1954 ίδρυσαν αυτή την προσπάθειά τους, πάρα πολύ πλούσια, ένας από τους περισσότερους ανθρώπους του κόσμου, και θέλουν αυτοί να πραγματοποιήσουν το μία πύλη στιγμή, πύλη του Ευαγγελίου, αλλά φυσικά όλα αυτά εκτός εκκλησίας. Μία, θα λέγαμε, μία κατασκευή δική των οπτιμαϊκών. Πέμπτον, η μεταφυσική αυτοσυγκέντρωση. Είναι 600 ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αυτή τη οργανώσεω, τη μεταφυσική αυτοσυγκέντρωση. Η βοηθή είναι κάποιο Ινδό, ο Μαχαρίστη Μάχη Γιόγκη, που έχει έρθει στην Ελλάδα και έκανε ομιλίε κτλ. Πλουσιότατο, με πλούσια αυτοκίνητα κλπ. Και θέλει νέα κοινωνικά βάση, περισσότερα ιδεολογικά. Και έπτον, αυτό που κυκλοφορεί με κάποιο έντυπα, τα παιδιά του Θεού. Ιδρυθήκε ένας Εβραίος, εν Αμερική, ο Μωσέ, Μωυσής Ντέιβιτ, αμερικανική καταγωγή σε όλη αυτή η ιστορία, και κύριο σύνθημα, το βασικό είναι η γενετησία απελευθέρωση. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, δεν είναι τι άλλο παρά εκείνο που απασχολεί τον άνθρωπο. Τι ποιήθα, ζωή με όρνιον και γρανονίσω. Αλλά δεν ξέρει ο άνθρωπος να δει τον δρόμο. Δεν μπορεί να δει τον δρόμο. Το θέλετε, είναι αδύνατο να δει τον δρόμο. Εάν δεν ακούσει τον Ιησού Χριστόν που είναι η οδό, ο άνθρωπος ουδέποτε θα βρει τον δρόμο για αυτό το οποίο αναζητά. Ας έρθαμε όμως τη συμπεριτοποίηση. Ο πλούσιος νεανίσκος, δεν έχω όρταστο από τον πλούτον του, αναζητά κάτι υψηλότερο. Αναζητά την αιώνια ζωή. Ομολογμένος είναι αδιανής νέος. Αλλά τι ποιο θα είναι δύνατο να αποκτηθεί, το κριτήριό του δεν τον λαθέζει. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κατάλληλον πρόσωπο. Γι' αυτό τον πλησιάζει και του απευθύνει το ερώτημα: πώς μπορεί να κερδίσουμε αιώνια ζωή? Αλλά όταν όμως του απέφθυνε αυτό το ερώτημα, ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο νεανίσκος αυτός ο πλούσιος ότι θα έπαιρνε μία εξαιρετικά πεζή απάντηση. Γι' αυτό βλέπει κανείς να αποκορυφούνται οι απογοήτευσεις του. Τις εντολές είδα, είπε ο Κύριος. Τις εντολές τι θέλεις. Μην μητέσεις, μην φωνέσεις, μην κλαίσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θα έλεγε κανείς ότι θα ήξερε ο κόπος να πλησιάσει έναν ονομαστόν και τιμημένον διδάσκαλον, ο οποίος έκανε θαύματα και τη διδασκαλία του πραγματικά εξέπληκε τους ακροατάς, να πάρει μια τέτοια απάντηση τόσο τετριμένη και τόσο παιδί, τι είναι το λέω. Τα σαντολά είδα. Γνωρίζει τι σαντολά. Αυτό είναι όλο. Και αυτό και ανταπαντά ο Νιάνισκος και λέγει: πώς τα πάντα, εφυλαξάνει, εφυλαξάνει κόσμο. Μα όλα αυτά. Τα εφύλαξα, τα εφύλαξα από τα νεανικά μου χρόνια, από μικρό παιδί. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Νιάνισκος αυτό ενόμιζε ότι θα του πρότεινε ο Κύριος μια άλλη οδόν δια την αιωνιότητα, ανεξάρτητον από τα σύνολα. Είναι η αντίληψη των πολλών. Κι όμως αγαπητοί μου, η οδός προς την αιώνια ζωή είναι η οδός των εντολών. Ο Κύριος δεν ήρθε να αλλάξει την οδόν. Ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει την οδόν. Ήρθε να την καταστήσει πλέον ευδιάθετον και ευκολοφέρον. Ο ίδιος είπε: εάν αγαπάτε με, εάν με αγαπάτε, θα σε εντολά, θα σε μα, κυρίσω. Φτιάχτε εσύ, θα πει ο Ευαγγελίτης Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, φτιάχτε εσύ η αγάπη του Θεού, είναι θα σε εντολά αυτού πληρώμενου. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό, αυτό θα κάνεις.

0: τις εντολές του Θεού. Και οι εντολές αυτού βαρύε σύστηση. Δεν είναι βαριές οι εντολές του Θεού. Και γιατί δεν είναι βαριές οι εντολές του Θεού? Τις έκανε ελαφρές ο Χριστός. Διότι έβαλε τη μετάνοια. Η Παλαιά Διαθήκη πάσα παράδοση και παρακοή έλαβε ενδικονής αποδοσία. Τιμωρήθηκε. Εδώ την Καινή Διαθήκη, εάν μετανοήσει, δεν θα τιμωρηθεί. Αν ξαναπέσει και μετανοήσει, δεν θα τιμωρηθεί. Έτσι λοιπόν ο δρόμος, η οδός των εντολών είναι εύκολη. Γιατί εκέχει η μετάνοια. Η μετάνοια ίσως θα αντίπει κάποιος, δεν επέφει και εις τον Δαβίδ. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο, είναι κάτι παλιό. Βέβαια τη μορφή η μετάνοια στην Παλαιά Διαθήκη, τι μορφή που έχει στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός με τη μετάνοια του Δαβίδ απλώς δεν έκανε μετάθεση του να είναι πρόγονος του Μεσσίου. Δηλαδή δεν έχασε το προνόμιο όπως το είχαν χάσει οι τρεις πρώτοι, τα τρία πρώτα παιδιά του Ιακώβ, ο Ρουβίν, ο Σιμεών και ο Λεβί, και επέμεινε το προνόμιο ο τεταρτότοπος, ο Ιούδας. Από το προνόμιο αυτό δεν διαπέφτει ο Δαβίδ με τη μετανοιά του. Αλλά του λέγει ο Θεός, αυτό που έκανε εσύ κρυφά, να πάρεις τη γυναίκα του πλησίον σου, αυτό εγώ θα το επιτρέψω να γίνει φανερά στην ταράτα του σπιτιού σου στα μάτια ολοκλήρου της πόλεως. Πώς το έκανε το διάδειο, αγαπητοί μου το διάδειο, είχα το διάδειο μου. Αγαπητοί μου ο Θεός, πώς το έκανε το διάδειο, διότι πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε έντυπον εις αποδοσία. Η μετάνοια του μισού είναι και στην καινή διαθήκη. Και βεβαιώνω, σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Δεν λαμβάνει καμία ένδικο μισθαποδοσία. Γιατί? Διότι αυτή η ένδικο μισθαποδοσία αναλαμβάνεται στους ώμους του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Πολλοί μένουν ως προς τα σέντολα ή στα σακρότητα. Δηλαδή, άλλοι υποτιμούν τα σέντολα και τονίζουν την πίστη. Και λέγουν ότι δεν έχει πολύ σημασία τι κάνει, τι πιστεύει. Άλλοι τονίζουν το άλλο άκρο, τα σεντολά. Και λέγουν δεν έχει σημασία τι πιστεύει, τι πράττει. Αγαπητοί μου, είναι ατρότητες αυτά όλα αυτά. Ούτε η πίστη χωρίς τις έντολες, ούτε οι έντολες χωρίς την πίστη. Αλλά και η πίστη και οι έντολες πρέπει να είναι μαζί, απλούχοτα. Οι εντολές είναι η οδός και η πίστη είναι ο στόχος αλλά και το νόημα των εντολών. Εάν δείτε η πίστη, οι εντολές ούτε σκοπόν έχουν αλλά ούτε και νόημα έχουν. Ούτε ούτε κάτι. Οι πατέρες τονίζουν αυτή την αλήθεια με αυτό το κλασικό που πολλές φορές το συναντούμε. Πράττει θεωρία επίδαση ή θεωρία ανάβαση. Ότι θέλεις να έχεις θεωρητικά αναβάση. Θέλεις να έχεις μέσα σου την θέα του Θεού. Θέλεις πραγματικά να ζήσεις την παρουσία του Θεού. Θα ανεβείς επί της κλίμακος των εντολών. Θα τηρήσεις τις εντολές. Μην το ξεχάσεις ποτέ. Είναι μια μικρή φρασούλα αυτή. Πράξη, δηλαδή εντολές. Πράξη θεωρία επίδαση. Ο Άγιος σήμερα νέος θεολόγος γράφει ότι όταν χάσει τον Χριστό, τότε άρχισε πάλι από την τήρηση των εντολών. Όταν γίνει θεωρητικός και ξαφνικά τον χάσει τον Χριστό, ξανακίνα από την αρχή. Τι έγινε η αρχή? Θα πούνει έλεγχο, αυτοκριτική. Παρέμβει τα εντολά. Θα αρχίσει να τηρεί από την αρχή τις εντολές. Αυτή η απάντηση του νεανού σου, ότι ο φύλαξε τα σεντολά, ετοιμότητός του και ο λιγότερον αγαπητοί μου, παρά τα αγαθά σου διαθέσεις, προδίδει έλλειψη αυτογνωσίας. Είναι τόσο το βάθος των εντολών, ώστε κανείς δεν δεν γίνεται. Εφόσον θα διέθετε γνώση του νόμου του Θεού και αυτογνωσία, να ισχυρθεί ότι είναι τύχη των εντολών του Θεού. Πώς όμως θα είναι δυνατό αυτός ο νεανίσκος να αντιληφθεί την έλλειψή του, διότι σας βεβαιώνω προσκρούμε στους ανθρώπους όταν τους πούμε ότι δεν έχουν αυτογνωσία. Και είναι φυσικό να προσκρούσαμε, διότι εάν είχαν αυτογνωσία και τους λέγαμε ότι θερούνται αυτογνωσίας, θα μας παραδέχονται. Αλλά ακριβώς γι' αυτό δεν μας παραδέχονται, επειδή θερούνται αυτογνωσίας. Όταν τους πούμε ότι είσαι πολύ ρηχή, το να λες ότι είσαι τηρητής των εντολών, ότι δεν παρέχεις καμία εντολή στη ζωή σου, αυτό και μόνο είναι ικανό να σε αποδεικνύει ότι δεν έχεις ίχνος αυτογνωσίας. Αλλά τι θαυμαστό, αγαπητοί, ο Κύριος έδωσε το φάρμακο να αντιληφθεί ο πλούσιος νεανίσκος αυτή του την έλλειψη. Τουλάχιστον, αν μπορούσε για το μέλλον να χρησιμοποιήσει την αναπλήρωση αυτή τη έλλειψη. Τουλάχιστον για το μέλλον, γιατί έτσι απεδείχθη. Ακούσας δετάστα ο Ιησούς, είπε αυτό, ότι έτσι έτσι λείπει. Ακόμη ένα σου λείπει, όταν τον είπε ότι θα στα πάντα έτσι λαξάμε, να του το έτσι. Μάλιστα, άλλος Ευαγγελίστης λέει, τι έτσι υστερώ. Το παραλείπει ο Ευαγγελίστης μετά, αυτονόητο όμως είναι. Και τι ακόμη υστερώ. Αλλά αυτό το τι έτσι υστερώ, δεν είναι γιατί πραγματικά αυτός ο νεανίσκος θα ήθελε να παραδεχτεί ότι σε κάτι υστερεί. Όχι. Εδώ ο Κύριος του λέγει ένα σημείο. Και απόδειξε ότι δεν θα το παρεδέχεται όταν ο Κύριος του το υποδεικνύει. Λυπείται, κατεβάζει το κεφάλι, κάνει μεταβολή και φεύγει. Ένα σημείο. Όσα έχει, είναι τέτα και δώσε εις τους φτωχούς. Και τότε θα έχει τη σαφρά στον ουρανό. Και έλα να με ακολουθήσει. Και δεν βρω ακολούθηση. Καταπληκτική απάντηση. Εξάλλου, δεν είχε διαφάνει και οι άλλοι. Τα σεντόλα είδαν. Τώρα λοιπόν, πάρε και μια καταπληκτική απάντηση, να σφίξουν τα μάτια διάφλαπα, να δει, διαφέρουνται ότι είναι χαμηλή στάθμη και αξία η απάντηση στα σεντόλα είδα, στα σεντόλα του γνωρίζει. Πάρε τώρα και αυτό. Τι είναι πουλή και τα υπάρχοντά σου. Άρα, ξέρω τι είναι πλούσιος. Δεν θα σου στόχους, θέλω να μην γίνεις βασική, να με ακολουθήσει. Εδώ ο Κύριος το αποκαλύπτει ότι παρόλο των ισχυρισμών του, ότι το ποιητή των εντολών, το είπε ένα. Όταν του λέει εν ποιητή, αλλά αυτό το ένα, ικανό, εάν δεν αναπληρούτο, να τον καθιστούσε, να καθιστούσε ανεπαρκές και ό,τι άλλο θα μπορούσε να υπήρχε σαν ποιητή ή τον νεανίσκον αυτόν. Και ποιο είναι αυτό το ένα, η τελεία αγάπη προς τον Θεό και η τελεία αγάπη προς τον Θεό. Και έλειπε αυτή η τελεία αγάπη και προς τον Θεό και προς τον Θεό. Και έλειπε διότι η συσχέση υπήρχε η κυριαργυρία. Ήταν πολύ πλούσιο. Ήταν φιλάνδιο. Δεν ήταν ότι απλώς ήταν πλούσιο, ήταν φιλάνδιο. Και η φιλαγγυρία, όπως είναι γνωστό, εμποδίζει να δει κανείς τον Θεό και την αγάπη του πλησία. Γι' αυτό η παρουσία του καταστρέφει ό,τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, καταστρέφει την παρουσία πάσης άλλης αρετή, πάσης άλλης εντολή. Διότι όταν λείπει η αγάπη, σε αυτήν τα πάντα συμπεριλαμβάνονται. Έτσι, θα επιλούται η αγάπη, εάν ο νέος αυτός επουλούσε τα υπαρχοντά του και τα έδιζε ελεημοσύνη. Θα επιλούται η αγάπη προς τον Θεό, δια της ακτινοσύνης, και με το να ακολουθήσει το Ιησούριο ως μαθητής. Όμως, έγινε αυτό, δεν έγινε. Γι' αυτό και ο Νεανίκος κατέβασε κεφαλή κάτω, ελυπήθη και απήλθε. Να αποδείξει ότι αυτό το ένα που του έλειπε ήταν ικανό να του καταστρέψει όλα τα άλλα και να του κλείσει τον δρόμο προς την ζωή της αιωνιότητας. Όσο λοιπόν ένας λείπει. Ποιο είναι αυτό το ένα που λείπει? Είναι ο Χριστός. Αυτός λείπει. Επίρρησε τις εντολές. Ορθώς. Αλλά ένας λείπει, ο Χριστός. Γιατί είναι ο Χριστός αυτό το ένα? Γιατί οι εντολές, αγαπητοί μου, χωρίς τον Χριστό είναι άνευ νοήματος και άνευ σκοπού. Οι εντολές χωρίς τον Χριστό καταλήγουν εις αυτοσκοπών. Οι εντολές χωρίς τον Χριστό, όπως ιδιαίτερα σήμερα, είναι η μεγάλη αμαρτία των ανθρώπων, διότι έχουν φτάσει να ζουν μία σκυροθετημένη μουσική. Αυτό είναι το μεγάλο αμάρτημα του σύγχρονου ανθρώπου. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι ηθικός άνθρωπος. Αλλά γιατί? Όχι γιατί το λέει αυτό. Αλλά γιατί έτσι το λέει η κοινωνική μου. Έτσι το αισθάνομαι. Γιατί επιβάλλει αυτό η κοινωνική τάξη, η κοινωνική ευπρέπεια. Όχι γιατί το λέει ο Θεός. Κυραθετημένη ηθική από τον Θεό. Ξαναλέγω, είναι το μεγάλο αμάρτημα του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν έχει νόημα πλέον η ηθική. Έχει γίνει αυτοσκοπό. Ενώ η ηθική, οι εντολές είναι ορθό. Είναι η αιώνια ζωή. Στον σύγχρονο άνθρωπο δεν τον ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει μόνο μία κοινωνική ευπρέπεια, τόση που απλώς να εξασφαλίζει ένα καλό όνομα μέσα στην ζωή αυτού. Δεύρω ακολούθημη. Θέλω να με ακολουθήσει, που είπε ο Κύριος. Θέλω μια κλίση. Ίσως ειδική, ίσως γενική. Πάντοτε όμως παραμένει μια κλίση. Σε μια κλίση σημαίνει ότι αποτείνεται προς το πρόσωπο. Ο Ιησούς καλεί κατρίνα. Μας το είπε στην παραβολή του καλού ποιμένου. Ότι τα πρόβατα, τα ίδια πρόβατα, τα δικά του τα πρόβατα, καλεί κατ' όνομα. Συνεπώς, όταν καλεί κατ' όνομα, τότε η κλίση αυτή είναι προσωπική. Και είναι μία σχέση, συνεπώς, προσώπων. Καλούντος και καλουμένου. Καλούντος Ιησού, καλουμένου ανθρώπου. Η συγκλήση που κάνει ο Ιησούς εις τους ανθρώπους, και τη λέγει ακολούθημη, ένας άνθρωπος λέγει ναι, ο άλλος άνθρωπος δίπλα του λέγει όχι. Οι μαθητές είπαν το ναι, είπε ο Ιησούς. Ο Νεανίκος είπε το όχι, είπε ο Ιησούς. Αυτή ακριβώς η άρνηση και η κατάφαση, το ναι και το όχι, γίνεται να συμβαίνει σε πολύ κοντινούς ανθρώπους. Όπως ανάμεσα σε δύο αδέλφια, οι δύο συζύγοι, οι δύο φίλοι. Να πει ο ένας το ναι των Χριστών και ο άλλος να πει το όχι των Χριστών. Ούτε τρόπος, με το ναι και το όχι δύο ανθρώπων πλησίων εμπισκομένων, δημιουργείται αυτομάτως ένας χωρισμός. Και σε αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος πρέπει να θεωρήσει με τον χωρισμό αυτόν ότι ο Ιησούς είναι ό,τι πολυτιμότερον θα μπορούσε να υπάρχει. Ο Ιησούς πολυτιμότερος και από την μητέρα και από τον πατέρα και από τους αδελφούς και από τους φίλους και από την περιουσία και από τα αξιώματα. Ο πειρασμός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μείνει κανείς προσκολλημένος εις αυτούς τους φυσικούς δεσμούς και να απομπολήσει, να προδώσει τον Χριστό. Αυτή δηλαδή συμβαίνει με τον πλούσιο νεανίσκον, ο οποίος έμεινε κολλημένος, δανδωμένος εις τα υλικά του αγαθά και απεμπόλησε, επρόδωσε τον Χριστό. Και ο Κύριος προειδοποιεί, Αμήν. Προσκολλημένος της αυτής της ζωής και να εγκαταλείψει, τότε θα χάσει την πραγματική του ζωή. Αν όμως εγκαταλείψει τα πάντα, για χάρη μου, τότε θα έβρει τον πραγματικό του εαυτόν και θα τον θυμίσει στην αιωνιότητα. Τότε θα ξεδιψάσει εκείνο που δίστασε. Για αιώνια ζωή, αυτό θα του απολαύσει. Φυσικά, ακολουθώ το Χριστό, σημαίνει ένα συνεχέ, διαρκέ, σε κόλλημα από την φυσική εξασφάλιση, από την αυτοπεποίθηση και από την αυτοδικαίωση. Είχε ο Φαρισαίος, είχαμε αναλύσει την πρώτη ερευνούμενη φορά. Σημαίνει ακόμη, ακολουθώ τον Χριστό, μία προοδευτική ανάθεση του εαυτού μας, της εκείνος που στέκεται απέναντι και μας λέγει ακολούθημα. Όταν ο άνθρωπος ακούσει την πρόσκληση και την αρνηθεί, τότε η ψυχή του δεν θα έχει ειρήνη ποτέ. Θα το επαναλάβω. Όταν ο άνθρωπος ακούσει εκ των πραγμάτων την κλίση του Θεού μέσα του να ακολουθήσει τον Χριστό και αρνηθεί, μένοντας κολλημένος στα πράγματα, στα πρόσωπα και στα σχήματα του παρόντος κόσμου, τον γενικανοποιείται. Φοβάμαι, ίσως εδώ να αποκαλύπτω μια πτυχή της ανθρωπίνης ψυχής. Άνθρωποι που πολλές φορές τρέχουν να κάνουν πολλά αφιερώματα, προσέξτε, πολλά αφιερώματα, πολλά προσκυνητικά ταξίδια, προσκυνηματικά ταξίδια, με μια αγωνία να ανάψουν πολλά χεριά. Φοβάμαι πως στο βάθος της ψυχής των υπάρχει η απουσία αυτής της ειρήνης, γιατί κάποτε αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αρνήθηκαν να γίνουν ολότελα δική του και προσπαθούν με τέτοια αντισταθμίσματα να βρουν αναψυχή, να βρουν ειρήνη. Πολλοί το φοβούν. Απλώς θα είναι μία ανατομία της ψυχής. Δεν ξέρω αν το αφήσω. Σας είπα, πολύ το φοβούμε. Ο άνθρωπος που δεν ακολούθησε το Χριστό, άκουσε τη φωνή του, αλλά δεν μου ακολούθησε. Θα εργάζεται. Αλλά θα βλέπει πως καμία δημιουργία από τα χέρια του που βγαίνει δεν θα μπορέσει να την ξεδιψάσει την καρδιά. Θα αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει θα έκαναν πριν από αυτόν εκατομμύρια άνθρωποι και μετά από αυτόν εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλει να γίνει γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, αυτό θα έκαναν εκατομμύρια άνθρωποι πριν από σένα. Και εκατομμύρια άνθρωποι θα το κάνουν μετά από σένα. Και γιατί ακολούθησες αυτό, διότι θέλησε να μην ακούσει τη φωνή του Χριστού που σου είπε ακολούθησε με, έλα μαζί μου. Νόμιζες ότι εκεί θα έβρισκες το ξεδίψασμα της ψυχής σου. Όταν έχεις ώρες ειλικρινία, θα βλέπεις μια μαυρία της ψυχής. Θα βλέπεις ότι η ζωή σου δεν έχει νόημα. Αυτό το ακολούθημα του Χριστού έχει μια βαθία σχέση με τον άνθρωπο, διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε την καρδία. Είναι εκείνος που δημιουργώντας την καρδία, λέγει τώρα εις τον άνθρωπο, αφήνοντάς τον ελεύθερον. Τι ε, δώσ' μου την καρδία. Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά. Βλέπετε τι ζητά. Τι ζητά εκείνος που την δημιούργησε. Επειδή λοιπόν δεν την δίδεται, εν τη ελευθερία του άνθρωπος δεν δίδει την καρδιά του στον δημιουργό του, ή στον δημιουργό της καρδίας του, τελικά θα μείνει πάντοτε δυσκολεμένη. Πάντοτε χωρίς ειρήνη. Πάντοτε χωρίς ειρήνη. Θα δείτε τους ανθρώπους, τώρα μέσα σας μπορεί κάποιοι να διαμαρτύρεται. Γιατί? Ακριβώς η παρουσία της διαμαρτυρίας αποδεικνύει την αλήθεια των λεγόμενων. Αυτό το ακολούθημα του Κυρίου δεν αποτείνεται μόνο εις το πρόσωπο, γίνεται να αποτείνεται και σε μία ομάδα, όπως είναι μία οικογένεια. Και γίνεται ολόκληρη η οικογένεια να πει το ναι ή το όχι του. Έχουμε συγκριτικές ιστορίες, περιπτώσεις μέσα στην επιθετική μας ζωή, που ολόκληρες οικογένειες σαν ένα πρόσωπο είπαν το ναι ή τον Χριστό. Σας αναφέρω πρόσφυρα από την Αγία Γραφή, το σπίτι του Φιλήμωνα, προς τον οποίο αποτείνεται μία επιστολή προς Φιλήμωνα το Αποστολού Παύλου. Ο Φιλήμων, ο σύζυγος, η Απτία, η σύζυγός του, ο Άρχιπος, ο γιος του και ο Ονίσιμος, ο δούλος του, γιορτάζονται όλοι μαζί. Όλοι μαζί, γιατί όλοι υπολείψαν τον Χριστό. Είναι συγκινητικό. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό, θα πρέπει να προσέξει πολύ επί τι επιπέδου τον ακολουθεί. Προσέξτε παρακαλώ το σημείο αυτό. Επί τι επιπέδου. Διότι πολλές φορές παρατηρούμε το εξής φαινόμενο, συχνότατον φαινόμενο. Να ακολουθεί ένας άνθρωπος των Χριστών, νέος, νέα, μεγάλη ηλικία φαινολόγος, να ακολουθεί των Χριστών, και όμως κάποια φορά, κάποια στιγμή τη ζωή του χρονική, να αρχίζει να πέφτει ο δύος, να μαραίνεται και πλέον να μην ακολουθεί. Εκείνο που θα γράψει ο Απόστολος Παύλος με μία θλίψη στην καρδιά, «Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσα τον ίνεόν μου και εφορεύτη εις Θεσσαλονίκη. Ο Δημάς ο συνεργάτης μου με εγκατέλειπε, γιατί αγάπησε τον παρόντα αιώνα, αγάπησε τον κόσμο που πήγε στους συγγενείς του στη Θεσσαλονίκη. Λιθαρόν, Δημάς με εγκατέλειπε». Έτσι θα έλεγε ο Χριστός, ο Α, ο Β, με εγκατέλειπε. Γιατί? Διότι όταν ξεκίνησε ο άνθρωπος, ο νέος, η νέα, να ακολουθήσει τον Χριστό, επήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό. Την απόφαση αυτή την πήρε επί του επιπέδου του συναισθήματος. Προσέξτε αυτό το σημείο. Επί του επιπέδου του συναισθήματος. Και το συνέστημα είναι ρευστό. Επάνω σε αυτό το επίπεδο πολλά ρεύματα το συνέστημα θα δημιουργήσει. Θα έρθουν τα ρεύματα της μητέρας, του πατέρα, των φίλων, του πατρικού σπιτιού, του χωριού, του περιβάλλοντος, του κόσμου γενικά. Θα έρθουν αυτά τα ρεύματα στο συναισθηματικό επίπεδο και θα καταπνίξουν και θα υπερνικήσουν το ρεύμα στο συναισθηματικό που στάθηκε στην αρχή, η αυτοκινία, το ξεκίνημα ή η απόφαση για να ακολουθήσει ο άνθρωπος τον Χριστό. Όχι αγαπητοί μου, όταν θα αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, θα πρέπει ολόκληρη η προσωπικότητά μας να την γεννήσει από Χριστό. Πρέπει όλη η ψυχή μας να την βγάλει την απόφαση. Την απόφαση να την έχει βγάλει η καρδιά. Να την έχει βγάλει ο νους. Να την έχει βγάλει η βούληση. Όχι απλώς αγαπώ, θέλω αυτό που πολλοί άνθρωποι κάνουν. Αλλά γιατί αγαπώ και γιατί θέλω, τι είναι εκείνο το οποίο με κάνει να αισθάνομαι υπέρ του Χριστού αυτή την ορμή να τον ακολουθήσω. Ποιος ο Ιησούς Χριστός, εάν για μένα είναι ό,τι πολυτιμότερο, εάν για μένα είναι ο πραγματικός μου σωτήρ, εάν είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου ο Χριστός, εάν είναι το παν κάτω από τις θεότερες συνθήκες μοναξιάς, εγκαταλείψεων, κακουσίας. Κι αν βρεθώ, ποτέ δεν θα εγκαταλείψω τον Χριστό. Πότε, όταν ξέρω ποιος είναι. Όταν έχω βεβαιωθεί ποιος είναι. Ότι είναι ο αιώνιος λόγος που έγινε άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος όπου και όπως θα κινηθώ, με βλέπει, με ακούει. Ακούει τους τύπους της καρδιάς μου, μετράει τα βήματά μου. Σ' έβαλα, λέγει ο Θεός, μέσα στην παλάμη μου και σε βλέπω. Σ' έβαλα μέσα στην παλάμη μου, λέει κάποιος τον προφήτη, και σε βλέπω. Δηλαδή σε ζωγράφησα εδώ μέσα και σε βλέπω. Όπως κάνουν τα παιδιά μας όταν γράφουν στο σχολείο, γράφουν εδώ τα θέματα, έχουν οι τυφούτες μέσα. Για να τα βλέπουν. Έτσι λέει ο Θεός, σε ζωγράφισα τη φούρτα μου για να σε βλέπω. Δείχνει πόσο ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και αν σε ξεχάσει η μητέρα σου, λέει, που σε γέννησε, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Αυτά όμως δεν είναι συναισθηματικά, αυτά είναι λογικά. Θα μελετήσω την Αγία Γραφή και θα γνωρίσω ποιος είναι ο Χριστός. Ύστερα θα βάλω σε ενέργεια και την βούληση, την δραστηριοποίηση των όσων σκέφτομαι, γνωρίζω από το Λόγο του Θεού. Έχω κάνει πεποίθηση και η καρδιά μου με πολύ αγάπη όλα αυτά τα περιβάλλουν. Τότε μπορώ να λέγω ότι η απόφαση μου έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες, όχι βεβαιότητες, ποτέ βεβαιότητες, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μην εγκαταλείψει ποτέ τον Χριστό. Ποτέ, μα ποτέ. Σας παρακαλώ, σας ειδικεύω. Προσέξτε πάρα πολύ το σημείο αυτό. Είναι μια αρρώστια. Πολλοί ακολουθούν τον Χριστό. Πολλοί, μα πάρα πολύ. Μόνο με τι συναισθηματικού επίπεδου. Ελέγξατε το. Προσέξατε το. Θα βρεθείτε απογειωμένοι από την παρουσία του Χριστού. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος, όταν θα έρθουν οι δύσκολες στιγμές. Τι μας χωρίζει από τις αγάπης του Χριστού? Τι μπορεί να μας χωρίζει από την αγάπη του Χριστού? Σύνα, ζήτσα, χυμνότη, μαχαίρι, ύψος, βάθος, δηλαδή αξιώματα, ξεφύλισμα σε αυτή ύψος βάθος. Απειλές, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, εμεστώτα, μέλλοντα, άγγελοι, δαίμονες, άνθρωποι. Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Γιατί ο Απόστολος όχι απλώς αγαπούσε τον Χριστό, ήξερε ποιος είναι ο Χριστός. Είναι, λέγει, ο Υιός του Θεού που ήρθε να με σώσει, λέει ο Απόστολος. Που ήρθε να με σώσει. Απεκάλυψε ο Θεός τον Υιόν του εις εμένα, λέει ο Απόστολος, για να με σώσει. Αυτή η βαθία γνώση είναι εκείνη που κάνει σταθερά την αγάπη του Αποστόλου και είναι έτοιμος να υποστεί οτιδήποτε δοκιμασία, οποιαδήποτε δοκιμασία. Αλλά το Χριστό θα τον ακολουθεί, δεν θα τον ακολουθεί, δεν τον εγκαταλείψει, ποτέ. Ο Νεανίσκος απεμπόλυσε αγαπητή των Χριστών, γιατί ο πλούτος τον είχε φοβερά δεσμεύσει. Και ο Κύριος, βλέποντας τη λύπη του, αναφωνεί. Πώς δυσκόλωση τα χρήματα έρχονται στις ελεύσεις στην βασιλεία του Θεού. Μιλάει κατά θαυμαστικών τρόπων. Πόσο δύσκολο πράγμα. Εκείνοι που έχουν χρήματα να δουν τη βασιλεία του Θεού, να δουν το Θεό. Οι μαθητές, αλλά και οι γύρω ευρισκόμενοι ακρότες, εθορυγήθησαν. Και είπαν, διότι ο καθένας λίγο ή πολύ και μία κάποια περιουσία. Διότι αν θέλετε σε μια απόλυτη φόρμα, περιουσία είναι και το καλύκι που είχαν τότε οι μαθητές, οι έξι μαθητές των ψαράδων. Το δίκτυ που είχαν, τους υπαλλήλους που είχαν, όλα αυτά ήταν ιδιοκτησία. Ήταν κεφάλαιο, ήταν ό,τι ήταν. Και όμως, όσο να είναι, δεν έχει μέσα να έχει κανείς πάρα πολλά χτήματα. Και το λίγο που θα έχει, θα θορυβηθεί. Και είπαν, και τι γίνεται σοφίλε, τι μπορεί να σωθεί. Ο Κύριος είπε ότι αυτό είναι αδύνατο βέβαια για τους ανθρώπους. Είναι δυνατό για τον Θεό. Ήθελα να πει ότι αν πραγματικά έχει γνωρίσει τον Θεό, αληθινά, πραγματικά, τότε γίνεται το θαύμα να είσαι πλούσιος και να μπει στη βασιλεία του Θεού. Και όπως σε μια παλαιότερα αληθή μας στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ο Κύριος τοποθετεί τον Λάζαρο εις τον Άδη, συγγνώμη, τον πλούσιο εις τον Άδη, εις το μέρος της κολλάς, δηλαδή εις τις τιμωρίες, αλλά και τον πλούσιο Αβραάμ εις το μέρος της φωτός. Και εκεί υπάρχει ο διάλογος μεταξύ δύο πλουσίων. Δεν είναι τυχαίο γιατί ο Κύριος βάζει δύο πλουσίου να διαλέγονται και να δείξει ότι βασικά δεν είναι ο πλούτος. Αλλά εάν δεν προσέξεις, δεν έχεις Θεό, τότε ο πλούτος θα γίνει για σένα Θεός και τότε δεν θα βλέπεις και ο Θεός και θα χάσεις την αιώνια ζωή.
1: Απόστολος Πέτρος, όπως πάντα, είχε τον λόγο μεταξύ των μαθητών, λέγει. Η Βουλή ακούγαμε πάντα και υπολογισμένη. Εντυπωσίσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Προσέξτε, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και κύριε, είπε μια μεγάλη αξία απάντηση. Αμήν λέγω ημίν. Σας βεβαιώνω ότι ουδείς εσύν ως αθήκεν, οι κύεν, οι γονείς, οι αδελφούς, η γυναίκα, η τέκνα, έμεκεν της βασιλείας του Θεού, ως ουμή απολάβει πολλαπλασίωνα εν το καιρό τούτο και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Μεγάλη λόγη ερωτή και μεγάλη υπόσχεση του Χριστού. Πρώτα λέγει, αμήν λέγω ημίν. Αυτό το αμήν ή αμήν αμήν λόγω ημίν, αυτός ο τύπος είναι ο βεβαιωτικός τύπος. Όχι και ο Χριστός κάποτε θα έλεγε λέξεις που δεν θα ήταν βεβαιωτικές, αλλά όταν όμως θέλει να τονίσει την βεβαίωση, χρησιμοποιεί αυτό το σχήμα, αμήν αμήν λόγω ημίν, και λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ενώμο τον ποιήτω την υπόσχεση κρατητής του λόγου το αμήν, οικείων όρκου χρίαν αποπληρούν. Ότι κάνει λέει ούτως ή τι ένορκον βεβαίωση, βάζοντας το αμήν μπροστά εις των λόγων του, δια να δώσει πληρότητα εις αυτό που λέγει και βεβαιότητα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Βλέπουμε ότι ο Κύριος υπήρχεται ούτως ή τι δεν όρκο. Αμήν λέγω ημίν. Ότι ουδείς κανείς δεν είναι από εκείνους που άφησαν γυναίκα, πατέρα, μάνα, παιδιά, σπίτι, περιουσία, δυναμή. Ακούστε, κανείς. Δηλαδή, άφησε τα υπάρχοντά σου, θα πάρει τα μηδή. Κανείς δεν θα μείνει εκτός τα μηδή. Και ποια είναι η μηδή? Και στον παρόντα αιώνα, εκατονταπλάσια. Εδώ λέει πολλαπλασίωνα. Άλλος ευαγγελιστής λέει εκατονταπλάσια. Πολλαπλός. Εν τον ίδιον, την παρούσα ζωή. Και ζωή αιώνιον, η σημαίνουσα ζωή. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει αληθέστερος λόγος από τον λόγο αυτόν. Η πείρα είναι η πότε σκύπωση. Αυτή τόσο με πείρα γνωρίζει. Ο Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη τα έχασε όλα και τα πήρε όλα εις το ακέραιον και μάλιστα εις διπλούν. Εις διπλούν. Αλλά οι δωρεές της Καινής Διαθήκης υπερακοντίζουν τις δωρεές της Παλαιάς Διαθήκης. Υπερακοντίζουν. Είναι πολύ περισσότερες οι δωρεές της Καινής Διαθήκης. Αφήνει το σπίτι του Εκείνος που ακολουθεί τον Χριστό και του ανοίγονται 100 πόρτες σπιτιών. Αφήνει τώρα του κρεβάτι και του ανοίγονται 100 κρεβάτια. Αφήνει τη μάνα του και τον πατέρα του και του ανοίγονται και του προσφέρονται 100 γονείς έτοιμοι να τον προστατεύσουν. Αφήνει τα αδέλφια του και μέσα στην εκκλησία βρίσκει καινούργιους αδελφούς με περισσότερη αγάπη πολλές φορές από τους φυσικούς αδελφούς. Και δημιουργείται μέσα στην εκκλησία από την παρούσα, ακόμη ζωή το βλέπει και εμείς αυτό, μια νέα σχέση συγγενείας. Είναι η εκείνη η σχέση συγγενείας που δημιουργείται σε εκείνους που ακολουθούν τον Χριστό και αφήνουν τους φυσικούς των δεσμών. Ακόμη αφήνει ο άνθρωπος στο σπίτι του, το επαγγελμά του, τα κτήματά του, τα χρήματά του. Είναι πτωχός. Και λέει ο Απόστολος, για να χρησιμοποιήσω το λόγο το δικό του, ως μηδέν έχονται και τα πάντα κατέχονται. Δεν έχουμε τίποτα γιατί τα αφήνουμε. Κι όμως έχουμε τα πάντα. Διότι. Πώς να το πω. Διότι έχουμε τα πάντα. Δεν θέλει να λύσει περισσότερο. Λέει κάπου ο Απόστολος του Φιλιππίου, δεν θέλω, λέει, το πορτοφόλι σας. Δεν θέλω τα αγαθά μου. Είναι δέσια. Η συγγνώμη. Φυλακισμένη. Δεν θέλω τα αγαθά σας. Θέλω λεφτά. Άγιε του Θεού Απόστολε. Όταν έχεις τους ανθρώπους, έχεις και το πρωτοφόλι. Έχεις και τα αγαπάτε. Και θα δέχεις πάντοτε, εάν πάντα τα αρνείσαι. Θα δέχεις πάντοτε, εάν πάντοτε τα αρνείσαι. Γι' αυτό σας είπα, αγαπητοί μου, ότι δεν υπάρχει ελικέστερος λόγος από αυτόν. Ο Κύριος ενώθησε εδώ. Δεν θα την καθίσει. Η νύχτα ανώ λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, το παιδί από την παλιά και ανανεούται η συνδυή, το λέει ο Θεός αυτό είπε μισόν. Η νύχτα ανώ, η νύχτα είναι καθαλήπω. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είναι ο πίστος, η διεκτήσεως. Είναι ο δίκαιος, η διεκτήσεως. Τη διεκτήσεως κατά έναν τρόπο εκπληκτικών. Γιατί ζει μέσα στην υπόθεση του Χριστού. Και σας είπα, οι πήραν την υπόθεση του Χριστού. Και αυτά όλα, η συνδύνη και την παρούσα ζωή. Και στον ουρανό, την αιώνια ζωή. Αυτά που λέμε σήμερα, γιατί βέβαια ο λόγος του Θεού στη σειρά του Ευαγγελίου μας τα φέρει, δεν είναι παρά μια φωνή προς εκείνους που ακόμη διστάζουν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους στο Θεό για να τον ακολουθήσουν. Σαν μια ειδική κλίση σε εκείνους που θα ήθελαν να αφήσουν τα πάντα κατά κυριολεκτήριον και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και να μην σκέφτονται τίποτα άλλο παρά μόνο το πώς θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Αυτή είναι μια ειδική κλίση. Όπως ο Κύριος έκανε στις 12 μαθητάς του. Όπως ο Κύριος έκανε στον πλούσιο νεανίστον. Υπάρχει όμως και η ιδιωτική κλίση. Η δοκή, η σαν οικογένεια, ή σαν πρόσωπο. Ο άνθρωπος χωρίς πραγματικά να αφήσει τίποτε, έχει μάθει να μην κολλάει σε τίποτα. Και όταν θα έβαλε στη ζυγαριά της ψυχής του, τα πολύτιμα πράγματα που έχει μπροστά του και μέσα του, πάντα να δίνω το βάρος και τη μεγάλη αξία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ποτέ, μα ποτέ, με την ψυχή του, να μην υπερτιμούσε τα υλικά αγαθά ή ακόμη και τα αγαθά του πολιτισμού ή και τη δημιουργία του και τα επιχείρηματά του πιο πάνω, πιο πολύ από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι αγαπητοί μου, η σημερινή ευαγγελική περικοπή του Χριστού Ιησού μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να κρίνουμε, να κρίνουμε. Αν εμάθαμε να λέμε το ναι ή το όχι εις τον Χριστό όταν μας θελεί. Εάν επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να ξανατεθεί, αν δεν είσαι, ότι ο Χριστός αρχίζει, τότε τίποτα να μην σας εμπόδιο να τον ακολουθήσουμε. Τότε θα πούμε το ναι. Εάν όμως δεν μάθαμε τι αρχίζει ο Χριστός και τον συγκρίνουμε με τα πράγματα της παρούσης ζωής, τότε θα πούμε το όχι, για τον ακολουθήσουμε. Ο Χριστός όμως καλεί. Καλεί κάθε ψυχή σε κάθε εποχή. Δεν έχουμε παρά να ακούσουμε τη φωνή του. Η φωνή του τι νομίζετε πως θα έχει κάποια φωνή από τον ουρανό. Όπως είπε τον Απόστολο Παύλο. Η φωνή του ακούγεται μέσα από τα πράγματα. Μέσα από τα γεγονότα της ζωής. Μέσα από μια απογοήτευση που θα νιώσει η ψυχή μέσα στα υλικά πράγματα. Όταν διότι όλα είναι παροδικά. Είδε τον άλφα πλούσιο που πέθανε και τα άφησε όλα. Είδε τον νέο που σκοτώθηκε και λέγει δεν πρόκειται να ολοκληρώσει τη ζωή του. Βλέπει το βάθος της παρούσης ζωής. Λέει αρχίζει να ζει, να νιώσει το ματαιώτης βαθιότητος τα πάντα ματαιώτη. Όταν αρχίζει αυτό να το ζει, όχι κατά τρόπον απογοητευτικών, όχι κατά τρόπον πεσημιστικών, αλλά κατά τρόπον που απλώς επισημαίνει την πραγματικότητα, τότε κινούν τα πράγματα. Τότε τα πράγματα εκφράζουν την φωνή του Χριστού του Θεού. Και τότε θα πει μια τέτοια ψυχή
0: Κύριε, και ακολουθώ όπου ανυπάρχει. Η Αποκάλυψη, ο προφητικός λόγος, ειδοποιεί. Αυτή εσύ, αυτή είναι, η αγορασμένη από τη γη. Ούτε εσύ, ή με τα γυναικών, ούτε μολύνθησαν. Αυτή είναι εκείνη που δεν εμολύνθησαν την αμυντικότητα, με την αμυντικότητα. Παρθένη γαλλική. Ούτε εσύ, οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάρχει. Αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνείο όπου και αν πάει. Ούτε οι γοράστησαν από τον ανθρώπον απαρκεί το Θεό και το αρνείο. Αυτοί οι γοράστησαν με το αίμα του Χριστού και είναι η απαρκή. Το πρωτόλιο θα λέγαμε από τους ανθρώπους για το Θεό και για το Χριστό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

21 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κορδράτου. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά, τη μνήμη του Οσίου Ιωνά του Σαβαΐτου, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Μελετίου και Ισακίου Επισκόπων Κύπρου, τέλος, η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου και τη μνήμη των 6 μαρτύρων υπασπιστών του Μαξιμιανού. Ο συναξαριστής αναφέρει σχετικά με τον Άγιο Απόστολο Κοδράτο. Ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε άνδρας σοφός και πολυμαθέστατος. Κήρυξε το λόγο του Κυρίου στην Αθήνα και στη Μαγνησία και αφού φωταγώγησε με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως πολλούς ειδωλολάτρες, τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Για το λόγο αυτό οι διώκτες του τον απομάκρυναν βιαίως από την Αθήνα και από το ποίμνιό του, αφού προηγουμένως τον χτύπησαν με πέτρες και τον βασάνισαν με αναμένους δαυλούς και άλλα είδη βασανιστηρίων. Αργότερα ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπέστη μαρτυρικό θάνατο ύστερα από προσταγή του αυτοκράτορα της Ρώμης Ελίου Ανδριανού και κοσμήθηκε έτσι από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρικού.

για τον Άγιο Προφήτη Ιωνά, ο συναξαριστής μας αναφέρει τα εξής. Ο προφήτης Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθή. Καταγόταν από την Γεθ Καριαθμαούς και κατοικούσε κοντά στην Αζωτό, παραθαλάσσια πόλη των Φιλιστέων. Ο Ιωνάς μόλις εκβράστηκε από το κήτο στην ακρογιαλιά, πήγε και κήρυξε στην Νινεβή. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα του. Όμως δεν παρέμεινε εκεί, αλλά πήρε την μητέρα του και μετοίκησε στην Ασούρ, χώρα αλλοφύλων. Αιτία για την μετοίκησή του αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προφητεία του για την καταστροφή της μεγάλης πόλεως Νινεβή δεν επαληθεύθηκε και έτσι, όπως έλεγε ο ίδιος, έφυγε προκειμένου να απαλλαγεί από το όνειδος και την τροπή. Ο Άγιος Προφήτης Ιωνάς ήταν γιος της Χήρας που φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία όταν η χώρα μας μαστιζόταν από φοβερή πείνα. Συνέβη μάλιστα τότε ο μικρός Ιωνάς να πεθάνει και ο Ηλίας τον ανέστησε, και πιο συγκεκριμένα ο προφήτης Ηλίας, ελέγχοντας δρυμύτατα τον ασεβέστατο βασιλιά του Ισραήλ Αχαάβ και τη μισαρή σύζυγό του Ιεζάβελ, προσευχήθηκε στο Θεό και κράτησε ανομβρία επί μακρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξεραθεί η γη και έτσι μεγάλος λοιμός να μαστίζει ολόκληρη τη χώρα. Τότε λοιπόν ο Ηλίας με εντολή του Θεού σηκώθηκε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου βρήκε μία χείρα με το γιο της και έμεινε στην οικία της φιλοξενούμενος, αφού δεν ήταν δυνατόν να μείνει με απεριτμήτους. Για τη φιλοξενία δε αυτή ο προφήτης ευλόγησε τη γυναίκα και έτσι το λάδι και το αλεύρι που είχε αυτή δεν εξαντλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πείνας. Κατά το χρόνο δε της φιλοξενίας του από τη Χήρα, ο Ηλίας ανέστησε και το γιο της, ο οποίος συνέβη τότε να πεθάνει. Κατά το τρίτο έτος του Μεγάλου Λοιμού, ο προφήτης Ηλίας, ύστερα από εντολή του Θεού, πήγε στη Σαμάρια. Λοιπόν, ο προφήτης Ιωνάς έμεινε στην Ασούρ μέχρι που πέθανε η μητέρα του, την οποία και έθαψε κοντά στην χώρα της Δεβόρας. Ακολούθως πήγε και κατοίκησε στη χώρα Σεναάρ, κοντά στα όρια της Βαβυλωνίας. Εκεί δε, στη Σεναάρ, ο προφήτης απέθανε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο του Κεζενέου, ο οποίος έγινε κριτής μιας Ιουδαϊκής φυλής κατά τους χρόνους της αναρχίας. Ο προφήτης Ιωνάς προείπε ότι επρόκειτο να συμβεί σημείο θαυμαστό και τερατώδες εναντίον της Ιερουσαλήμ και όλης της γης, και συγκεκριμένα όταν ειδούν οι άνθρωποι μία πέτρα να φωνάζει ικτρά με λεπτή φωνή και ένα κάνθαρο να φωνάζει από ένα ξύλο προς το Θεό, τότε να ξέρουν ότι πλησιάζει σωτηρία. Τότε θα ειδούν και την Ιερουσαλήμ κατεδαφισμένη μέχρι τα θεμέλια και όλα τα έθνη να έχουν φτάσει σε αυτήν για να προσκυνήσουν τον Κύριο, και θα μεταθέσουν τις πέτρες προς τη δύση του ηλίου, και εκεί θα γίνει η προσκύνηση του ηλιμένου, δηλαδή του κεχρισμένου από το Θεό, ήτι του Ιησού Χριστού, διότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει μισητή αφού θα ερημωθεί και θα κατοικήσουν σε αυτήν θηρία. Τότε θα έλθει το τέλος

Λίγα λόγια στη συνέχεια θα αναφέρουμε για τον Όσιο Ιωνά το Σαββαΐτη. Ο Όσιος Ιωνάς ήταν πρεσβύτερος και πατέρας του Οσιωτάτου και Μακαριωτάτου Θεοδόρου και του Θεοφάνους, ποιητή εκκλησιαστικών ύμνων που φέρουν την ονομασία «Κανόνες», στα πρόσωπα των οποίων ο οικονομάχος Αυτοκράτορας Θεόφιλος χάραξε ατιμωτικές λέξεις. Ο Όσιος Ιωνάς λοιπόν πήγε στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου και εκάρι μοναχός. Ως μοναχός δε ο Όσιος απέκτησε άκρα ευλάβεια προς το Θεό και αφού με τις πολλές αρετές που καλλιέργησε και ανέπτυξε έφτασε στα ύψη της ηθικής τελειότητος, εξεδίμησε με καλό γύρας προς Κύριο.

Ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος που εορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάστηκε αυτόκλητος στον άρχοντα της Φινίκης και ομολόγησε την πίστη του λέγοντας τα εξής: «Για ποιο λόγο, Θεομάχε, ενεργείς ανοήτως και καταδιώκεις την πίνη του Χριστού?» Εκείνος εξοργίστηκε πολύ από την ερώτηση αυτή του Αγίου και πρόσταξε να τον κρεμάσουν και να του ξεσκίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλή ώρα. Εν συνεχεία οι Δήμοι πάλι με προσταγή του τυράννου έβαλαν αλάτι σε τρίχινα αράκι και αφού τα κομπόδεσαν έτριβαν με αυτά τις αιμόφυρτες σάρκες του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως ένιωθε απέραντη αγαλίαση, σαν να έπασχε όντας σε άλλο σώμα και όχι στο δικό του. Ο δε άρχοντας, βλέποντας την υπομονή και αντοχή του μάρτυρος, περιήλθε σε αμηχανία και αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του διαξύφους. Αμέσως τότε, οι Δήμοι τον αποκεφάλισαν. Έτσι, ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς, δοξολογώντας και ευλογώντας τον Θεό. Και στον Αγίον Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και άγιο πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το θείο θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε: «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο δε παράκλητος το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου, θα σας διδάξει τα πάντα. Και αλλού, έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανίκουστους», λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο στο πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την επαγγελία ο παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε το Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το πνεύμα, με την ελπίδα ότι το πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού.

ακαμάτιτα και φωτίζει όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χάρη φλέγει, παρηγορεί, αναπαύει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια οικονομεί για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πείρα εκείνης της σφαίρας. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πώς είναι ο τέλειος άνθρωπος.

όσες να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια. Μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Άκουε ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτόν τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον τεινά θα τα φέρει επάνω του όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Κάλλη και η αγαθή καρπή της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής. Όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή. Έχει μεν δικό της θέλημα και νόμος και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

Το ένσδημα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και με εις πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκον με όσοι κράτηστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Η φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παραέχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της? Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει, ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θα ρει πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε τη νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά. Υγιής, ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες οι γιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Μακάρι οι πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ανάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ειδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Α, τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουθένωση που σχεδόν ούτε οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση. Ο νους του απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών. Εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. Πατρίδα μας είναι η ουρανή, λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε μας τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή η ευγενής και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής.

Κεφάλαιον δεύτερον. Στίχοι 1 έως 11. Το θαύμα εις την Κανά. Και την τρίτην ημέραν, μετά την αναχώρησήν των από την έρημον του Ιορδάνου, έγινε γάμος εις την Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητέ του εις των γάμων. Και επειδή εν το μεταξύ έλειψεν ο ίνος, λέγει η μητέρα του Ιησού εις αυτόν, «Δεν έχουν ίνον». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Τι κοινών υπάρχει γυναίκα μεταξύ εμού που τώρα ως Μεσσίας διαχειρίζομαι την θείαν δύναμη του πατρός μου και σου που με γέννησες ως άνθρωπον? Δεν ήλθεν ακόμη η ώρα να κάνω θαύματα και να φανερωθώ δημοσία ως ο Μεσσίας?» Οι λόγοι ούτι εν τούτης ελέκθησαν εις θείου των τόνων, ώστε η Μαρία εκατάλαβεν ότι θα εισήκουεν ο Ιησούς το αίτημά της. Λέγει λοιπόν εις τους υπηρέτας, «Συμμορφωθείτε προς τας οδηγίας του και οτιδήποτε σας είπει, κάμετε το». Ήσαν δε εκεί εξ λίθινε στάμνε, οι οποίοι είχαν τεθεί σύμφωνα με την συνήθεια που είχαν οι Ιουδαίοι να πλύνονται και να καθαρίζονται προτού φάγουν. Η κάθε μία δε από αυτάς εχωρούσε 2 ή 3 μετρητάς, δηλαδή περίπου 100 κιλά. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Γεμίσατε τα στάμνας νερό». Και τα σε γέμισαν εκείνοι έως επάνω, ώστε δεν έμεινεν εις αυτάς χώρος, δια να προσθεθεί εις το νερόν και άλλο τίποτε. Ύστερα λέγει ο Ιησούς εις αυτούς, «Βγάλατε τώρα από τα στάμνας και φέρετε εις αυτόν που προεξάρχει στο τραπέζι και φροντίζει δια το συμπόσιον». Και εκείνοι αμέσως έφεραν. Καθώς δε δοκίμασεν ο αρχιτραπεζάριος των νερών που είχε γίνει κρασί και δεν εγνώριζε από πού είναι και ποιος έφερε τούτο, οι υπηρέτες όμως που είχαν βάλει το νερό και γέμισαν με αυτό τις στάμνες, το εγνώριζαν, φωνάζει τον γαμβρόν ο αρχιτραπεζάριος και λέγει σε αυτόν, «Κάθε άνθρωπος που καλεί τραπέζι βάνει στους καλεσμένους πρώτον το καλό κρασί, και όταν αυτοί έμβουν εις ευθυμίαν, οπότε ζητούν πλέον ποσότητα κρασιού και όχι τόσον πολλή ποιότητα, τότε παρουσιάζει το κατώτερον. Συ φύλαξε το καλό και εκλεκτό κρασί έως την στιγμήν αυτήν. Από το θαύμα αυτό έκαμεν εις την Κανά της Γαλιλαίας την έναρξη των αποδεικτικών θαυμάτων του ο Ιησούς και εφανέρωσε την δόξαν και το μεγαλείον της Θείας δυνάμεως και εξουσίας του. Και με αυτό εστηρίχθησαν οι μαθητές του εις την πίστη τους προς Αυτόν».

στίχοι 12 έως 25. Εκδίωξης εκ του ιερού των εμπορευωμένων. Ύστερα από το θαύμα αυτό, κατέβει στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και αυτοί που ενομίζονται από τον πολλήν κόσμον αδελφοί του και οι μαθητέ του και έμειναν εκεί όχι πολλάς ημέρας. Και επλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα και έβρε μέσα εις των ιερών περίβολων του ναού ανθρώπους που επολούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια δι' εκείνους που θα προσέφεραν με αυτά θυσίας. Έβρεν ακόμη και τους αργυραμιβούς που αντίλασαν τα ξένα νομίσματα των προσκυνητών με Ιουδαϊκά να κάθινται κοντά εις τα τραπέζια τους. Και αφού ετοίμασε μαστίγιον από σχοινία, έβγαλεν έξω όλους από τον περίβολον. Μαζί δε με αυτούς και τα πρόβατα και τα βόδια και τον άργυρα μιβών εσκόρπισε κάτω τα νομίσματα και αναποδογύρισε τα τραπέζια. Και εις εκείνους που επολούσαν τα περιστέρια είπε «Σηκώσατε τα απ' εδώ, μη μεταβάλλετε το σπίτι του πατέρα μου εις εμπορικόν κατάστημα». Ενεθυμήθησαν δε οι μαθητέ του ότι είχε γραφεί στους ψαλμούς «Ο ζήλος, πάτερ μου, τον οποίον έχω δια την δόξαν του οίκου σου, σαν άλλη φωτιά θα καταφλέξει και θα καταφάγει ολόκληρον το εσωτερικό μου». Ύστερον λοιπόν από αυτά που έκαμεν εις το ιερόν, έλαβαν τον λόγον οι Ιουδαίοι και του είπαν «Ποιον σημείον έχεις να δείξεις που να μαρτυρεί και να επιβεβαιώνει ότι έχεις πράγματι εξουσίαν να πράττεις αυτά?» Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε «Κρυμνήσατε τον ναόν αυτόν και εις τρεις ημέρας θα τον ανεγείρω με μόνην την δύναμή μου, διότι θα αναστηθώ εκ του τάφου ζωντανός ναός του Θεού και αθάνατος κεφαλή της εκκλησίας μου, η οποία θα αντικαταστήσει διαπαντός τον ναόν σας που θα καταστραφεί». Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι «Εχρειάστησαν 46 χρόνια για να κτιστεί ο ναός αυτός και εσύ θα τον κτίσεις μέσα εις τρεις ημέρας?» Εκείνος όμως έλεγε για τον ασυγκρίτως λαμπρότερον και αγιότερον ναόν του σώματός του, βεβαιώνον προφητικός ότι μετά των σταυρικών θάνατών του θα ανέστενε τον ναόν τούτον ζωντανόν εκ του τάφου. Όταν λοιπόν ανεστήθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητέ του ότι στην περίσταση αυτήν έλεγε περί της εκ νεκρών αναστάσεώς του και ενισχύθη η πίστης των τόσον εις την Αγία Γραφήν, όπου είχε προφητευθεί η Ανάστασης αυτή, όσο και εις των λόγων των οποίων είπεν ο Ιησούς. Όταν δε ήτο εις τα Ιεροσόλυμα κατά την εορτήν του Πάσχα, κατά την διάρκεια των λαμπρών και πανηγυρικών τελετών της εορτής που διέθετον ευλαβώς τους προσκυνητάς, πολλοί επίστευσαν εις το όνομά του ως Μεσσίου, επειδή έβλεπον τα θαύματα τα οποία ως απόδειξης και σημάδια της Θείας του Αποστολής έκανεν. Ο ίδιος όμως ο Ιησούς δεν ήρχε το εις μεγάλη νοικειότητα προς αυτούς και δεν ενεπιστεύεται τον εαυτόν του,
και τα μυστήρια της διδασκαλίας του εις αυτούς, διότι αυτός εγνώριζε καλά όλους και ήξευρε πόσον άστατος ήτο ο ενθουσιασμός των, και δεν είχε ανάγκη να του δώσει κανένας άλλος μαρτυρίαν και πληροφορίαν διονδήποτε άγνωστον άνθρωπον, διότι ο ίδιος εγνώριζε καλά τι είχε μέσα του ο κάθε άνθρωπος.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχη 1 έως 21. Διάλογος του Κυρίου με τον Νικόδημον. Ήτο δε κάποιος άνθρωπος από την τάξη των Φαρισαίων, που ελέγε τον Νικόδημος, μέλος του συνεδρίου και ως εκ τούτου άρχων των Ιουδαίων. Ούτως, δια να αποφύγει τα σχόλια και την δυσμένεια των συναδέλφων του, ήλθε νύχτα εις τον Ιησούν και του είπε: «Διδάσκαλε, και εγώ και μερικοί άλλοι συνάδελφοί μου εξεύρωμεν ότι ήλθες από τον Θεόν απεσταλμένος και φωτισμένος διδάσκαλος. Το καταλαβαίνομεν δε αυτό, διότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Δίδαξέ μας λοιπόν περί του πώς θα απολαύσουμε και εμείς τα αγαθά της Βασιλείας». Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε: «Εν πάση αληθεία σε διαβεβαιώ ότι αν κανείς δεν γεννηθεί από επάνω, δηλαδή από τον ουρανόν, δεν δύναται να είδει την Βασιλείαν του Θεού και να απολαύσει τα αγαθά της». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς μπορεί να γεννηθεί πάλιν ο άνθρωπος, όταν έχει πλέον γυράσει? Μήπως μπορεί να έμβει για δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σου λέγω, ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς πνευματικός από το νερόν του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιον Πνεύμα, το οποίον αοράτος δια του νερού τούτου ενεργεί την αναγέννηση του ανθρώπου, δεν μπορεί να έμβει στην Βασιλείαν του Θεού». Κάθε τι που έχει γεννηθεί με φυσικήν γέννηση από την σάρκα είναι και αυτό σαρκικόν, και δεν μπορεί να εισέλθει στην πνευματική ταύτην Βασιλεία. Και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Άγιον Πνεύμα είναι ύπαρξης και προσωπικότης πνευματική, και αυτή θα απολαύσει την πνευματική Βασιλεία του Θεού. Μην απορείς, διότι σου είπα: «Πρέπει εσείς όλοι να γεννηθείτε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανόν. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ακούεις την βοήν του, αλλά δεν ξέρεις από πού ακριβώς εξεκίνησε και πού θα σταματήσει. Έτσι γίνεται και εις κάθε άνθρωπον που αναγεννάται από το Άγιον Πνεύμα. Ο τρόπος της αναγεννήσεώς του μένει μυστηριώδης. Η επενέργεια όμως του Πνεύματος είναι δραστική και το αποτέλεσμα αυτής είναι φανερόν. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπεν εις αυτόν: «Πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά και να πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή και η ουρανία αναγέννησης?» Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε: «Συ είσαι ανεγνωρισμένος διδάσκαλος του Ισραηλιτικού λαού και δεν γνωρίζεις αυτά δια τα οποία έκαμαν λόγον οι προφήτε? Εν πάση αληθεία σου λέγω ότι εκείνο που γνωρίζομεν καλά, αυτό λέγομεν.
και περί εκείνου το οποίον εξ αμέσου αντιλήψεως και θεωρίας έχομεν ήδη, περί αυτού μαρτυρούμεν. Κι όμως δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Εάν σας είπα θείας μεν αληθείας, αλεοποία αναφέρονται εις εκείνα που συμβαίνουν επί της γης και των οποίων λαμβάνουν οι πιστοί πείραν εν τη επιγείω ζωή των, κι όμως δεν πιστεύετε εις αυτάς, πώς θα πιστεύσετε εάν σας είπω αληθείας υψηλάς που αναφέρονται εις ουράνια μυστήρια? Κι όμως μόνον από εμέ θα μάθετε τα επουράνια ταύτα. Διότι κανείς από τους ανθρώπους δεν έχει αναβεί εις των ουρανών για να μάθει τα επουράνια και να σας διδάξει περί αυτών, παρά μόνον εκείνος που κατέβει από τον ουρανόν και έγινε για της ενανθρωπίσεως Υιός του ανθρώπου, ο οποίος ενώ τώρα είναι εις την γην, εξακολουθεί ως πανταχού παρών Θεός να είναι και εις των ουρανών. Και για να σου αποκαλύψω και άλλην άγνωστον και ψυχοσωτήριον αλήθειαν σου λέγω, όπως άλλοτε ο Μωυσής εκρέμασε υψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται δι' αυτού οι Ισραηλίτε από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών της ερήμου, έτσι σύμφωνα με το μυστηριώδες σχέδιο του Θεού πρέπει να κρεμαστεί υψηλά επί του Σταυρού ο Υιός του ανθρώπου, προσλαμβάνων το ομοίωμα της αμαρτίας, αλλά μη έχουν καμίαν πραγματική σχέση με αυτήν. Και θα υψωθεί επί του Σταυρού, για να μην χαθεί στον αιώνιον θάνατον κανένας από εκείνους που πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Μη σου φαίνεται δε παράδοξον ότι πρόκειται για την σωτηρία σας να υψωθεί επί του Σταυρού ο Υιός του ανθρώπου, διότι τόσον πολύ αγάπησεν ο Θεός τον κόσμο των ανθρώπων, όπου έζησε στην αμαρτίαν, ώστε παρέδωκεν εις θάνατον τον μονάκριβον Υιόν του, για να μην χαθεί εις αιώνιον θάνατον καθένας που πιστεύει εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν του εις το αμαρτωλόν γένος των ανθρώπων για να κατακρίνει και καταδικάσει το γένος αυτό, όπως φρονείτε εσείς οι Ιουδαίοι περί του Μεσσίου, ότι θα σώσει μόνον τους Ιουδαίους και θα κατακρίνει τα λοιπά έθνη, αλλά τον απέστειλε για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων δι' αυτού. Όποιος πιστεύει εις αυτόν, είτε Ιουδαίος είναι, είτε εθνικός, δεν κατακρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει, έχει κατακριθεί μόνος του από τώρα, διότι δεν έχει πιστεύσει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού και δια της απιστίας του απέκλεισε μόνος τον εαυτόν του από τον προσκαλούντα αυτόν η σωτηρίαν λυτρωτήν. Ο λόγος λοιπόν και η αιτία για την οποία κρίνονται και καταδικάζονται οι άπιστοι είναι ούτως, ότι το φως της αληθείας, ο Υιός του Θεού, ήλθεν εις τον κόσμον. Άλλοι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι της πλάνης και όχι το φως, και έκαμαν την προτίμησην αυτήν, διότι ήσαν πονηρά τα έργα των.
διότι καθένας που επιμένει να πράττει έργα πονηρά και κακά δεν αδιαφορεί απλώς, αλλά αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται εις το φως, για να μην γίνει φανερά η ασχημία και η φαυλότης των έργων του και προκληθεί ούτως η αποδοκιμασία και η εξέγερση της συνειδήσεώς του. Εκείνος όμως που πράττει τα έργα τα οποία επιβάλλει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι και αυτός ο Θεός, έρχεται κοντά εις το φως και πλησιάζει εις τον Ιησούν, παραδιδόμενος εις Αυτόν μετά πάσης εμπιστοσύνης. Πράττει δε τούτο, διότι θέλει να γίνει φανερά η ποιότης και η ηθική αξία των έργων του, για να βεβαιωθεί έτσι και αυτός και πληροφορηθεί η συνείδησή του ότι τα έργα αυτά έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

στίχοι 22 έως 36. Ο πρόδρομος περί του Κυρίου. Ύστερον από αυτά που συνέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ του εις την χώραν της Ιουδαίας και έμεινεν εκεί μαζί με αυτούς και βάπτιζε διαμέσου των μαθητών του, οι οποίοι εις τους προσερχομένους να βαπτιστούν εδείκνυον τον φανερωθέντα Μεσσίαν. Εξικολούθη δε και ο Ιωάννης να βαπτίζει στην πηγήν Ενών πλησίον της πόλεως Σαλίμ. Και είχε προτιμήσει ο Ιωάννης την Ενών, διότι ήσαν εκεί άφθονα νερά και ήρχοντο και ευαπτίζοντο. Εσυνεχίζεται λοιπόν ακόμη οι δράσεις και το βάπτισμα του Ιωάννου, διότι ούτως δεν είχε ακόμη ρυφθεί στην φυλακή. Επειδή λοιπόν και ο Ιωάννης και οι μαθητές του Ιησού ευάπτιζον, έγινε συζήτηση από τους μαθητάς του Ιωάννη με κάποιον Ιουδαίον δια των καθαρισμών, των οποίων τα βαπτίσματα αυτά έδιδαν. Και επειδή οι μαθητές αυτοί δεν μπόρεσαν να πείσουν τον Ιουδαίον δια την αξία του βαπτίσματος του Ιωάννου, ήλθαν εις αυτόν και του είπαν: «Διδάσκαλε, εκείνος που ήτο μαζί σου πέραν από τον Ιορδάνην, για τον οποίον σύ έδωκες μαρτυρίαν και τον ανέδειξες με τα συστάσεις που έκαμες δι' αυτόν εις τους ανθρώπους, κοίταξε, αυτός τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν εις αυτόν». Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε: «Τίποτε δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος εάν δεν του έχει δοθεί τούτο από τον εν ουρανής Θεόν». Από τον Θεόν λοιπόν έλαβε και ο Ιησούς την προτίμηση και την δόξαν αυτήν, την οποίαν οι άνθρωποι του αποδίδουν. Αλλά και εγώ το περιορισμένον μέτρον της τιμής και δράσεως για το οποίον παραπονείστε. Εσείς οι ίδιοι με οικούσατε και είστε μάρτυρές μου ότι είπα: «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι απεσταλμένος από τον Θεόν πρωτύτερα από εκείνον ως πρόδρομός του». Γιατί λοιπόν τώρα δυσαρεστήστε επειδή βλέπετε τον Χριστό να ευδοκιμεί περισσότερον από εμέ? Μη παραξενεύεστε αν όλοι πηγαίνουν εις Αυτόν και Τον ακολουθούν. Εκείνος τον οποίον ακολουθεί η νύμφη και πηγαίνει εις Αυτόν ως η δική του είναι ο γαμβρός. Ο φίλος δε του γαμβρού, ο παράνυφος και κουμπάρος, που εμεσίτευσεν εις το συνοικέσιον και κατά τον γάμον στέκεται κοντά του και τον ακούει, χαίρει υπερβολικά δια την φωνήν με την οποίαν ο γαμβρός εκδηλώνει την αγάπη του προς την νύμφη και την ευχαρίστησή του δια τον γάμο του με ταυτής. Χαίρω λοιπόν και εγώ ως φίλος του ουρανίου γαμβρού εις τον οποίον πηγαίνουν τώρα όλοι, οι οποίοι με το λίγον θα αποτελέσουν την νύμφη του, την Εκκλησίαν. Και αυτή η χαρά που δοκιμάζω, διότι επέτυχε ο πνευματικός αυτός γάμος εις τον οποίον εμεσίτευσα, είναι πλήρης και τελεία. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, από τον οποίον απεστάλλην, εκείνος πρέπει να αυξάνει εις επιρροήν και δόξαν. Εγώ δε να μικραίνω. Ώστε όλοι να μην ακολουθούν πλέον εμέ, αλλά εκείνον. Εκείνος που έρχεται από επάνω και κατάγεται από τον ουρανόν,
είναι ανώτερος από όλους. Εκείνος που εγεννήθη στην γη από γονείς, που έζησαν εις την γη, όπως είμαι εγώ, είναι από την γη και ομιλεί περί των ουρανίων τόσον μόνον όσον μπορεί από την γη να τα διακρίνει και να τα γνωρίσει. Εκείνος που έρχεται από τους ουρανούς, όπως είναι ο Ιησούς, είναι ανώτερος από όλους. Και εκείνο το οποίον λόγω της σχέσεώς του προς τον εν ουρανής Πατέρα το έχει ήδη μόνος Αυτός και οίκουσε παρά αυτού και το εξεύρει καλά, όπως κανένας άλλος, αυτό μαρτυρεί. Δυστυχώς όμως την μαρτυρία του πολύ ολίγοι την πιστεύουν και τη δέχονται. Εκείνος που επίστευσεν εις την μαρτυρίαν του και νεκολπώθη την διδασκαλίαν του, αυτός έβαλε την σφραγίδα του υποκάτω από τους λόγους τούτους του Υιού και απεσταλμένου του Θεού και επεβεβαίωσεν επισήμως ότι ο Θεός είναι αληθής και δεν ψεύδεται. Επεβεβαίωσε δε ούτως δια της πίστεως ταύτης ότι ο Θεός είναι αληθής, διότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, δεν λέγει τίποτε το ειδικόν του, αλλά λαλεί τα λόγια του Θεού. Διδάσκει δε αυτά αλανθάστος, διότι ο Θεός δεν έδωκε εις αυτόν το πνεύμα, όπως άλλοτε εις τους προφήτας, με μέτρον και εις ορισμένα στιγμάς της ζωής των, αλλά του το έδωκε αυθόνος, συνεχώς και απεριορίστος, και συνεπώς αυτός κατέχει την πλήρη και απόλυτον θείαν αποκάλυψην και διδάσκει ακριβώς την διδασκαλίαν του Θεού. Ναι, του έδωκεν ολόκληρον το πνεύμα, διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και λόγω της αγάπης του ταύτης, από τότε που ο Υιός του έγινε άνθρωπος, έχει δώσει όλα εις την εξουσία του, ώστε να τα ορίζει και ως άνθρωπος και να έχει δικαίωμα να διαθέτει ταύτα προς σωτηρίαν των ανθρώπων. Πράγματι δε εκείνος που πιστεύει στον Υιόν έχει από τον παρόντα βίον ζωήν αιώνιον. Εκείνος δε που ένεκα της απιστίας του απειθεί στον Υιόν, όχι μόνον δε θα κληρονομήσει, αλλά ουδέ θα είδει ποτέ την μακαρίαν ζωήν. Και η οργή του Θεού μένει διαπαντός επάνω του. Τιμωρούσα και κολάζουσα αυτόν αιωνίως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή. Μια εκπομπή που έρχεται και σήμερα να μας προσφέρει μέσα από τον κήπο των Αγίων μας και μέσα από την εμπειρία την οποία μας κομίζουν, να μεταφέρει λοιπόν όλα αυτά τα οποία κάνουν την ψυχή του κάθε χριστιανού και πνευματικού αγωνιστή να χαίρονται, να ενθουσιάζονται, να παραδειγματίζονται γύρω από τα πράγματα του πνευματικού αγώνα, της πνευματικής ζωής και να πορεύονται και αυτά τον δρόμο εκείνον, έναν δρόμο ο οποίος όντως όταν γίνεται με φόβο Θεού, με την αγάπη μας απέναντί του, να καταλήγει λοιπόν σε αυτό που είναι ο σκοπός της ζωής μας, το να γίνει ο καθένας από εμάς δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Με τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, πάντα συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει. Τα αλφαβητικά του κεφάλαια είναι το πολύτιμο αυτό εγχειρίδιο που μας βοηθά να παρουσιάζουμε την διδασκαλία του Αγίου πάνω σε θέματα και σε παραμέτρους πνευματικής ζωής και ταυτόχρονα να γίνεται αιτία για μια καλή αλλίωση του πνευματικού μας δρόμου, της πνευματικής μας ζωής. Τα αλφαβητικά κεφάλαια, το βιβλίο το οποίο είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους και όπως είπαμε ο Άγιος μας καλεί όλους μας στο να μπορέσουμε όντως να καταβγαστούμε από το Θείο Φως και να μυσταγωγηθούμε με τις αναφορές στην πατερική θεολογία και το Ιερό Ευαγγέλιο. Πλούσια η διδασκαλία του, οι πνευματικές εμπειρίες του νηπτικού πατέρα Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που αποτελεί πλέον μια ολοκληρωμένη πνευματική τροφή τόσο για μοναχούς όσο και για λαϊκούς, καθώς θα λέγαμε πως υπάρχει πάντα μια κοινή βάση και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς. Είναι λοιπόν ο πνευματικός αγώνας, η πνευματική ζωή, στην οποία όπως είπαμε καλούμαστε όλοι μας να δώσουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθειά μας, το καλύτερο δώρο μας απέναντι στον σωτήρα μας Κύριο Ιησού Χριστό. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε την διδασκαλία του Αγίου Σημεών, ο οποίος θα μας μιλήσει ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο ασθενή ώστε να αμαρτάνει εξαιτίας της ασθενείας, όπως συμβαίνει τώρα. Και ότι άλλη είναι η αμαρτία του Αδάμ και άλλες οι αμαρτίες τις οποίες διαπράττουμε εμείς σήμερα. Τι είναι αμαρτία και τι μας πρόσφερε ο Χριστός. Και ότι για αυτό το σκοπό έγινε ο Θεός άνθρωπος για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Να θυμηθούμε ότι στην προηγούμενη διδασκαλία του Άγιος μας μίλησε για την αγάπη, η οποία λοιπόν είναι η κορονίδα της πνευματικής μας ζωής, του πνευματικού μας αγώνα, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι πάντα ενωμένος με τον Κύριό μας, με τον Θεό μας, για να μπορεί όντως να απολαμβάνει όλα όσα δίνει ο ίδιος στα μέλη του. Και όπως ακούσαμε λίγο πριν, σήμερα στην διδασκαλία του ο Άγιος μας μιλά για μια άλλη παράμετρος, για την παράμετρο εκείνη που ο Θεός όντως δεν δημιούργησε τον άνθρωπο ασθενή, όπως συμβαίνει τώρα, και για την αμαρτία που διαπράττουμε σήμερα και ταυτόχρονα για το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για όλα αυτά ο Άγιος μας. Δε στην αμαρτία που διέπραξε ο Αδάμ ενώ καθόταν στη δόξα και στην απόλαυση του παραδείσου. Και δεν θα βρεις καμιά ανάγκη, η ασθένεια, η πρόφαση, καθόλου εύλογη. Παρά μόνο καταφρόνηση της εντολής και την αγνωμοσύνη και αχαριστία και αποστασία προς αυτόν τον ίδιο που τον δημιούργησε από το χώμα. Υπήρξε όμως αφορμή μεγάλης συγγνώμης για αυτόν, το ότι όχι εθελουσίως και από μόνος του, αλλά δέχτηκε τη συμβουλή από αυτόν που τον εξαπάτησε. Υπήρξε επίσης αφορμή το ότι περιβαλλόταν σάρκα και η συγγνώμη δόθηκε πρώτον μεν διότι απατήθηκε, δεύτερον δε διότι ασθένησε.
διότι επειδή έγινε κατά τη φύση ασθενής και ευμετάβολος εξαιτίας της ταλαιπωρίας, δεν μπόρεσε να επαρθεί και να αποστατήσει όπως ο άσωτος διάβολος και οι άγγελοί του. Και τώρα έχοντας την ασθένεια φυσική ο άνθρωπος και εξαιτίας της αμαρτάνοντας, γίνεται ευγνώμων και χωρίς να θέλει. Και ατενίζοντας προς τον Θεό, γιατί

Άγιος μας, κανείς από εμάς δεν αμάρτησε όμοια με την παράβαση του Αδάμ. Αλλού δεν μπορεί να διαπράξει την ίδια αμαρτία, επειδή ούτε άλλος άνθρωπος δημιούργηκε όπως ήταν εκείνος, χωρίς καμιά έλλειψη, χωρίς λύπη, απαλλαγμένος από κάθε φυσική ανάγκη. Ποια λοιπόν ήταν η τιμωρία της αμαρτίας εκείνου? Κάθε στέρηση και η ολική φυσική ανάγκη της φύσεως, πείνα, δίψα, ανάγκη τροφής και ποτού, αίσθηση κρύου στο ψύχος και θερμότητα στον καύσωνα, ανάγκη ενδυμάτων και σκεπασμάτων, κόπος και πόνος και υδρότας εξαιτίας της ανάγκης. Έπειτα τι ακολούθησε? Ενώ τα χρειαζόταν όλα αυτά, δεν έδειξε υπομονή και ευγνωμοσύνη. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στη ζωή, έχοντας άγνοια της αμαρτίας του προπάτορα, εξαιτίας της οποίας συμβαίνουν σε όλη την ανθρώπινη φύση αυτές οι πρόσκαιρες τιμωρίες, γίνεται λοιπόν θρασής και θέλει να βρει άνεση με την πλεονεξία και την αρπαγή των ξένων πραγμάτων και την αδικία, σημειώνει ο Αγίος μας. Oh.

Και με τον Άγιο Σημείον τον Νέο Θεολόγο συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την διδασκαλία του πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, όπως αυτά ο ίδιος τα δίνει μέσα από την πατερική θεολογία αλλά και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Άγιος μας σήμερα μας μιλά για το ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο ασθενή ώστε να αμαρτάνει, το ότι

άλλη ήταν η αμαρτία του Αδάμ και άλλες οι αμαρτίες οποίες διαπράττουμε εμείς. Για να καταλήξει σε λίγο για το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Ας αφήσουμε όμως και πάλι όμως τον Άγιό μας να μας μιλά πάνω στα θέματα αυτά. Λέει λοιπόν ο Άγιός μας. Αυτές λοιπόν είναι οι αμαρτίες μας. Δεν ανεχόμαστε τις τιμωρίες, δεν ευγνωμονούμε, δεν καρτερούμε, αλλά αντιστεκόμαστε κατά κάποιο τρόπο ως εχθροί του Θεού στην απόφαση του Κυρίου που παγιώθηκε στη φύση μας και λέει «Με τον ιδρώτα του προσώπου θα τρως το ψωμί». Αγωνιζόμαστε μεν, δεν τα καταφέρνουμε όμως, διότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε τους ιδρώτες γι' αυτά. Και αυτό είναι μακάριος εκείνος που υπομένει αυτές τις πρόσκαιρες τιμωρίες, στις οποίες καταδικάστηκε να ζει εξαιτίας της αμαρτίας του προπάτορα. Και ακριβώς λόγω αυτών των τιμωριών χαρίστηκε ο θάνατος από τον αγαθό Θεό στους πάσχοντες, ώστε όσοι υπομένουν ευχαρίστως τις πρόσκαιρες αυτές ακούσιες τιμωρίες να αναπαυθούν και να αναστηθούν και να δοξαστούν χάρη στον δεύτερο Αδάμ, τον αναμάρτητο Ιησού Χριστό ως Θεό, ο οποίος παραδόθηκε στον θάνατο για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για να δικαιωθούμε. Διότι ο Θεός με το να γίνει άνθρωπος έφερε στους ανθρώπους αυτές τις δύο μεγάλες ευεργεσίες. Το ότι ένιωσε την Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να γίνει Θεός, και το μετά που θα γίνει Θεός ο άνθρωπος να του εμπιστευτεί το μυστήριο της Τριάδος. Και αυτός που αξιώθηκε τόσο μεγάλες ευεργεσίες, πώς είναι δυνατόν να αμαρτάνει? Καθώς λέει και ο επιστήθιος φίλος του Χριστού Ιωάννης, ότι δεν μπορεί να αμαρτάνει διότι έχει γεννηθεί από τον Θεό. Αμαρτία είναι τα πονηρά κινήματα και διανοήματα του νου. Και όσα έργα εκτελούνται ή με τα χείλη ή με τις πράξεις. Αυτός λοιπόν που σκέπτεται άλλοτε μεν πονηρά, άλλοτε δε αγαθά, και αυτός που λαλεί άλλοτε μεν πονηρά, άλλοτε δε αγαθά, και αυτός που εργάζεται άλλοτε μεν πονηρά, άλλοτε δε αγαθά, είναι όμοιος με αυτόν που άλλοτε εισέρχεται στο ναό του Θεού, ενώ άλλοτε στο ναό των ειδώλων. Πρέπει όμως πάντοτε και να σκέπτεται και να λαλεί και να πράττει αγαθά, διότι η οικία που χωρίζεται σε αντιμαχόμενα μέρη δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Είναι δε αδύνατον να κάνουμε πάντοτε αγαθές σκέψεις από τις οποίες προέρχονται όσα λέμε και πράττουμε, αν προηγουμένως ο Χριστός δεν ενοικήσει στο νου, δεν μπει μέσα στο νου μας. Αδύνατον. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε να διορθωθούμε. Ο ίδιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει: «Για το σκοπό αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου». Και έργα του διαβόλου είναι κάθε αμαρτία, φθόνος, ψεύδος, δόλος, μίσος, έχθρα, διαμάχη, μανία, συκοφαντία, θυμός, οργή, αλαζονία, καινοδοξία, ασπλαχνία, πλεονεξία, αρπαγή, αδικία, επιθυμία ανόητη, θυμός παράλογος, ψιθυρισμός, καταλαλιά, υπερβολικός ζήλος, φιλονικία, λιδωρίες, ηρωνίες, δοξομανίες, επιορκίες, καταφρόνηση Θεού, ανέδεια και οτιδήποτε κακό. Μας απαριθμεί λοιπόν, όπως είδαμε αγαπητοί ακροατές, ο Άγιός μας τα έργα του διαβόλου, τα οποία είναι πολλά περισσότερα, αλλά που θα μπορούσε κάποιος να πει λοιπόν πως όλα αυτά αντικατοπτρίζουν πολλές φορές και άλλα πολλά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας θυμίζει το λόγιο του Ιωάννου του Θεολόγου που λέει «Για το σκοπό αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να καταλύσει λοιπόν τα έργα του διαβόλου». Και έργα του διαβόλου λοιπόν είναι κάθε αμαρτία, κάθε εκτροπή λοιπόν από την θεοκοινωνία μας.

Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος είναι ο πνευματικός μας διδάσκαλος και χειραγωγός στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε να παρακολουθούμε την διδασκαλία του μέσα από τα αλφαβητικά κεφάλαια, 24 λόγοι του Αγίου, πάνω σε θέματα που αφορούν την πνευματική μας ζωή, πάνω σε θέματα τα οποία ο Άγιος μας σημειώνει και μας προτρέπει να μπορέσουμε να ζήσουμε και να βιώσουμε. Είναι καταλυτικό επίσης το γεγονός το ότι δεν μεταφέρουμε απλά την γνώση του Αγίου αλλά την εμπειρία του Αγίου. Θυμίζουμε και πάλι πως πολύτιμο βοήθημά μας για την παρουσίαση της διδασκαλίας αυτού είναι το βιβλίο με τίτλο «Αλφαβητικά κεφάλαια, έκδοση της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα» του Αγίου Όρους. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι για τον σκοπό αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Όσοι λοιπόν ονομαζόμενοι χριστιανοί πράττουν τα έργα του διαβόλου, επειδή για αυτούς η φανέρωση του Υιού του Θεού δεν έλυσε τα έργα αυτά, ποιο το όφελός τους από το ότι ονομάζονται χριστιανοί? Και αν λέει κάποιος ότι μερικοί τέτοιοι ερμηνεύουν τις Θείες Γραφές και ταυτόχρονα θεολογούν και ομιλούν για τα ορθόδοξα δόγματα, αυτό είναι μάλλον ένα είδος ασέβειας. Διότι δεν λέει η Γραφή ότι γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού για να θεολογούν και να ορθοδοξούν, αλλά για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Πρέπει πρώτα να καθαριστεί η βρωμιά και έπειτα να χυθεί το μύρο, ώστε να μην μειανθούν τα Άγια Μοίρα και αντί ευχάριστης οσμής αποπνέουν δυσοδεία. Ο Υιός του Θεού δεν φανερώθηκε για να γίνει πιστευτή ή να δοξαστεί ή να θεολογηθεί η Αγία Τριάδα και Θεότητα, αλλά για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Και αφού καταληθούν αυτά για καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν, να εμπιστευτεί σε κάθε πιστό τα μυστήρια της θεολογίας και των ορθοδόξων δογμάτων. Διότι όσοι δεν ελευθερώθηκαν από τα έργα του διαβόλου με τη φανέρωση του Υιού του Θεού, αλλά είναι ακόμη επιρρεπείς προς ατιμία και βλασφημία του Θεού, αποκλείονται και να εισέλθουν στο ναό του Κυρίου και να ψάλουν στο Θεό ως αυτός και να ερμηνεύουν αλλά και να αναγινώσκουν τις Θείες Γραφές, καθώς έχει γραφεί: «Ο Θεός είπε στον αμαρτωλό, γιατί απαγγέλεις εντολές μου και έχεις στο στόμα σου την Διαθήκη μου, σύ μίσησες την παιδαγωγία και απέρριψες τους λόγους μου». Αυτό λοιπόν που δεν υπακούει στους νόμους του Θεού, συνεχίζει ο Αγιός μας, μισεί την παιδεία που προέρχεται από τους λόγους του Κυρίου και φράζει τα αυτιά του να μην ακούσει λόγου για την έσχατη ανταπόδοση των αμαρτωλών ή για το αιώνιο εκείνο πυρ ή για τις κολάσεις των Άδη και εκείνη την αιώνια καταδίκη από την οποία δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει αυτός που καταδικάστηκε άπαξ διαπαντός. Και αυτός που δεν έχει πάντοτε με όλη την ισχύ και δύναμη της ψυχής του πρώτον οφθαλμό του τις εντολές του Θεού και δεν τις τηρεί αλλά τις καταφρονεί και προτιμά και πράττει τα αντίθετα, αυτός είναι που απορρίπτει τους λόγους του. Και θα κάνω σαφές αυτό που λέω με ένα παράδειγμα. Όταν ο μεν Θεός προστάζει και ρητός φωνάζει, μετανοείται, διότι πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών. Και πάλι, φροντίστε να μπείτε από τη στενή πύλη. Αυτός δε που τα ακούει αυτά όχι μόνο δεν έχει την πρόθεση να μετανοήσει και να βιάσει τον εαυτό του να εισέλθει δια της στενής πύλης, αλλά και περνά όλες τις μέρες του μετεωριζόμενος και διασκορπίζοντας την ψυχή ή και προσθέτοντας κάθε ώρα κακά στα κακά του και επιζητώντας άνεση του σώματος και φροντίδα παραπάνω από όσο χρειάζεται, το οποίο είναι μάλλον σημάδι της πλατιάς και ευρύχωρης οδού και όχι της στενής και τεθλιμμένης που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτός λοιπόν και ο τέτοιος λογής απορρίπτει τους λόγους του Θεού και κάνει τα δικά του θελήματα, μάλλον δε εκείνα του διαβόλου. Διότι λέει, εάν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και με μιχούς είχες δοσοληψίες, ενώ καθώσουν κατελάλεις εναντίον του αδελφού σου και κατά του γιού της μάνας σου έβαζες εμπόδια, νόμισες ανόητα ότι είμαι όμοιός σου, θα σε επιπλήξω και θα βάλω μπροστά στα μάτια σου τις αμαρτίες σου. Κατανοήστε αυτά όσοι λησμονήσατε λοιπόν τον Θεό, λέγει. Βλέπεις ότι ένας τέτοιος λογής άνθρωπος λησμόνησε τον Θεό.
Εκείνος είναι που θυμάται το Θεό, όποιος ελευθερώθηκε από τα έργα του διαβόλου, όχι όποιος, ενώ είναι ακόμη δέσμιος στα έργα του διαβόλου, περιγράφει τα Θεία. Γιατί αυτός είναι άξιος για κόλαση βαρύτερη και από αυτή των αθέων. Επειδή ενώ γνώρισε τον Θεό πως διηγείται, δεν τον δοξάζει ως Θεό, αλλά τον υβρίζει με το να πράττει τα έργα του διαβόλου. Αυτός είναι εχθρός του Θεού. Και αν ακόμη νομίζω ότι είναι ακριβής δάσκαλος των δογμάτων και της ορθόδοξης θεολογίας, αν και αυτό είναι αδύνατον. Γιατί πως είναι δυνατόν να βλέπει ορθά νους που είναι θολωμένος από μολυσμένη συνείδηση, αναρωτιέται λοιπόν ο Άγιος μας. Ο Κύριος μας λοιπόν ήρθε για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος αγαπητοί ακροατές. Και μας καλεί όλους μας στο να μισήσουμε λοιπόν την αμαρτία, στο να μισήσουμε όλα εκείνα τα οποία είναι έργα του διαβόλου. Και η αμαρτία είναι λοιπόν έργο του διαβόλου μέσα από όλες αυτές τις διάφορες εκδοχές που προηγουμένως μας ανέφερε ο Άγιος μας, όπως το ψεύδος, ο φθόνος, ο δόλος, το μίσος, η έχθρα, η διαμάχη, η μανία, η συκοφαντία, ο θυμός, η οργή, η αλαζονία, η καινοδοξία, η ασπλαχνία και οτιδήποτε κακό. Έτσι λοιπόν, οι χριστιανοί που πράττουν τα έργα του διαβόλου, επειδή γι' αυτός η φανέρωση του Υιού του Θεού δεν έλυσε τα έργα αυτά, ποιο το όφελός τους από το ότι ονομάζονται χριστιανοί? Έτσι λοιπόν, ας έχουμε μέσα μας ότι αυτός που δεν υπακούει στους νόμους του Θεού μισεί την παιδεία που προέρχεται από τους λόγους του Κυρίου, φράζει τα αυτιά του, να μην ακούσει λόγο για την έσχατη ανταπόδοση των αμαρτωλών ή για το αιώνιο εκείνο πύρι, για τις κολάσεις των άδικων, εκείνη την αιώνια καταδίκη από την οποία δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει αυτός που καταδικάστηκε άπαξ διαπαντός. Λοιπόν, να θυμόμαστε το Θεό, διότι εκείνος που θυμάται το Θεό είναι αυτός ο οποίος ελευθερώθηκε από τα έργα του διαβόλου και δεν είναι δέσμιος στα έργα του διαβόλου. Αυτός που θυμάται το Θεό περιγράφει τα Θεία. Αυτός λοιπόν που θυμάται το Θεό είναι εχθρός του διαβόλου και είναι φίλος του Θεού. Ας έχουμε λοιπόν αυτήν την προτροπή, αυτήν την ελπίδα και αυτήν την ανάγκη για να μπορούμε να είμαστε πάντα φίλοι με το Θεό, αντίπαλοι με τον διάβολο, για να μπορούμε όντως να γευόμαστε τα έργα της Θείας Οικονομίας, που είναι τα έργα του Κυρίου μας, της αγάπης του Κυρίου μας για μας, για τη δική μας σωτηρία. Εδώ μας αγαπητοί ακροατές ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Θα ανανεώσουμε και πάλι τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

μας είναι γνωστό το εξής. Εάν ο Χριστός δεν πήγαινε στο πηγάδι και δεν έγραφε ο Ιωάννης όσα έγραψε, άραγε θα γνώριζαν οι σημερινοί Εβραίοι ότι συνδέεται με τον Πατριάρχη Ιακώβ, κοινό εξάλλου ιερό πρόσωπο μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Το γεγονός είναι ότι οι φανατικά άτομα εκ μέρους των Εβραίων ήλθαν σε μία ρήξη ή και κόντρα με τον κληρικό του Πατριαρχείου μας, πατέρα Φιλούμενο, που ήταν υπεύθυνος φύλακας του προσκυνήματος του φρέατος του Ιακώβ. Ο ίδιος έλεγε ότι αρκετές Παρασκευές κυρίως, ορισμένοι από τους φανατικούς αυτούς Εβραίους, πήγαιναν για να προσευχηθούν στο πηγάδι του Ιακώβ. Ο χώρος του πηγαδιού είναι αιώνες τώρα διαμορφωμένος σε ναό. Τα άτομα λοιπόν αυτά έφτασαν στο σημείο να του πούν να αφαιρέσει τις εικόνες και τον εσταυρωμένο, διότι δεν μπορούν να προσεύχονται μπροστά στα αντικείμενα αυτά των χριστιανών. Ένας μάλιστα, ίσως ο πιο ακραίος, έφτασε στο σημείο να του πει να φύγει από το χώρο αυτό, διότι είναι δικός τους, της φυλής τους. Εάν δεν το κάνει, θα μετανιώσει πικρά, αλλά θα είναι αργά. Τη διαμάχη αυτή την είχε με τα άτομα αυτά αφού του πήγε στο προσκύνημα, το οποίο έχει αρκετά μεγάλο οικοπαιδικό χώρο με μερικά κτίρια, όπου στο κέντρο δεσπόζει ο ημιτελής μέχρι πρότινος τεράστιος ναός της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Φωτεινής. Στο μέσον περίπου του ναού σκάλα οδηγεί στο πηγάδι, στον μικρό υπόγειο ναό. Ο ημιτελής ναός είχε παραμείνει έτσι από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι βρήκε το ναό αυτό, πηγαίνοντας στη θέση του ο πατέρας Φιλούμενος. Από τον πρώτο καιρό έθεσε ως έναν σκοπό να ολοκληρώσει το ναό, τον τεράστιο αυτό ναό δηλαδή. Υπάρχει επιστολή σε θρησκευτικό περιοδικό με ημερομηνία Οκτώβριος 1977, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο εκεί ημιτελής ναός από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κινδυνεύει να απολεσθεί ως Ορθόδοξον ιερόν προσκύνημα, αποχαρακτηριζόμενο της ιδιότητος χριστιανικού τεμένους και να περιέλθει εις το εβραϊκόν δημόσιον, ακριβώς επειδή είναι ημιτελής και δεικνύει εγκαταλελειμμένος, εκτός αν προλάβομεν και τον σκεπάσομεν». Ο πατέρας Φιλούμενος, με την άδεια της προϊσταμένης του αρχής, ως δημιουργικός άνθρωπος, κίνησε γη και ουρανό προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την ολοκλήρωση του ναού. Στην Ελλάδα τότε ανοίχθηκε με πρωτοβουλία πιστών λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα. Άγνωστο τι ποσό συγκεντρώθηκε. Φαίνεται ότι και η ενέργεια αυτή του πατρός Φιλουμένου, που έγινε γνωστή στα φανατικά άτομα, όξινε τις σχέσεις τους με τον κληρικό Φιλούμενο.

όπως έγινε λόγος, ο γράφων ήταν γνωστός με τον πατέρα Φιλούμενο. Τα χρόνια εκείνα από το 1975 ως το 1979 πήγαινα με ομάδα προσκυνητών στους Αγίους Τόπους τα καλοκαίρια και ως συνήθως παραμέναμε περί τις 15 ημέρες κάθε φορά με έδρα παραμονής πάντα τα Ιεροσόλυμα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και κυρίως συγκίνηση που αξιώθηκα να τον γνωρίζω και μάλιστα με τα όσα επακολούθησαν στο πρόσωπό του. Τότε αρχικά υπηρετούσε στη Ραμάλα που έγινε λόγος, οπότε και γνωριστήκαμε με τον πατέρα Φιλούμενο. Θαυμάσαμε την πίστη του, τη φλόγα της ψυχής του και την αιμονή του στα της Ορθοδόξου πίστεως και το όλο δόσιμό του στο Πατριαρχείο και τα ιερά προσκυνήματα, μα πάνω απ' όλα το γαλήνιο της ψυχής του και την όλη του ηθικοθρησκευτική συγκρότηση. Ήταν δοσμένος στο έργο του με αταλάντευτο τρόπο και παρησία. Ήταν ευχάριστος, ευπροσίγορος, γλυκής τη όψη και τη γλώτη. Δεθήκαμε ψυχικά μαζί του και θέλαμε όσο γίνεται περισσότερο να έρχεται μαζί μας, να μας ομιλεί και να του υποβάλουμε ερωτήσεις για να μας απαντά με σοβαρό τρόπο και σαφήνεια και γενικά να συμπνευματιζόμαστε μαζί του. Διέκρινε κανείς την πνευματική του ανωτερότητα, το ακέραιο του χαρακτήρα του, τις πολλές του αρετές. Ξεχώριζε η βαθιά ταπείνωσή του. Ήταν μία ενσάρκωση της χριστιανικής αρετής. Κανείς δεν έλεγε το παραμικρό σε βάρος του. Τα πνευματικά χαρίσματα που τον κοσμούσαν είχαν ως αποτέλεσμα να κερδίζει υπέρ του το εκάστοτε περιβάλλον του. Ήταν καλοκάγαθος, είχε τη λεγόμενη καλή μαρτυρία. Παράλληλα διέκρινε κανείς και την αυστηρότητα ως προς τις θέσεις και τις αρχές του.

Στη συνέχεια, τα δύο τελευταία εκείνα χρόνια βρισκόταν στο προσκύνημα του φρέατος της Αμαρίκηδος. Αλλά και πάλι είχαμε μαζί του επαφές και συζητήσεις, τόσο όταν περάσαμε από το προσκύνημα, όσο κυρίως στα Ιεροσόλυμα που ανέβαινε συχνά. Αυτό που κυρίως διαπιστωνόταν τότε ήταν ότι είχε μία ψυχική φόρτιση λόγω στάσεως και συμπεριφοράς φανατικών Εβραίων που έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκύνημα και ζητούσαν πράγματα που επουδενή μπορούσε να υποχωρήσει, όπως έγινε λόγος. Προσωπικά τον είδα ανένδοτο, δηλαδή πιστό θεματοφύλακα των υποχρεώσεών του και των δίκαιων του Πατριαρχείου. Πάνω στην αυστηρότητα που εξέφραζε και την αιμονή του, από ό,τι ενθυμούμε, του είπα: «Πατερ φιλούμενε, θαυμάζω τη στάση σου και το πνεύμα του ηρωισμού σου για όσα λες ότι συμβαίνουν, αλλά δεν σε βλέπω καλά. Τα άτομα αυτά, όπως τα περιγράφεις, δεν θα υποχωρήσουν. Πρόσεξε, διότι είσαι τόσο χρήσιμο πρόσωπο. Έχεις έργο και αποστολή και οι λίγοι φανατικοί δεν θα κάνουν εύκολα πίσω». Με άκουσε χωρίς να πάρω όμως απάντηση.

ανοιχνεύοντας κάποιες σημειώσεις που κρατούσα τότε από τις επισκέψεις εκείνες στους Αγίους Τόπους, βρέθηκε στα χέρια μου μία σύντομη σημείωση που αναφέρει. Από εκδήλωση στο Φρέας. Ο πατήρ Φιλούμενος μας είπε: «Ευχόμεθα και δι' αυτής της επισκέψεώς σας, έτι μάλλον το θείον να κερδίσει να κατακτήσει επάνω σας έδαφος. Δίδεται το υλικόν, που είναι συνδυασμός ιερών γεγονότων και αγίων τόπων. Δι' αυτό εύχομαι να είναι καθαρός ο ουρανός της ψυχής σας την ώρα αυτή, που όχι μόνο εσείς να λάβετε, αλλά και για το περιβάλλον σας να πάρετε. Είναι εποχή που λόγω του ότι βάλετε παντιοτρόπως η πίστη, η ηθική ζωή, πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι βοηθεί, ό,τι συντελεί προς στήριξή μας». Στο τέλος μας είπε και τούτο: «Φεύγοντας για την Ελλάδα, να έχετε συνειδητοποιήσει την έλλειψη εμψύχου υλικού στην αγιοταφική αδελφότητα, δηλαδή το θέμα τον απασχολούσε έντονα». Αυτά μας τα είπε 4 περίπου μήνες πριν μαρτυρήσει εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ.

0: κλείσε και έφυγε. Έτσι παρέμεινε μόνος του ο πατέρας φιλούμενος στο όλο προσκύνημα. Την ώρα του εσπερινού κατέβηκε τις σκάλες και βρέθηκε στο ναό, δηλαδή στο χώρο του πηγαδιού, και φορώντας το επιτραχύλιο έκανε τον εσπερινό. Αγνοούμε αν είχε προλάβει να τελειώσει την ακολουθία. Τότε απροσδόκητα δέχθηκε το ανελαίητο τσεκούρωμα. Εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι φωνιάδες έδρασαν με σχέδιο και προγραμματισμένα, προκειμένου με άνεση να επιτύχουν το σκοπό τους, όπως και έγινε. Ας σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα έπεφτε καταρακτώδης βροχή, πράγμα που διευκόλυνε τους δράστες. Την επομένη το πρωί, επιστρέφοντας ο φύλακας, τον αναζήτησε αμέσως και επειδή δεν τον έβλεπε, άρχισε να ερευνά τους χώρους, ώσπου έφτασε και στο ναό. Εκεί, στην κυριολεξία, αντίκρισε το πιο φρικτό θέαμα, τον κληρικό φιλούμενο, κατακρεουργημένο και νεκρό μέσα στα αίματα. Η δε όψη του ναού, λαιλατημένη, και τα ιερά σκεύη και αντικείμενα διασκορπισμένα και κατεστραμμένα.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί, και να ομιλήσω περί του υψηλού θέματος της ταπεινοφροσύνης, αλλά κατέχομαι από φόβο σαν άνθρωπος που γνωρίζει ότι πρόκειται να ομιλήσει περί Θεού με την μέθοδο των λογισμών του. Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Πράγματι, ο ενανθρωπίσας λόγος αυτήν ενδύθηκε και δι' αυτής ενώθηκε με εμάς εις το σώμα μας. Όποιος την εφόρεσε αφομοιώθηκε αληθινά με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του και κάλυψε την αρετή της μεγαλοσύνης του και εσκέπασε την δόξα του με την ταπεινοφροσύνη για να μην καταφλεχθεί η κρίσης με τη θέα του. Η κτήσης δεν θα μπορούσε να τον θεωρήσει εάν δεν ελάβανε μέρος από αυτήν, ώστε έτσι να κοινωνήσει με αυτήν. Ούτε θα μπορούσε να ακούσει τα λόγια από το στόμα του πρόσωπο προς πρόσωπο. Άλλωστε, ούτε οι ιοί του Ισραήλ δεν εμπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν τους ομίλησε από την Εφέλη, έως ότου είπαν προς τον Μωυσή: «Ας ομιλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ μετέφερε τα σε εμάς τους λόγους του. Ας μην ομιλήσει απευθείας σε εμάς ο Θεός, για να μην αποθάνομαι».

Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Κτίσης να δεχθεί φανερά την θέα του? Ήταν τόσο φοβερό το όραμα του Θεού, ώστε ο προφήτης να πει «Είμαι φοβισμένος και τρομαγμένος». Πράγματι, επάνω στο όρος εμφανίστηκε η ίδια η αρετή της δόξας του και το όρος ήταν καπνισμένο και έντρομο από τον φόβο της αποκαλύψεως που επρόκειτο να γίνει σε αυτό, ώστε και τα θηρία που επλησίαζαν στα κατώτερα μέρη του να πεθαίνουν. Και ετοιμάστηκαν και παρασκευάστηκαν οι ιοί του Ισραήλ, διατηρούμενοι αγνή επί τρεις ημέρες, σύμφωνα με την εντολή του Μωυσέως, ώστε να γίνουν άξιοι να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να δεχθούν την θέα της αποκαλύψεώς του. Και όταν έφτασε ο καιρός, δεν εμπόρεσαν να δεχθούν τη θέα του φωτός του και την σφοδρότητα του ήχου των βροντών του.

Αλλά τώρα που εσκόρπισε την χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατήλθε με σεισμό, ούτε με πυρ, ούτε με φωνή φοβερή και δυνατή, αλλά σαν βροχή επάνω στο ποκάρι και σαν σταγόνα που στάζει απαλά επάνω στη γη, και παρουσιάστηκε να μας ομιλεί με άλλον τρόπο. Τούτο συνέβη αφού εσκέπασε την μεγαλοσύνη του με το σκέπασμα της σαρκός σαν θησαυρό και μέσα μας ομιλούσε με εμάς δι' εκείνου το οποίο του κατασκεύασε το πνεύμα του από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντας αυτόν που είναι από το γένος μας να επικοινωνεί μαζί μας, να μην ανασυχήσουμε από την θέα του. Γι' αυτό οποιοσδήποτε εφόρεσε τη στολή με την οποία εμφανίστηκε σε εκείνο το σώμα που ενδύθηκε ο κτίστης, ενδύθηκε τον ίδιο τον Χριστό. Διότι αυτός επιθύμησε να ειδεί και να ενδυθεί το εσωτερικό του άνθρωπο, το ομοίωμα με το οποίο εθεάθηκε εκείνος από τα κτίσματά του και τα συναναστράφηκε, και με αυτό γίνεται ορατός από τους συνδούλους του. Και αντί του ενδύματος της εξωτερικής τιμής και δόξας, εστολίστηκε με αυτό.

Γι' αυτό λοιπόν η λογική και σιωπηλή κτήσεις κάθε άνθρωπο που βλέπει ενδεδειμένον με αυτό το μείωμα τον προσκυνεί σαν το δεσπότη προς τιμήν του δεσπότη της, τον οποίον είδε ενδεδειμένον με αυτήν και συναναστρεφόμενον με αυτήν. Πραγματι, ποια κτήσεις δεν σέβεται τη θέα του ταπεινόφρονος? Εκείνη η γεμάτη αγιότητα θεωρία ήταν καταφρονημένη, μέχρις που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης του. Τώρα όμως, ανέτειλε εις τους οφθαλμούς του κόσμου η μεγαλοσύνη της και ο καθένας τιμά αυτό το μείωμα βλεπόμενο σε κάθε τόπο και με αυτόν τον μεσίτη αξιώθηκε η κτήσης να δεχθεί την θέα του κτίστη της και δημιουργού. Γι' αυτό, εκείνος που την απέκτησε δεν καταφρονείται ούτε από τους εχθρούς της αληθείας, ακόμη και αν είναι υποδεέστερος όλης της κτήσεως. Αλλά αντιθέτως, αυτός που την απέκτησε τιμάται με αυτήν σαν να φορεί στέμα και πορφύρα.

Ποτέ δεν μισεί ο άνθρωπος τον ταπεινόφρονα, ούτε τον προσβάλλει με λόγο, ούτε τον καταφρονεί. Αντιθέτως, αφού τον αγαπά ο δεσπότης του, αγαπάται από όλους. Αγαπά τους πάντας και οι πάντες τον αγαπούν. Όλοι τον επιθυμούν και όπου και αν πλησιάσει τον βλέπουν σαν άγγελο φωτός και το απονέμουν την τιμητική του θέση. Αν ομιλεί ο σοφός και ο διδάσκαλος, θα κατασυγήσουν όλοι, διότι δίδουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Οι οφθαλμοί όλων προσέχουν στο στόμα του σαν λόγος του Θεού. Η βραχυλογία του είναι ευχάριστη σαν τους λόγους των σοφιστών που αναπτύσσουν τις σκέψεις των. Οι λόγοι του είναι γλυκείς στην ακοή των σοφών, περισσότερο από ότι είναι στο φάριγγα, η κηρύθρα και το μέλι. Και σε όλους θεωρείται σαν Θεός, έστω και εάν είναι απαίδευτος εις τον λόγο, εξουθενωμένος και ευτελής εις την εμφάνισή του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας που αφορούν στους προσκυνητές των μοναστηριών και των ιερών προσκυνημάτων, θα μιλήσουμε σήμερα για τη συμπεριφορά μας κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Θα πούμε για το πώς προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και πότε, πώς κάνουμε το σταυρό μας και πότε και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να συμμετάσχουμε καλύτερα και να ωφεληθούμε πνευματικά.

Και ας αρχίσουμε από το προσκύνημα των Αγίων Εικόνων. Προσκυνούμε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες, τις Άγιες Εικόνες με σεβασμό, γιατί η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει και γιατί ο τιμών την εικόνα τιμά τη μορφή του εικονιζομένου. Αυτό είναι δόγμα της Εκκλησίας μας και για το δόγμα αυτό πολλά αίματα χύθηκαν και πολλοί ομολόγησαν την καλήν ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως. Γι' αυτό και οι Άγιες Εικόνες δεν είναι μόνο για τα σαλόνια. Προσκυνώντας τις Άγιες Εικόνες κάνουμε μαζί και προσκυνήματα. Κάνουμε και το σημείο του Τιμίου Σταυρού. 3 προσκυνήματα στην εικόνα του Κυρίου μας, 2 στην εικόνα της Παναγίας μας και ένα στις εικόνες των Αγίων. Ποτέ δεν προσκυνούμε τις εικόνες στο πρόσωπο του εικονιζομένου. Είναι σημείο καταφρονήσεως. Προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού μας στα πόδια, για να δείξουμε την ταπείνωσή μας. Εάν η εικόνα έχει τον Κύριο μέχρι τη μέση, τότε ασπαζόμαστε στο κάτω-κάτω μέρος. Την Κυρία Θεοτόκο την προσκυνούμε στα γόνατα, τους Αγίους στα χέρια. Σε κάθε εικόνα λέμε από μέσα μας το απολυτίκιό της, εφόσον βεβαίως το γνωρίζουμε. Αν δεν το γνωρίζουμε ή αν βιαζόμαστε γιατί περιμένουν κι άλλοι, λέμε αναλόγως. Στην εικόνα του Κυρίου το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Στην εικόνα της Παναγίας το «Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς». Στο Τιμίου Προδρόμου το «Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών». Στο Αγίου ή της Αγίας ή των Αγίων το «Άγιε ή Αγία ή Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών».

Προσκυνώντας τις Άγιες εικόνες, πλησιάζουμε τα χείλη μας με ευλάβεια σε αυτές. Τις Άγιες εικόνες τις προσκυνάμε, αλλά δεν τις φιλούμε με θορυβώδη φιλιά όπως φιλάμε τους ανθρώπους. Τόνοι βαμβακιού, εινοπνεύματος ή κολόνιας καταναλώνονται στους ναούς της Ελλάδος και στα μοναστήρια για το καθάρισμα των ιερών εικόνων από τα κραγιόν των γυναικών. Ας έλθουμε τώρα στο σημείο του Τιμίου Σταυρού, του ιερού αυτού συμβόλου, της αμμομή του πίστεώς μας, το οποίο φρύτουν οι δαίμονες και το οποίο είναι το αίτητο όπλο κάθε χριστιανού Ορθοδόξου. Πολλοί κάνουν το σταυρό τους συνέχεια, άλλοι καθόλου, άλλοι με τόση βιασύνη που μοιάζει να παίζουν λαϊκό όργανο. Είναι καλό στο σημείο αυτό να θυμηθούμε το συμβολισμό του Τιμίου Σταυρού όταν τον κάνουμε επάνω στο σώμα μας. Ο Τίμιος Σταυρός πρέπει να γίνεται κανονικά, χωρίς βιασύνη, με τα τρία δάχτυλα ενωμένα. Όταν είναι ενωμένα τα τρία δάχτυλα και κάνουμε το Τίμιο Σταυρό, αυτό συμβολίζει την Αγία Τριάδα. Τα άλλα δύο δάχτυλα πρέπει να είναι μέσα στην παλάμη και τα άλλα δύο δάχτυλα είναι εις τύπων των δύο φύσεων του Κυρίου μας. Φέρουμε τα τρία δάχτυλα στο μέτωπο, κατόπιν στην κοιλιά, μετά στον δεξιό ώμο και κατόπιν στον αριστερό, κάνοντας συγχρόνως μικρή υπόκλιση της κεφαλής. Είναι απλά πράγματα αυτά, αλλά επειδή δυστυχώς πολλοί χριστιανοί ή τα αγνοούν ή τα γνωρίζουν αλλά δεν τα τηρούν, καλό είναι να τα θυμόμαστε και είναι πολύ ωφέλιμο σε αυτή την εκπομπή να τα επαναλαμβάνουμε. Κάνουμε τον Τίμιο Σταυρό στο μέτωπο, δηλαδή στο κεφάλι, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και για να μας φωτίσει το μυαλό μας. Στην κοιλιά, γιατί ομολογούμε ότι ο Χριστός μας κατέβηκε μέχρι και τον Άδη για να σώσει τους απαιώνους και κοιμημένους, για να μας λυτρώσει από τα πάθη της γαστρός και των υπογαστρίων. Στο δεξίο ώμο, γιατί ο Χριστός μας κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και διότι, όπως λέγει ο Δαβίδ, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευτώ. Τέλος, στον αριστερό ώμο, στο μέρος της καρδιάς, διότι δια της σταυρικής θυσίας του Κυρίου καθαριζόμαστε εκ των πονηριών αυτής, αλλά και προασπιζόμαστε από τις εφόδους του εχθρού, του διαβόλου δηλαδή, που εξ αριστερών προσπαθεί να μας υποσκελίσει.

και διότι ο Κύριος από την Ανατολή θα φανεί κατά την ένδοξη Δευτέρα αυτού παρουσία. Είναι συνήθεια αποστολοπαράδοτος, όπως αναφέρει ο Άγιος Μέγας Βασίλειος. Στον όρθρο παρακολουθούμε τον εξάψαλμο όρθιοι με ησυχία και κατάνοιξη. Όταν διαβάζεται ο εξάψαλμος, δεν είναι σωστό εκείνη την ώρα να θορυβούμε, να βήχουμε ή να κάνουμε άλλες κινήσεις που προκαλούν θόρυβο. Όταν μπαίνουμε μέσα στο ναό την ώρα του εξαψάλμου, καλό είναι να μην προχωρούμε, να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο εξάψαλμος και στη συνέχεια να πηγαίνουμε στη θέση μας. Όταν ψάλλει το εξάψαλμος, δεν κάνουμε μετάνοιες ούτε του σημείου του σταυρού. Απλώς στεκόμαστε με ησυχία απόλυτη. Δεν μπαινοβγαίνουμε στην εκκλησία παρά εκτός όταν υπάρχει ανάγκη. Διηγούνται παλιοί πατέρες ότι ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος ήταν πολύ φυλακόλουθος. Όταν βρισκόταν εξόριστος στο Άγιον Όρος από τους Τούρκους στις αρχές του αιώνα μας, συμμετείχε σε όλες τις μακρές ακολουθίες των μοναστηριών, στις πανηγυριακές αγρυπνίες που διαρκούσαν πάνω από 15 ώρες μερικές φορές, στεκόταν όλες αυτές τις ατέλειωτες ώρες ο όρθιος στον επισκοπικό θρόνο, χωρίς να κουνηθεί καθόλου προς έκπληξη και θαυμασμό των αγρυπνούντων πατέρων. Όταν είναι Κυριακή, στον όρθρο γίνεται η προσκύνηση του Ιερού Ευαγγελίου κατά την ακόλουθη τάξη. Ιστο Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, του 50ου ψαλμού που ψάλλει ο ψάλτης, βγαίνει ο ιερεύς κρατώντας το Άγιο Ευαγγέλιο, δείχνοντας την πλευρά που φέρει την εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου. Στεκόμαστε πρώτο Ιερού Ευαγγελίου, κάνουμε μικρές μετάνοιες και το σημείο του Σταυρού, ασπαζόμαστε την Ανάσταση, λέγοντας μέσα μας το «Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε». Στη συνέχεια, ασπαζόμεθα τη δεξιά χείρα του ιερέως, κάνουμε μία ακόμη μικρή μετάνοια και το σημείο του Σταυρού και αποχωρούμε εκ πλαγίου, χωρίς να στρέψουμε τα νότα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν ψάλλεται από τους χορούς η Τιμιωτέρα, κατεβαίνουμε από τα στασίδια ή σηκωνόμαστε από τις καρέκλες και στεκόμαστε όρθιοι. Κάθε φορά που ακούγεται από τους ψάλτες το «Σε μεγαλύνομεν», κάνουμε το σημείο του Σταυρού και μία μετάνοια μεγάλη μέχρι τη γη, εφόσον βεβαίως μπορούμε.

Πολλές φορές θα τύχει να είμαστε παρόντες σε αγρυπνία σε κάποιο μοναστήρι στο οποίο έχουμε πάει. Εάν γίνεται αγρυπνία, πιθανόν να γίνεται και χρήση με Άγιο Έλαιο από το καντήλι του Αγίου, ίσως δε και προσκύνηση Αγίου Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου, αν υπάρχει. Αυτό γίνεται όταν ψάλλονται τα τροπάρια που λέγονται ένι. Ο ιερεύς βγαίνει από την ωραία πύλη και χρεί τους πιστούς με Άγιο Έλαιο από το καντήλι του Αγίου. Εμείς πηγαίνουμε για

να χρηστούμε κατά τάξη ο ένας πίσω από τον άλλο. Κάνουμε δύο μετάνοιες πριν από το Άγιο Λείψανο και ασπαζόμαστε αυτό με ευλάβεια. Κατόπιν κάνουμε και άλλη μία μετάνοια. Στη συνέχεια πηγαίνουμε μπροστά στην εικόνα του Αγίου, που συνήθως είναι δίπλα στο Άγιο Λείψανο, κάνουμε μια μετάνοια με ευλάβεια και την ασπαζόμαστε κι αυτή. Στη συνέχεια πηγαίνουμε μπροστά στον ιερέα και προτείνουμε το μέτωπο για να μας χρήσει με το Άγιο Έλαιο, όχι όμως και τα χέρια, διότι δεν πρόκειται για ευχέλαιο. Μας χρεί ο ιερεύς σταυροειδός στο μέτωπο, ασπαζόμαστε το δεξί του χέρι, κάνουμε μια μικρή υπόκλιση και στη συνέχεια πηγαίνουμε πάλι στις θέσεις μας χωρίς να κάνουμε θόρυβο. Όταν πλησιάζει ο ιερεύς για να μας θυμιάσει στον Εσπερινό και στον Όρθρο, στεκόμαστε στα στασίδια μας, κάνουμε μια μικρή υπόκλιση βάζοντας το χέρι μας πάνω στο στήθος μας, όμως όταν μας θυμιάζει ο ιερεύς ποτέ δεν κάνουμε το σταυρό μας. Καλό είναι να καθόμαστε χωριστά οι άντρες από τις γυναίκες. Δεξιά οι άντρες, αριστερά οι γυναίκες. Και αν αυτές είναι περισσότερες και δεν χωρούν, πάνε και αυτές δεξιά μεν, αλλά πίσω από τους άντρες. Με προσοχή, ιδιαίτερως οι γυναίκες, να μην στέκονται μέσα στην εκκλησία έτσι ώστε να σκανδαλίζουν τους άλλους και οπωσδήποτε να έχουν προσεγμένη την ενδυμασία τους, εκ των προτέρων, τα έχουμε πει αυτά σε άλλη εκπομπή.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τη Θεία Λειτουργία, αλλά θα μείνουμε μόνο σε λίγα. Πρώτα-πρώτα επιβάλλεται στη Θεία Λειτουργία απόλυτη ησυχία. Είναι το μυστήριο όπου έχουμε πραγματική παρουσία του Κυρίου μας. Γι' αυτό καλό και ευλογημένο είναι να μην καθόμαστε καθόλου τη διάρκεια της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας. Βεβαίως για τους γέροντες και για τις γερόντισες και για τους αρρώστους γίνεται οικονομία. Μπορούν αυτοί να κάθονται. Μπορούν να κάθονται στα αντίφωνα ή στα τυπικά και τους μακαρισμούς, στον Απόστολο, στα κατηχούμενα, στην εκτενή, στα πληρωτικά, καθώς και στο κοινωνικό όσοι δεν πρόκειται να κοινωνήσουν.

Πολλοί από υπερβολικό ζήλο γονατίζουν σε πολλές στιγμές της Θείας Λειτουργίας. Αυτό όμως είναι έξω από κάθε γνήσια και αρχαία λατρευτική πράξη της Εκκλησίας μας. Επομένως, δεν γονατίζουμε στη μικρή είσοδο του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι παράξενο ο διάκονος ή ο ιερεύς να παραγγέλει ορθή και εμείς να γονατίζουμε. Κακώς γονατίζουμε και στη μεγάλη είσοδο. Εκεί γίνεται είσοδος άρτου και ίνου. Είναι μια απλή μεταφορά των ειδών που θα καθαγιαστούν στη συνέχεια στην Αγία Τράπεζα. Ας μη δικαιώνουμε με τη στάση μας και με την άγνοιά μας τους αιρετικούς που μας κατηγορούν για αρτολάτρες και για ίνολάτρες. Από άγνοια και πάλι ή από υπερβολικό ζήλο, αλλά όχι όμως με επίγνωση, γονατίζουν πολλοί στα σα εκ των σών. Ο ιερεύς ή ο διάκονος παραγγέλει στόμεν καλός. Να σταθούμε δηλαδή καλά για να προσφέρουμε με ειρήνη την Αγία Αναφορά. Δεν μας παραγγέλει εκείνη την ώρα να γονατίσουμε. Αν ήταν για να γονατίσουμε, θα έλεγε κλείναντες τα γόνατα. Και όχι στόμεν καλός. Το γονάτισμα, κατά την μεταβολή των τιμίων δώρων, ήταν άγνωστο στην αρχαία Εκκλησία. Εισήλθε στην Εκκλησία τη δική μας από την Παπική Εκκλησία μέσω Ρωσίας, όπου επικράτησε λόγω των δυτικόπληκτων μεταρρυθμίσεων που έκανε ο Τσάρος ο Μέγας Πέτρος. Επίσης, είναι άγνωστο σε μοναστήρια όπου κρατούνται μέχρι και σήμερα αρχαίες παραδόσεις, όπως παραδείγματος χάρη στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η κάθε Θεία Λειτουργία, είτε Κυριακή τελείται, είτε καθημερινή, είναι αναστάσιμο γεγονός. Ο Σάκης Χριστός θύεται, Πάσχα γίνεται, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Κάθε φορά που θύεται ο Χριστός γίνεται Πάσχα. Γι' αυτό και ο ιερεύς, συστέλλοντας τα Άγια στο Άγιο Βήμα, λέει πάντοτε το Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη και τα τρία τροπάρια της ενάτης οδής του κανόνας του Πάσχα, φωτίζου, φωτίζου, ο Πάσχα το Μέγα και ο Θείας, ο Φίλης. Σαν αναστάσιμο λοιπόν γεγονός προσφέρεται από τον ιερέα στο λαό η Θεία Λειτουργία και επομένως πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι χωρίς να γονατίζουμε. Εξάλλου, αυτό το γονάτισμα κατά την ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μόνον αναστάτωση και θόρυβο φέρνει. Καρέκλες μετακινούνται, μαντήλια απλώνονται στο δάπεδο, άλλοι γονατίζουν νωρίτερα, άλλοι αργότερα, άλλοι γονατίζουν με βία, άλλοι θέλουν βοήθεια για να σηκωθούν, άλλοι γονατίζουν με το ένα πόδι, άλλοι αλλιώς, και αυτοί που στέκονται όρθιοι αισθάνονται αμηχανία. Πρέπει να γονατίσω ή δεν πρέπει? Μακάριος είναι εκείνος ο χριστιανός που τη στιγμή εκείνη στέκεται καλά, σαν κολόνα θα έλεγα, και έχει άνω το νου και την καρδία και προσεύχεται με τον ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν».

όταν ο διάκονος ή ο ιερεύς παραγγέλουν τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλίνομεν, τότε όλοι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι μας μέχρι να τελειώσει η ευχή της κεφαλοκλησίας. Εξαιρείται βεβαίως η ευχή της κεφαλοκλησίας των κατηχουμένων, γιατί αυτή αφορά όχι σε εμάς τους πιστούς, αλλά στους κατηχουμένους. Στο «και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει» που λέγει ο ιερεύς, εμείς μνημονεύουμε μυστικά τα ονόματα των δικών μας ζώντων και κεκοιμημένων. Πολλοί προσκυνητές, ιδίως προσκυνήτριες γυναίκες, σιγοψάλουν τα τροπάρια της ακολουθίας ή της θείας λειτουργίας. Αυτό και αξιοσύστατο είναι και σύμφωνο προς την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας. Μακάρι η συνήθεια αυτή να αναπτυχθεί περισσότερο και να επαναλαμβάνεται και στους ενωριακούς ναούς όταν πηγαίνουμε να εκκλησιαστούμε. Η επενετή αυτή συνήθεια καταντά μερικές φορές κατακριτέα όταν κανοναρχούν προτρέχοντες οι προσκυνητές ή οι προσκυνήτριες ή επαναλαμβάνουν τα λόγια του ιερέως. Αυτό και ταραχή φέρνει και αμαρτία είναι και έλλειψη σεβασμού δείχνει. Ο λαός δεν είναι ιερής, είναι λαός. Ο λαός ψάλλει τα δικά του και ο ιερεύς τα δικά του, αυτά που του ανήκουν. Δεν πρέπει να καταλύουμε την τάξη που υπάρχει, όπως θα μας έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτό είναι επιπολαιότητα και εγωισμός που λανθάνει βεβαίως. Θέλουμε να δείξουμε στους γύρω μας ότι τα ξέρουμε όλα φαρσί, απ' έξω και ανακατωτά. Όμως στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή και θα αναφερθούμε κυρίως στη Θεία Κοινωνία και στην τάξη που πρέπει να υπάρχει και σε άλλες λεπτομέρειες που θα κάνουν το τέλος περίπου του προσκυνήματός μας άγιο και ευλογημένο και κάτω από το θέλημα και την ευλογία του Χριστού μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, ο Χριστός μαζί σας και εσείς να είστε μαζί με τον Χριστό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
1: Η εβδομάδα αυτή, περισσότερο αυτή η εβδομάδα, αλλά και η επόμενη, αλλά περισσότερο αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα Αγίων. Πάρα πολύ μεγάλη Άγια. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοσκεφτούμε, τον Άγιο Αντώνη, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Κύριλλο, σήμερα τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τους Αγίους Μακαρίους, αύριο τον Άγιο Ευθύμιο το Μεγάλο, από γιορτή σε γιορτή και από χαρά σε χαρά. Όλοι χειμώνα καιρό, έλεγε ο Ρωτάκης του Αγίου Όρος, όλοι χειμώνα καιρό πεθάνανε, φαίνεται από το κρύο. Θυμάμαι μου με το έλεγε στο Αγίου Όρος. Λοιπόν, δεν ξέρω, προφανώς δεν θα πεθάνανε από το κρύο, γιατί εντάξει δεν θα είχαν και τους καιρούς που έχουμε εμείς εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι όντως όσοι και ασκητές, Γενάρη μήνα πεθάναν. Οι εορτές των Αγίων, πάρα πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, πολύ ιδιαίτερες και ευκαιρίες. Η Εκκλησία μας επιμένει, η επανάληψη έτσι των εορτών επιμένει να μας θυμίζει τα ίδια πράγματα ακριβώς, γιατί είμαστε μικρά παιδιά και ξεχνάμε. Και η επανάληψη μας δημιουργεί μια καλή συνήθεια στον άνθρωπο. Το δημιουργεί στον άνθρωπο την αίσθηση ότι πρέπει να θυμάται ξανά, ξανά, ξανά τα ίδια πράγματα. Και αυτά τα ίδια πράγματα είναι παλιές παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιεί στη ζωή και την καθημερινότητά του. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, είμαστε στη 12η συνάντηση σήμερα, από τότε που ξεκινήσαμε και εγγενιάσαμε να προσπαθούμε τουλάχιστον να προσεγγίσουμε λίγο το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κυρίως των πράξεων όπως έχουμε πει του Παύλου, αλλά και γενικότερα των Αποστόλων. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είμαστε λίγο στις περιπέτειες του Πέτρου και του Ιωάννου και το δεύτερο μέρος του τετάρτου κεφαλαίου που αφορά στην παρουσία τους μπροστά ενώπιον του συνεδρίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα και συγκεκριμένα στους στίχους από το 13ο έως τον 31ο, αναφέρονται η διάσκεψη του συνεδρίου και απειλές κατά των Αποστόλων, η απάντηση των Αποστόλων και η απόλυσή τους, αλλά και δεύτερον η προσευχή της Εκκλησίας και η απάντηση του Θεού. Το κείμενο λοιπόν έχει ως εξής. Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου, και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εισοί και ιδιώτε, εθαύμαζον. Επηγίνω σκόνται αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν, το δε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώτα των τεθεραπευμένων, που δεν είχαν αντιπίν. Και λέψοντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου απελθήν, συνέβαλον προς αλλήλους λέγοντες. Τι ποιήσουμε τις ανθρώπεις τούτης, ότι μεν γάρ γνωστών σημείων γέγονε δι' αυτών, πάση της κατοικούσιν Ιερουσαλήμ. Φανερών και ούδιν άμεθα αρνήσαστε. Αλλη να μη επιπλέον διανεμηθεί στον λαόν, απειλή απελισσόμεθα αυτής μη και τη λαλήν επί το ονόματι τούτο, μηδενή ανθρώπων. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν αυτοίς, το καθόλου μη φθέγγεστε. Μη δε διδάσκειν επί το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων, «Η δικαιονεστήν ενώπιον του Θεού ημών ακούει μάλλον, ή του Θεού κρίνατε. Ουδυνάμεθα γαριμής αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν». Οι δε προς απειλησάμενοι απέλησαν αυτούς. Μη δεν ευρίσκονται στο πώς κολάσονται αυτούς δια των λαών. Ότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν επί το γεγονότι. Ετών γαρίν πλειώνων τεσσαράκοντα ο άνθρωπος εφών εγεγόνει το σημείον τούτο της Ιάσεως. Απολυθέντες δε ήλθον προς τους ιδίους και απήγγειλον όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπων. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπαν ή είπων, «Δέσποτα, σιωποιήσας των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Ο διαστόματος Δαβίδ παιδό σου λοιπόν, οι νατοί εφηρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδα σου Ιησούν ον έχρισας. Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος συνέθνεση και λαοίς Ισραήλ. Ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τα απειλάς αυτών και δώσ' τις δούλες σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. ενώ την χείρα σου εκτείνειν σε εισίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίες. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα, γιατί υπάρχει και τρίτο τμήμα του κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, τετάρτου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, όπου μιλά και για το κοινό ταμείο και τα λοιπά και για την ομοψυχία και την ενότητα των καρδιών που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Το κείμενο σήμερα ξεκινάει με μια διαπίστωση από μέρους του συνεδρίου όσον αφορά στην εικόνα που έδιναν στο παρουσιαστικό, δηλαδή των Αποστόλων. Όταν είδαν, λέει, το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου και κατάλαβαν ότι ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι και τους αναγνώρισαν ότι ήταν μαζί με τον Ιησού. Οι Απόστολοι ήταν φτωχοί και αγράμματοι και θα περίμεναν να έχουν ένα φόβο, αυτό το φόβο, τον πρώτο φόβο που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή και την επιβίωσή του, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ήταν μπροστά σε ένα συνέδριο, ανθρώπων οι οποίοι ήταν όλοι φωνείς. Αυτοί είχαν συνεδριάσει και αυτοί είχαν συλλάβει τον Ιησού με προδοσία και τον είχαν παραδώσει στους Ρωμαίους. Αυτοί είχαν το συμβούλιο αυτό, το συνέδριο αυτό είχε συνεδριάσει προκειμένου να βρουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να πιάσουν τον Χριστό. Γνώριζαν οι Απόστολοι τι είχαν απέναντί τους. Η φτώχεια και η αγραμματοσύνη όμως αυτών των ανθρώπων δεν ήταν κάτι που τους έκανε να έχουν συστολή, να ντρέπονται δηλαδή για αυτό που ήταν. Ακριβώς τη φτώχεια την έκαμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους επισκέφθηκε και τους έλουσε την ημέρα της Πεντηκοστής, τη μετέβαλε σε πλούτο. Και την άγνοια και την αγραμματοσύνη την έκανε σοφία. Τους αλλοιείς ανέδειξε σε υπέροχους πνευματικούς επιστήμονες. Η αίσθηση αυτή πραγματικά και αυτή η ατολμία που έδειξαν, η τόλμη, συγγνώμη, που έδειξαν στους ίδιους ανθρώπους και στους ίδιους τόπους που πριν από λίγο καιρό είχαν δείξει οι ίδιοι ατολμία και είχαν δείξει οι ίδιοι φόβο και δειλία, ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό δείγμα της μεταμορφωτικής δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος, που πριν από λίγο καιρό είχε αρνηθεί το δάσκαλό του, τώρα βρίσκεται ευθυτενής μπροστά σε αυτό το συνέδριο. Εκείνος που τον αρνήθηκε σε μια παιδίσκη, τώρα στέκεται σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σίγουρο πως μπορούν από στιγμή σε στιγμή να υπογράψουν τη θανατική του καταδίκη και να ομολογεί το όνομα του Χριστού. Πραγματικά αυτή η φτώχεια και η αγραμματοσύνη των Αποστόλων είναι κάποιος να τη μακαρίσει και όχι να τη λυπάται. Εμείς οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας έχουμε μερικά πράγματα που δεχόμαστε και μερικά πράγματα που δεν δεχόμαστε. Η φτώχεια, ποιος αρέσκεται να είναι φτωχός, ποιος αρέσκεται να είναι αγράμματος. Όμως εδώ φαίνεται ότι τελικά αυτό που είναι για τον κόσμο αρεστό και αυτό που είναι αποδεκτό για τον κόσμο, για το Θεό μπορεί να είναι βδέλυγμα. Για το Θεό δηλαδή, όχι μόνο να μην αρέσει, αλλά να το αποστρέφεται και ο Θεός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Θεός αποστρέφεται τα γράμματα ή ο Θεός αποστρέφεται τους ανθρώπους που γνωρίζουν, να διαβάζουν ή να αξιοποιούν τα δώρα και τα τάλαντα που τους έδωσε ο Θεός. Αλλά για δείτε, σε αυτή μόνο την εικόνα που περιγράφει το Ευαγγέλιο, από τη μια έχουμε αγραμμάτους και φτωχούς, πλην όμως αγίους, και από την άλλη έχουμε πλούσιους, μορφωμένους, πλην όμως αμαρτωλούς, πλην όμως φωνιάδες. Τι επιλέγουμε από τα δύο? Στη Φάθνη του Χριστού, ξαναγυρίζουμε πάλι στο πρώτο λίκνο αυτό της Φάθνης, θυμάστε πως ήρθαν πρώτοι οι απλοϊκοί βοσκοί. Αυτοί ήταν οι πρώτοι θεατές του μυστηρίου. Και δίπλα σε αυτούς ήρθαν οι μάγοι, οι σοφοί μάγοι, που όμως έφεραν τη σοφία τους και τη γνώση τους να προσκυνήσει την πίστη. Να καταλάβει τα όρια της και να πει ότι μέχρι εδώ είναι τα όρια της γνώσης μας. Από εδώ και πέρα πια αναλαμβάνει τα ηνία η πίστη. Η αίσθηση του ανθρώπου πως δεν τα ξέρει όλα, ούτε πρόκειται ποτέ να τα καταλάβει, είναι πραγματικά η μεγαλύτερη σοφία. Αξεπέραστος μέχρι την εποχή μας είναι ο μεγάλος αυτός, ο του χριστιανισμού, χριστιανός όπως λέγεται, ο Σωκράτης, που θα πει χωρίς να γνωρίσει τον Χριστό αυτό το φοβερό, το εν είδα ότι ουδέν είδα. Αυτό γνωρίζω, ότι τίποτα δεν ξέρω. Και όσα περισσότερο μαθαίνω, τόσο περισσότερο κατανοώ ότι αυτά τα οποία αγνοώ είναι πολύ πολύ περισσότερα. Άλλωστε, ο εγωισμός και η αλαζονία πολλές φορές δεν προέρχονται από αυτούς που ξέρουν πολλά, αλλά από αυτούς που ξέρουν μερικά πράγματα. Τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι τόσο από τη μεγάλη γνώση, όσο από την ημιμάθεια. Από αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που επειδή γνωρίζουν μερικά, τάχα νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Σε αυτή λοιπόν την αναμέτρηση μεταξύ αυτού του κόσμου που έφευγε και του νέου κόσμου που ερχόταν, η οποία δεν είχε σχήματα κοσμικά, δεν είχε κάτι να κουβαλά πάνω της, θρόνους και τα λοιπά, εξουσίες, δεν είχε παράσημα, δεν είχε τίποτα, δεν κουβαλούσε, αλλά κουβαλούσε πραγματικά τον ίδιο τον Χριστό, το μεγαλύτερο δυνατό δηλαδή θησαυρό που μπορεί να φέρει απάνω του άνθρωπος, έκανε τελικά τον παλιό κόσμο να αποσυρθεί, να νικηθεί, να σβήσει. Σήμερα θυμόμαστε αυτό το συνέδριο και πραγματικά λέμε πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να σκεφτούν έτσι, να λειτουργήσουν έτσι. Πώς ήταν δυνατόν άνθρωποι που υπηρέτησαν τον ναό, που αφιερώθηκαν στη λατρεία του Θεού, να γίνουν τόσο δαιμονιώδεις. Τι ήταν αυτό που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στην απόλυτη αμαρτία, στην προδοσία, στο φόνο του Χριστού. Πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα. Αυτή λοιπόν οι άνθρωποι του συνεδρίου αρχίζουν και λιδωρούν, κοροϊδεύουν τους οπαδούς του Χριστού, σαν αγράμματους, τους είδαν δηλαδή πως ήταν. Η εμφάνιση άλλωστε των Αποστόλων είχε να κάνει με την μεγαλύτερη δυνατή απλότητα. Φορούσαν πολύ απλά πράγματα, δεν έμεναν πουθενά κάπου ιδιαίτερα σε μόνιμο κατάλημα. Γυρνούσαν, πήγαιναν από σπίτι.

να είναι δάσκαλοι. Πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να θεραπεύουν? Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν? Τι τους έλειπε? Ο τρόπος του Θεού. Αυτοί είχαν το δικό τους τρόπο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Σκέφτονταν ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος άλλος να κουβαλάει το Θεό. Μόνο εμείς είμαστε οι γνήσιοι φορείς του Θεού. Αυτό όμως ήταν η μεγαλύτερη δυνατή πλάνη. Γιατί ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, όπου θέλει πνεί. Δεν μπορούμε εμείς να καλύψουμε, να πούμε, δεν θα το κάνεις αυτό του Θεού. Δεν μπορεί να υπακούσει ο Θεός εμάς, εμείς καλούμεθα να υπακούσουμε σε εκείνον. Θαύμασαν λοιπόν, θαύμασαν αυτούς τους ανθρώπους. Θαύμασαν για αυτό το σημαντικό και συγκλονιστικό γεγονός, αλλά παρέμειναν μόνο στο θαυμασμό. Δεν πέρασαν στο επόμενο βήμα που είναι η πίστη, η αποδοχή του θαύματος. Ένα θαύμα πραγματικά συνέβη μπροστά τους, που ήταν η θεραπεία αυτών των ανθρώπων από τους Αποστόλους. Αλλά αυτοί, αντί να το δεχθούν, λιδόρησαν, κατηγόρησαν, συκοφάντησαν τους Αποστόλους. Μας κάνει πραγματικά εντύπωση ένα τόσο εξόφθαλμο θαύμα. 40 χρονών λέει το Ευαγγέλιο ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος, γνωστός δηλαδή στα μέρη, τον ήξεραν χρόνια ότι ήταν ασθενής. Και όμως παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το μέγα θαύμα του Θεού. Τι κάνει τους ανθρώπους να μην μπορούν να αναγνωρίσουν τα εμφανή θαύματα του Θεού? Ο εγωισμός. Ο εγωισμός, η αλαζονία, η αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει τις απόλυτες δυνάμεις και ισχύει ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει, απλώς δεν ισχύει. Δεν θεωρεί, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός μπορεί να φωτίσει ένα γιατρό να κάνει μια καλή διάγνωση, να κάνει μια σωστή επέμβαση, να βοηθήσει δηλαδή ότι εκείνη στην ώρα στο χειρουργείο και να ευλογηθεί αυτός ο άνθρωπος και να ανανύψει και μέσα από ένα μεγάλο χειρουργείο να αναλάβει τις δυνάμεις του. Το Θεό τον έχουμε στην άκρη. Ή το πολύ πολύ να τον καλέσουμε σε περίπτωση που δεν μπορεί κανένας γιατρός να κάνει τίποτε. Πάντως οπωσδήποτε δεν τον έχουμε για την καθημερινότητά μας. Αλήθεια, όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, τότε όλα τα θαύματα να γίνουν δίπλα του, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν θυμηθούμε από αυτή την υπέροχη περικοπή που λέει να κατέβει κάποιος, λέει, να έρθει στους ζωντανούς και να πει σε αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν για να μην έρθουν εδώ που είμαι εγώ. Θυμάστε εκείνη την παραβολή του Λαζάρου. Και τους είπε, του λέει, ακούνε φωνή που λένε, όχι λέει, έχουν τον νόμο τους προφήτες, όχι λέει πάτερ Αβραάμ. Αν όμως κάποιος από τους νεκρούς σηκωθεί, θα μετανοήσουν. Και λέει, αν ούτε ο νόμος μπορεί να κάνει κάτι, ακόμα και νεκρός να σηκωθεί από τον τάφο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει. Μεγαλύτερο, συγκλονιστικότερο, το περισσότερο κραυγαλαίο παράδειγμα της παρουσίας του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους, της θεραπείας τόσων ανθρώπων και της αναστάσεως τόσων ανθρώπων. Υπήρχαν άνθρωποι νεκροί που αναστήθηκαν από τον Χριστό. Τι πιο συγκλονιστικό, ακόμα και η ίδια η Ανάστασή Του. Τι συγκλονιστικότερο. Αλλά οι άνθρωποι παρέμεναν και αυτοί σκληροί και ερμητικά κλεισμένοι στον εαυτό τους, με κλειστό, με κλειδαμπαρωμένο τρόπο στον εαυτό τους, γιατί όταν ο άνθρωπος, όπως λέει εκεί η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος για τον Ιούδα, ουκ η βουλήθη συνένε, δεν ήθελε. Και άμα ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν παραβιάζει την πόρτα της καρδιάς του, γιατί σέβεται απόλυτα την ελευθερία του. Με σκανδαλώδη τρόπο σέβεται την ελευθερία του. Εμείς τα λέγαμε, κάνε ένα θαύμα εκεί, άστου, αυτό άνοιξε τις πόρτες μέσα στην καρδιά του. Όχι. Ο Θεός θέλει να τον δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας με τη θέλησή μας. Ούτε με το φόβο, ούτε με τον τρόμο. Αλλά με αγάπη και με καρδιά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό, το οποίο όμως δεν μπόρεσε, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να δουν το πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να σταματήσουν αυτό το γεγονός, να πούνε να μην διαδοθεί. Φανταστείτε, στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφέραμε ότι απέφευγαν να το αναφέρουν κιόλας, ενώ είχε γίνει το γεγονός και είχε καταγραφεί στα πρακτικά της περιοχής. Στους στίχους 15 έως 22 φαίνεται η αμηχανία του συνεδρίου. Η αμηχανία όμως της δύναμης απέναντι στην αδυναμία. Από εδώ στέκονταν η εξουσία και από εδώ στέκονταν η διακονία, η προσφορά, η αγάπη. Από εδώ η δύναμη, το σπαθί, το μαχαίρι και από εδώ ο σταυρός, η θυσία. Δύο κόσμοι έρχονταν

0: σε αναμέτρηση. Ξέρετε, έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες αυτοί οι άνθρωποι να σταματήσουν αυτή την ορμή που ερχότανε. Και το βλέπαν, το καταλάβαιναν σαν άνθρωποι του σκότους. Είχαν υπαγόρευση από τον πατέρα τους, τον διάβολο, που ήξερε πολύ καλά τι θα γινόταν αν η Ανάσταση του Χριστού γινόταν γεγονός αποδεκτό από τους ανθρώπους. Ενώ οι δικοί του, οι φίλοι, τον είχαν αφήσει, τον είχαν παρατήσει, τον είχαν εγκαταλείψει, ο Χριστός έζησε την απόλυτη μοναξιά, την απόλυτη εγκατάλειψη, εκείνοι που θυμήθηκαν εκείνη την ημέρα που σταυρώθηκε, την επόμενη τη ρίση του και αυτή τη φράση του, τη φοβερή για την Ανάστασή του, ήταν οι εχθροί του πρώτα. Και θυμάστε, εκείνοι βρήκαν τον Πιλάτο και του λένε: θυμόμαστε πως είχε πει εκείνος ο πλάνος ότι σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί. Πήγαινε να σφραγίσεις τον λίθο, μήπως έρθουν οι μαθητές και τον κλέψουν και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Θυμήθηκαν δηλαδή κάτι που και οι ίδιοι Απόστολοι μέσα στην τρομάρα τους και στον απόλυτο φόβο το είχαν ξεχάσει. Ποιος θα ασχολείται τώρα με την Ανάστασή του? Εδώ κοντεύανε να όλοι είχαν κλειδωθεί για το φόβο των Ιουδαίων μέσα σε ένα δωμάτιο και προσεύχονταν, είμαι σίγουρος θα προσεύχονταν, τουλάχιστον να ζήσουν. Προσπάθησαν λοιπόν να κλείσουν την ορμή του ανέμου, να σφραγίσουν, ίσως και αυτή η κίνησή τους να πάρουν μια πέτρα και να σφραγίσουν το λίθο, ήταν είναι και σημειολογική. Ξέρετε, ο άνθρωπος, ο αρχηγός του σκότους, ο διάβολος, αλλά και τα όργανα, τι κάνουν σε όλη τη ζωή τους? Προσπαθούν με μια πέτρα να κλείσουν την αλήθεια. Με διάφορους τρόπους. Να σταματήσουν την αλήθεια. Τάχα να μην αναστηθεί ο Χριστός. Αλλά μήπως είναι η πέτρα που μπορεί να κρατήσει το Χριστό νεκρό? Είχαμε πει και στις άλλες μας συναντήσεις ότι όταν η πέτρα... Και όταν κυλίστηκε ο λίθος και πήγε στην άκρη, δεν πήγε για να βγει ο Χριστός από το... Δηλαδή του έκανε χώρο, ας πούμε, η πέτρα για να βγει από την είσοδο από... Δεν είναι, είναι πεδαριώδες έτσι, πεδαριώδες λίγο η σκέψη αυτή. Ο Χριστός αν αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν θα τον σταματούσε μια πέτρα, έτσι. Θα μπορούσε, και το ξέρουμε, και των θυρών και κλεισμένων βρέθηκε μέσα στο υπερό ανάμεσα στους μαθητές. Δεν ήταν η πέτρα λοιπόν για να περάσει ο Χριστός, η πέτρα ήταν για να μπουν μέσα οι Απόστολοι να δουν την Ανάστασή του, να δουν ότι το σώμα έλειπε. Γι' αυτό ο λίθος ήταν στην άκρη. Προσπάθησαν λοιπόν με διάφορους τρόπους να κλείσουν το μυστήριο. Το προσπάθησαν, δεν το κατόρθωσαν. Η Ανάσταση, σαν το αναστάσιμο φως που βγαίνει από τον τάφο του Χριστού, μεταλαμπαδεύεται. Φτάνει μια λαμπάδα να έχει ο καθένας και παίρνει το αναστάσιμο φως. Το ίδιο γίνεται όμως και εδώ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σβήσουν αυτό που έγινε. Προσπαθούν να μην το πούνε θαύμα. Όπως και να το πούνε, το γεγονός αυτό παραμένει θαύμα. Ξέρετε, οι Απόστολοι όμως απαντούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτούς εδώ τους συνέδρους. Απεκρίθησαν σε αυτούς, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν είναι ορθό ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά το Θεό, κρίνατε μόνοι σας. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για εκείνα που είδαμε και εκείνα που ακούσαμε. Αυτή η φράση των Αποστόλων κρύβει μέσα της σαφήνεια, ομολογία, ευγένεια, δεν προσβάλλει, δεν είναι θρασής, είναι νυφάλιοι, ξέρουν γιατί κάνουν αυτό που κάνουν, γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορούν, στους οποίους μπορούν να υποβληθούν, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά να ομολογούν αυτό που είδαν και αυτό που άκουσαν. Είναι αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων της ζωής και της Αναστάσεως του Χριστού. Ξέρετε, το έργο της σωτηρίας σε όλη τη ζωή του Χριστού, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έργο που το πήρε απάνω του ουσιαστικά ο Χριστός, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να έχει τη συνοδεία ανθρώπων, να τον κυκλώνουν δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός, ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από διακονητές, δεν ζητούσε να τον διακονήσουν, ο ίδιος διακονούσε. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, αρχηγός που έλεγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο και του άρεσε να τον διακονούν, ο ίδιος διακονούσε. Ο Χριστός τους είχε μαζί τους μαθητές, πρώτα τον κύκλο των μαθητών των 12 και μετά τον κύκλο των Ευρύων, για να γίνουν αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες όλων των γεγονότων που έζησαν μαζί του. Πάρα πολλοί από αυτούς τις κατέγραψαν. Ο κανόνας της Καινής Διαθήκης περιλαμβάνει μόνο τα τέσσερα Ευαγγέλια, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι κατέγραψαν εμπειρίες από τον Χριστό και αυτή τη συναναστροφή που είχαν μαζί του. Η Εκκλησία βέβαια δεν τα κράτησε στον κανόνα της, ίσως γιατί υπήρχαν και ψευδεπίγραφα, υπήρχαν και έτσι διάφορα προβλήματα στη συγγραφή τους, κράτησε τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν βρεθεί με τον Χριστό, τα είχαν δει. Και όταν αργότερα το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έβγαλε αυτά τα λέπια, τα πνευματικά από τα μάτια του, τότε κατάλαβαν τι συνέβαινε τότε που τους τα έδειχνε. Δηλαδή, πολύ μετά συνειδητοποίησαν, γι' αυτό το είπε ο Χριστός αυτό, γι' αυτό το έκανε αυτό ο Χριστός, γι' αυτό το έκανε εκείνο ο Χριστός. Οι Ευαγγελιστές λένε, αλλή να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου. Καταλάβαιναν ότι ό,τι έκανε ο Χριστός ήταν πραγματικά η προσδοκία, η αναμονή, η ρίση ενός προφήτου ή μια προφητεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η μαρτυρία των Αποστόλων και θεωρούν οι Απόστολοι χρέος τους τη μαρτυρία που έζησαν να την κάνουν εμπειρία και των άλλων ανθρώπων. Να πούν στους άλλους ανθρώπους ότι εμείς ήμασταν μπροστά, τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Ο Ιωάννης το ίδιο θα πει και όλοι οι άλλοι μαθητές, ότι αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε, αυτά σας λέμε. Έχουν τη μαρτυρία δηλαδή των δικών μας αισθήσεων. Αλλά η ανάγκη να μοιραστεί ο άνθρωπος και αυτό που γνωρίζει μέσα στην Εκκλησία ως εμπειρία και ως μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία μας, να το μοιραστεί με τους άλλους ανθρώπους, είναι και μια ανάγκη της ίδιας της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορεί, αδελφοί μου, να νοηθεί ένας άνθρωπος που βρίσκεται, ζει, βιώνει την εκκλησιαστική εμπειρία χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη αυτή του την εμπειρία να τη μοιράσει και σε άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή να μην βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν αυτό που ο ίδιος γνώρισε και αυτό που ο ίδιος ζει. Αυτό το ιεραποστολικό ήθος του χριστιανού, το οποίο δυστυχώς λείπει από μας, λείπει ο ιεραποστολικός ζήλος. Έχουν πολύ ιεραποστολικό ζήλο, παραδείγματος χάρη, ου κατ' επίγνωση, όπως λέει και ο γέροντας, έχουν πάρα πολύ σχισματική ή και αιρετική ακόμα. Έχουν μια, εντός εισαγωγικών, ιεραποστολικό ζήλος. Δηλαδή μια λαχτάρα να κάνουν κι άλλους οπαδούς τους. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοιο ζήλο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε οπαδούς, αλλά θέλουμε πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα και χωρίς έτσι ιδιαίτερες διαδικασίες να πούμε ότι αυτό που ζούμε και αυτό που καταλαβαίνουμε πως είναι η αλήθεια και η αλήθεια μόνο μπορεί να μας ελευθερώσει, καλείται να δοθεί και σε άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευτυχεί πνευματικά μόνος του. Πρέπει να δώσει και στους άλλους ανθρώπους τη δυνατότητα και να τους πει ότι, κοίταξε, επειδή τα προβλήματά σου είναι πολλά, πρέπει να βρεις μια στέρεη βάση να σταθείς. Για μένα, αυτό που γνώρισα για μένα ήταν ο Θεός. Δες, μήπως και για σένα και για τη ζωή σου είναι ο Θεός. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη φλόγα να μεταδώσουμε την εμπειρία που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα δικό μας έλλειμμα. Δεν έχουμε ιεραποστολικό ζήλο. Γεγονός που έχουν άλλες θρησκείες και άλλες αιρέσεις. Και πολλές φορές το να μην μοιραζόμαστε την εμπειρία μας με άλλους ανθρώπους, αυτό κρύβει και έλλειψη αγάπης. Γιατί το έχουμε πει και εδώ σε προηγούμενη συνάντησή μας, πολλές φορές θεωρούμε τι είναι ελεημοσύνη, λέμε. Να δώσεις έναν άνθρωπο ένα πιάτο φαγητό, σε έναν γυμνό να τον ντύσεις, σε έναν που διψάει να του δώσεις νερό, σε έναν φυλακισμένο τον επισκεφθείς, και είναι πράξη αγάπης. Μιλάει το Ευαγγέλιο για αυτά. Αλλά η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που έχουμε να κάνουμε στους ανθρώπους είναι να τους μιλήσουμε και να τους γνωρίσουμε τον Χριστό. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους είναι να τους δείξουμε το δρόμο της Εκκλησίας. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε και αυτός με τη σειρά του θα βοηθήσει και άλλον άνθρωπο. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν ένας άνθρωπος φάει ένα πιάτο φακί, θα ωφεληθεί, θα ζήσει, θα επιβιώσει, θα το έχουμε κι εμείς ένα κάτι. Αφού δεν έχουμε αρετές, ας μαζέψουμε έτσι τουλάχιστον από αυτά τα μικρά. Και αυτό έργο Θεού είναι, δεν το απορρίπτουμε. Αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι να οδηγήσουμε έναν άνθρωπο στην Εκκλησία. Και πώς θα τον οδηγήσουμε? Με το λόγο μας, με το παράδειγμά μας. Και αν δεν έχουμε ούτε λόγο ούτε παράδειγμα, με ένα βιβλίο. Και αν δεν έχουμε ούτε βιβλίο, να του συστήσουμε να πάει να βρει ένα πνευματικό. Και αν δεν μπορούμε ούτε αυτό να κάνουμε, να κάνουμε προσευχή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε τουλάχιστον. να κάνουμε προσευχή, να φωτίσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο και να βρει το δρόμο του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους από το να τους μιλήσουμε για τον Χριστό. Στη μαρτυρία των Αποστόλων οι σύνεδροι απαντούν με απειλές. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τους απειλήσουν, να τους πούνε μην το ξανακάνετε αυτό, γιατί δεν έχουν βέβαια τι να τους πούν, ούτε τίποτα να δικάσουν, αλλά μετά βεβαίως τους απολύουν. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι δεν μπορεί να σταθεί καμιά κατηγορία και γιατί όλος ο λαός πια ήταν με τους Αποστόλους. Ξέρετε, ζήγιζαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν έμποροι. Έμποροι των εθνών, θα πει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Έμποροι. Θυμάστε, πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ήθελαν να το συλλάβουν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι ήταν ο κόσμος εκεί πέρα. Ήξεραν πολύ καλά πότε να χτυπάνε. Εντύπωση μου κάνει, διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, πολλές φορές πώς μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να λειτουργεί για κακό. Δηλαδή να έχει τέτοιους τρόπους και τέτοιες διαδρομές που να κάνει μόνο το κακό. Μακάριος ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μυαλό του για το καλό. Που χρησιμοποιεί την τέχνη του μυαλού για την αγάπη, για τη θυσία. Δυστυχώς το δώρο του Θεού που είναι το μυαλό μας, οι δυνατότητές μας, αντί να τις χρησιμοποιούμε επ' αγαθό για τους άλλους ανθρώπους, τις χρησιμοποιούμε εναντίον τους. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε είχαμε συζήτηση στο Άγιον Όρος με ένα γέροντα για τον Καζαντζάκη. Και στο κελί αυτό που μέναμε είχε περάσει ο Καζαντζάκης. Είχε έμενε εκεί στο κελί αρκετές φορές. Αυτός λοιπόν είχε γράψει, ο Καζαντζάκης είχε γράψει στην αναφορά στον Γκρέκο ένα κείμενο για αυτό το κελί. Και εκεί μέσα δεν έγραφε κακά πράγματα, ας πούμε, άσχημα πράγματα, αλλά διέκρινε σε έναν άνθρωπο που δεν έβρισκε πουθενά τίποτα όμορφο. Ας πούμε, πήγαινε και ήταν στο κελί, ήταν 12 πατέρες τότε στο κελί και έμεινε εκεί στο κελί αρκετό καιρό, τον φιλοξενούσαν δηλαδή σε αυτό το καιρό. Ας σας το πω έτσι πολύ απλά, τσάμπα φαΐ, τσάμπα ύπνος που λένε και στα χωριά. Δηλαδή τον είχανε μέρες, μήνες εκεί πέρα, γιατί πέρναγαν πολύ σπουδαίοι, σημαντικοί άνθρωποι από το κελί και έμενε εκεί στο κελί πολύ καιρό. Εκεί λοιπόν δεν βρήκε ένα καλό πράγμα να γράψει στα κείμενά του για αυτό το κελί. Τίποτα. Ακόμα και τους γάτους που είδε μέσα στο κελί, τους είδε χοντρούς, επειδή τρώνε οι παππούδες πολύ ψάρι, και εφόσον τρώγανε και εκείνοι πολύ ψάρι, τα κόκαλα που τρώνε οι γάτοι είναι πολλά, άρα οι γάτοι είναι χοντροί. Μου έκανε εντύπωση πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην δει πουθενά τίποτα καλό. Να μην πει, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι γιατί με κρατάνε, γιατί με κρατάνε εδώ πέρα. Δεν βρήκε τίποτα. Ρώτησα λοιπόν ένα γέροντα, του λέω, βρε παιδί μου, υπήρχαν άλλα κείμενα, πέρασε ο Κόντογλου, πέρασαν σπουδαίοι άνθρωποι, ο Πατριάρχης ο Ιωακήμων Τρίτος, ο Άγιος Νεκτάριος, πέρασε από το κελί και έχει σημειώσει εκεί στο βιβλίο επισκεπτών κάτι πολύ θαυμάσιο. Και μου κάνει εντύπωση, λέω, μα δεν είδε τίποτα το κακό. Και μου λέει το εξής, ο Καζαντζάκης, αμάστορας του λόγου, είναι υπέροχος. Ο Θεός του δώσε αυτή την όμορφη μαστοριά να γράφει, να συνθέτει λέξεις. Όμως αυτός αντί να το κάνει για καλό, το κάνει για κακό. Πήρε δηλαδή αυτή τη φλόγα που την έδωσε ο Θεός και αντί να ανάψει ένα καντιλάκι, έβαλε φωτιά. Έτσι λοιπόν, σαν τάλαντο έχει αντικειμενικά, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Αλλά πώς το χρησιμοποιείς αυτό το δώρο που σου έδωσε ο Θεός. Εντύπωση μου είχε κάνει τότε που έψαχνα, ενώ ήταν ένα κελί θαυμαστό, πουθενά και τα έβλεπα μπροστά μου αυτά που περιγράφει ο Καζαντζάκης, πουθενά δεν είδε τίποτα ίσιο. Μου θύμισε πολύ η σημερινή ανάγνωση του κειμένου αυτού, μου θύμισε πολύ εκείνο το κείμενο που είχα διαβάσει του Καζαντζάκη. Όταν ο άνθρωπος είναι δαιμονιώδης, δεν βλέπει πουθενά τίποτα καλό. Και στον παράδεισο να τον βάλουνε, κάτι θα βρει. Κάτι θα πει. Θα πει μόνο εδώ θα κάτσουμε, δεν έχει πουθενά άλλο πιο ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό ο άνθρωπος όταν δεν είναι, έχει αφήσει την καρδιά και έχει γίνει σπήλαιο ληστών, τότε πραγματικά δεν μπορείς να σκίσεις, να συνεννοηθείς μαζί του. Οι Απόστολοι περιχαρείς τους απολύουνε βέβαια, περί χαρίς, αφού αξιώνονται για άλλη μια φορά να δώσουν τη μαρτυρία του Χριστού. Είναι συγκλονιστικό αυτό το γεγονός ότι τους απολύουν, τους απειλούν κιόλας ότι προσέξτε γιατί θα σας σκοτώσουμε την άλλη φορά, και αντί να πέσουν σε θλίψη και σε κατάθλιψη, περί χαρίς είναι, γιατί δέχονται να αξιωθούν να έχουν πάνω τους τα στίγματα του Χριστού. Θεωρούσαν ιδιαίτερη τιμή την ομολογία για τον Χριστό όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και οι διάδοχοι των Αποστόλων και οι πρώτοι Άγιοι και οι Αποστολικοί Πατέρες και οι μάρτυρες της Εκκλησίας. Θεωρούσαν ιδιαίτερη τιμή να ομολογήσουν και να πάθουν για τον Χριστό. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σώζεται το περίφημο συγκλονιστικό περιστατικό από τα πρακτικά του συνεδρίου, το ξέρουμε αυτό, ότι πάρα πολλοί, όταν χώρισαν πια οι παρατάξεις, ήταν οι οπαδοί του Αρίου από εδώ και οι Άγιοι Πατέρες από εκεί, υπήρχαν πάρα πολλοί Άγιοι Πατέρες τα πρώτα χρόνια, πολλοί από τους οποίους ήταν ομολογητές, είχαν πάθει δηλαδή για τον Χριστό. Μερικοί από αυτούς ήταν ακροτηριασμένοι από τους διωγμούς, δεν είχαν μέλη, δεν είχαν χέρια, πόδια κτλ. Και οι οποίοι ακόμα και αυτή τη στιγμή πήγαιναν, λένε τα πρακτικά, σέρνονταν κάτω στο πάτωμα προκειμένου να πάνε από την πλευρά των Ορθοδόξων. Και μάλιστα ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγε και φιλούσε τις πληγές τους, τα στίγματα του Χριστού, τους Αγίους που αξιώθηκαν να πάθουν για τον Χριστό. Και ήταν έχεραν μες στην Εκκλησία μεγάλης εκτίμησης και υπόλοιψης, γιατί αξιώθηκαν να πάθουν για τον Χριστό. Ήταν πολύ συγκλονιστικό, ήταν αξίωμα, ήταν παράσημο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Και όπως ο στρατό, ποιος έχει πάνω του πολεμικές, έτσι, έχει σφαίρες κτλ., του δίνουν αριστεία τιμής, μες στην Εκκλησία μας τα στίγματα του Χριστού είναι πραγματικά για μετάλλιο, για πνευματικό μετάλλιο και βέβαια για μίμηση μέσα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι λοιπόν, θεωρώντας ιδιαίτερη τιμή την ομολογία και την κακοπάθεια για τον Χριστό, όλα θεωρούσαν ότι ό,τι πέτυχαν και ό,τι είχε γίνει, και αυτή η γενική αναστάτωση που είχε γίνει στην πόλη, οφείλονταν στην παρουσία του Θεού. Ξέρετε, εκείνη την ώρα, λέει, τελειώνει η περικοπή σήμερα με μια προσευχή. Η Εκκλησία άκουσε την απόλυση των Αποστόλων, ότι τους απέλυσαν τους Αποστόλους, και προσευχήθηκε. Προσευχή συγκλονιστική, προσευχή μεγαλειώδης, προσευχή υποδειγματική. Παρακαλούν οι χριστιανοί να ματαιώσει ο Θεός τις απειλές των τυράννων για να διαδοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να μην γίνει δηλαδή αυτό που σκέφτηκαν οι άνθρωποι αυτοί οι σκοτεινοί, αλλά να δώσει πραγματικά, να αλλάξει δηλαδή τα πράγματα, να αλλάξει τα δεδομένα και να διαδοθεί το μήνυμα του Χριστού. Ζητούν θάρρος, ζητούν δύναμη. Και όταν προσεύχεται, αδελφοί μου, η Εκκλησία, ενωμένη η Εκκλησία προσεύχεται για κάτι, τότε ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τότε μόνο αλλάζει τη βουλή του. Αλλάζει δηλαδή αυτό που είχε σκοπό να κάνει. Ακούγεται κάπως πολύ απλοϊκό αυτό το πράγμα. Και ακόμα και η αλλαγή της βουλής του Θεού μέσα στο σχέδιό του είναι. Ξέρει πότε να αλλάζει ο Θεός τη βουλή του. Αλλά θέλει την ανταπόκριση και την προσευχή της ενότητας από μέρους του λαού. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ενώνουμε όλοι μαζί τις προσευχές μας και στη λατρευτική ώρα και στις ακολουθίες μας, αλλά κυρίως στη Θεία Λειτουργία, να ενώνουμε όλοι τις προσευχές μας σε αυτή την προσευχή γύρω από την Αγία Τράπεζα, με αντιπρόσωπό μας τον ιερέα που λέει τα αιτήματα όλων των καρδιών μας στο Θεό, μεταφέροντας και εκείνος με τη σειρά του την ευλογία του Θεού σε όλους μας. Αντιπρόσωπος του Θεού στους ανθρώπους, αντιπρόσωπος των ανθρώπων στο Θεό. Η γέφυρά μας είναι ο ιερέας μας. Αυτή η προσευχή έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και σας παρακαλώ, πρέπει να την πιστέψουμε αυτή τη δύναμη. Είναι πολλές φορές στη ζωή μας που όχι μόνο τη λατρευτική προσευχή, αλλά και την ιδιωτική προσευχή δεν πιστεύουμε στη δύναμή της. Πολλές φορές πηγαίνω στους πνευματικούς και τους ρωτούμε τι να κάνω για αυτό το πρόβλημα. Και λέει ο πνευματικός, κάνε προσευχή. Και λέει ο εξομολογούμενος, και τι άλλο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πιστεύουμε στη δύναμή της. Γιατί αν πιστεύαμε στη δύναμη της προσευχής, θα πιστεύαμε πως αυτή η προσευχή μπορεί να κινήσει βουνά. Μόνο η προσευχή μπορεί να κινήσει βουνά. Τι άλλο, μήπως μπορούμε να αποκτήσουμε μυϊκή δύναμη, μπορούμε να πάρουμε τα βουνά από εδώ να τα πάμε εκεί? Μόνο η προσευχή μπορεί να το κάνει. Μην παραθεωρούμε το ρόλο της προσευχής, σας παρακαλώ αδελφοί μου. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκλονιστική ώρα που όλη η Εκκλησία προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό να αλλάξει τη βουλή του, η απάντηση του Θεού έρχεται άμεσα. Πώς? Με ένα σεισμό. Σύστηκε ο τόπος. Απάντηση του Θεού σαν να έλεγε, μη φοβάστε, είμαι εδώ. Και η καρδιά των ανθρώπων εκεί, των χριστιανών, γέμισε χαρά και γέμισε με Άγιο Πνεύμα. Πόσες φορές στη ζωή μας, για μικρούς ή για μεγαλύτερους λόγους, δεν έχουμε αισθανθεί την ανάγκη να προσευχηθούμε? Και ζητούμε πολλές φορές την άμεση απάντηση του Θεού. Τώρα να γίνει. Έχουμε παραδείγματος χάρη έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο και παρακαλούμε τον Θεό να επέμβει. Και πρέπει ο Θεός να επέμβει τώρα. Χτες να είχε επέμβει, όχι τώρα, χτες. Πολλές φορές εκείνη την ώρα της προσευχής, εκείνη τη φοβερή ώρα της προσευχής, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σε ακούει. Γιατί δεν έχεις από πού να κρατηθείς. Ανθρωπίνως έχεις χάσει τις παρηγοριές σου και τους τρόπους να στέκεσαι και περιμένεις μόνο από το Θεό δύναμη να σε ενισχύσει. Το αντιλαμβάνεσαι ότι η προσευχή σου εκείνη την ώρα εισακούεται. Και πώς το αντιλαμβάνεσαι? Το αντιλαμβάνεσαι μετά, γιατί νιώθεις ένα γλυκασμό μέσα σου, νιώθεις μια αποφόρτιση. Έχεις πάει δηλαδή κόκκινος και βγήκες ήσυχος, ήρεμος. Το καταλαβαίνεις ότι σε άκουσε. Ο πόνος, το είχαμε πει και άλλες φορές, η στεναχώρια, τα προβλήματα είναι ο φυσικός χώρος της προσευχής. Όταν ο άνθρωπος πονάει, προσεύχεται πιο θερμά. Όταν είμαστε καλοζωισμένοι, τον Θεό τον έχουμε σαν την ομπρέλα. Όταν βρέχει μόνο τον θυμόμαστε. Τον άλλον καιρό, πού θυμάται κανείς που είναι η ομπρέλα του? Μόνο όταν βρέχει, λέμε, πού είναι η ομπρέλα μου, κάπου εδώ είναι. Έτσι είναι και στις συμφορές. Τον Θεό τον θυμόμαστε όταν βρέχει. Τελειώνουμε. Στη ζωή υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού που έτσι τα κάνει τα πράγματα και έτσι εξελίσσονται και άλλα πράγματα δεν τα διευκολύνει να γίνουν. Προχθές διαβάζαμε το υπέροχο κείμενο του οράματος του Παύλου με τον Μακεδόνα, εκείνο άνδρα που τον κάλεσε, τον παρακάλεσε, διαβάσεις Μακεδονία, πέρασε τη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ένας στρατιώτης παρακαλεί ένα θεολόγο, έναν Απόστολο. Ένας δυνατός παρακαλεί έναν Άγιο. Και λέει μέσα ότι το Άγιο Πνεύμα, ενώ φαινόταν ότι τους έδωσε, και τους έδωσε όντως φλόγα και αύξανε η Εκκλησία και στερεώθηκε γιατί είχε διατάξει τον Τιμόθεο να περιποιηθεί, παρόλα αυτά λέει ότι το Πνεύμα δεν τους, και ήθελα λέει να συνεχίσουν στην Ασία, το Πνεύμα δεν τους άφησε να συνεχίσουν, δεν τους διευκόλυνε να συνεχίσουν. Αυτό ακούγεται κάπως περίεργο. Είναι δυνατόν να μην θέλει το Άγιο Πνεύμα κάτι καλό? Πολλές φορές στη ζωή μας ο Θεός δεν θέλει κάτι καλό γιατί θέλει κάτι καλύτερο. Και αυτό που μοιάζει για μας ως το τέλειο σενάριο, ο Θεός έχει ένα ακόμα καλύτερο σχέδιο. Εμείς βλέπουμε μέχρι εδώ. Ο Θεός όμως βλέπει πίσω από αυτό που βλέπουμε εμείς. Κυρίως πίσω βλέπει δηλαδή. Και βλέπει από το τέλος μπροστά. Εδώ σε αυτή την περίπτωση των Αποστόλων, οι Απόστολοι όλα έγιναν ένα σωρό γεγονότα, μικρά γεγονότα. Τι έγινε? Ένας άνθρωπος θεραπεύτηκε, συνελήφθησαν οι Απόστολοι, οδηγήθηκαν στο συνέδριο, κάκιωσαν αυτοί απέναντί τους, τους απείλησαν, στάθηκαν γενναίοι, άρχισαν να αναδεικνύονται χαρακτήρες. Η Εκκλησία ενώθηκε, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Εκκλησία ενώθηκε, προσευχήθηκε, παρακάλεσε τον Θεό να αναβάλει τη βουλή του, την άλλαξε ο Θεός τη βουλή, ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι. Έξω. Μοιάζουν πολλά γεγονότα τα οποία όταν γίνεται το καθένα λες τώρα αυτό, γιατί να συλληφθούν τώρα? Όμως η σύλληψη των Αποστόλων έφερε την προσευχή της Εκκλησίας. Η προσευχή της Εκκλησίας κάνει να αλλάζει η βουλή του Θεού. Δηλαδή πράγματα που όταν γίνονται μας φαίνονται τελείως άδικα, αν αυτά τα άδικα έρχονται να συναρμολογηθούν με άλλα άδικα, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο μόνο.
1: Πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ευρισκόμαστε στον ίδιο ψαλμό, τον μεγάλο αυτό ψαλμό, τον 118, τον άμμωμον όπως λέγεται, όπως το λέμε, γιατί αρχίζει με τον στίχο «Μακάρι άμμωμη εν οδό υπορευόμενη νόμο Κυρίου» και προχωρούμε και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσουμε. Μερικοί στίχοι που έχουμε ερμηνεύσει παρεμφερή νοήματα θα τα διαβάσουμε απλώς σε απλή ερμηνεία και τα περισσότερα θα πούμε κάτι περισσότερο όταν θα βρεθούμε στον χώρο του κάθε στίχου του ψαλμού. Είμαστε στον 121 στίχο και λέει ο προφήτης Δαβίδ: «Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούς είμαι». Δηλαδή, εις η ζωή μου προσπάθησα να αποδώσω δικαιοσύνη και δίκαιες κρίσεις, να έχω δίκαιες κρίσεις και δικαιοσύνη. Γι' αυτόν τον λόγο μη με παραδώσεις σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να με αδικήσουν, οι οποίοι με αδικούν. Είναι η μαρτυρία της συνειδήσεως του προφήτου ότι στη ζωή μου προσπάθησα κατά άνθρωπο να αποδώσω δικαιοσύνη και κρίση αληθινή, να κάνω αληθινή κρίση και να αποδίδω δικαιοσύνη. Γι' αυτόν τον λόγο έχει το δικαίωμα να παρακαλεί τον Θεό να μην τον αφήσει ο Θεός να παραδοθεί ο προφήτης σε αυτούς που θέλουν να τον αδικούν. Γιατί είναι γεγονός, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος ο ίδιος αγωνίζεται να πράξει κάτι, να είναι δίκαιος, να είναι αληθής, να είναι, ξέρω εγώ, άμεμπτος άνθρωπος όσο μπορεί, έχει μετά και την, ας την πούμε έτσι, την επιθυμία να πράξουν και οι άλλοι άνθρωποι απέναντι του το ίδιο. Όμως αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει πάντοτε, διότι οι άλλοι άνθρωποι δεν αποδίδουν σε μας σύμφωνα με τη δική μας καρδία ή με τα δικά μας έργα, αλλά έχουν άλλους τρόπους με τους οποίους κινούνται και άλλους λογισμούς και άλλες σκέψεις. Γι' αυτόν τον λόγο βέβαια εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δίκαιοι και αληθινοί και άμεμπτοι, και γι' αυτόν τον λόγο όταν συμβαίνουν σε εμάς αδικίες και δυσκολίες και προβλήματα και θλίψεις, δεν απαιτούμε να έχουμε, ας πούμε, δικαία μεταχείριση, γιατί και εμείς είμαστε άδικοι άνθρωποι πολλές φορές και εμείς κάνουμε λάθη και εμείς πληγώνουμε άλλους ανθρώπους. Αλλά όμως παίρνουμε το μεγάλο παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος ήταν τελείως άμεμπτος και καθαρός και αναμάρτητος και κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει τον Χριστό περί αμαρτίας, και όμως εμείς οι άνθρωποι του αποδώσαμε αντί δικαιοσύνη αδικία και αντί αγάπη μίσος και αντί όλων αυτών των ευεργεσιών σταυρών και θάνατων και καταδίκη. Άρα αυτό το παράδειγμα του Κυρίου μπαίνει και πρέπει να μπαίνει πάντοτε μπροστά μας, ως άκης και εμείς σαν άνθρωποι ευρισκόμαστε κάτω από μια αδικία και έρχεται ο ανθρώπινος λογισμός και μας λέει ότι εγώ δεν έκανα καμιά αδικία στη ζωή μου, δεν έκανα κανέναν κακό, γιατί να μου συμπεριφέρονται οι άλλοι άνθρωποι έτσι και γιατί να έρχονται στη ζωή μου τα πράγματα δύσκολα. Είναι ανθρώπινο να το σκέφτεται κανείς, αλλά το πνευματικό είναι να θυμούμεθα τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος εκείνος ήταν άμεκτος και όντως δίκαιος και όμως υπέστη τη μεγαλύτερη αδικία, και να θυμούμαστε ότι και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας, είτε γνώση μας είτε αγνία μας, εθλίψαμε και αδικήσαμε και στενοχωρήσαμε άλλους ανθρώπους. Πάρα πολλές φορές αυτό πρέπει να το θυμούμαστε, ότι πολλές φορές χωρίς τελείως να το καταλάβουμε, και μόνο η παρουσία μας μπορεί να δημιουργήσει άλλους ανθρώπους προβλήματα, που να μου πεις ότι τι φταίω εγώ. Δεν φταίμε βέβαια, αλλά είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, πάντως και μόνο που μας βλέπουν μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται και στενοχωρούνται και αισθάνονται, ξέρω εγώ, άσχημα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο φέρουμε σε άλλους ανθρώπους, είτε εκουσίως είτε ακουσίως. Και για μένα τα εκούσια, αυτά που γίνονται με τη θέλησή μας, οπωσδήποτε βάσει του πνευματικού νόμου θα έρθει κάποια ώρα που θα τα πληρώσουμε, και τα άλλα δεν τα ακούσια οφείλουμε να προσευχόμαστε για αυτούς που εμείς γινόμαστε αιτία να θλίβονται ή να σκανδαλίζονται ή να
αισθάνονται άσχημα άνθρωποι που και μόνο που μας βλέπουν και μόνο που μας αισθάνονται ότι υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο προφήτης λοιπόν Δαβίδ εδώ, ως άνθρωπος πράγματι δίκαιος ενώπιον του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός το είπε αυτό το πράγμα, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου», λέει ο Θεός. Βρήκα λέει τον Δαβίδ, τον Υιό του Ιεσέ, άνθρωπον, άνδρα, σύμφωνο με την καρδία μου. Βλέπετε πόσο μεγάλος λόγος είναι αυτό που είπε ο Θεός για τον προφήτη Δαβίδ. Ήταν πράγματι δίκαιος και έμοιαζε πολύ με τον Θεό, έμοιαζε με την καρδιά του Θεού. Και παρά τα αυτά όμως, αυτός προσευχόταν στον Θεό να μην τον αφήσει ο Θεός να παραδοθεί σε χείρας αδίκων ανθρώπων, εφόσον και ο ίδιος προσπάθησε στη ζωή του. Και μάλιστα έχει πολύ ωραία παραδείγματα μέσα στο βίο του προφήτου Δαβίδ που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία απέδειξε πράγματι μεγάλη δικαιοσύνη και μεγάλη έτσι ακεραιότητα χαρακτήρος και ψυχικής τελειότητας ο προφήτης Δαβίδ, πράγμα το οποίο τον έκαμε μπροστά στον Θεό ευάρεστον. Όμως και αυτός παρακαλεί να διαφυλαχθεί. Παρά τα αυτά όμως ξέρουμε ότι και η ζωή του προφήτη Δαβίδ ήταν μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη διωγμούς, γεμάτη περιπέτειες, γεμάτη πολλές θλίψεις, πάρα πολλές θλίψεις και γεμάτη πνευματικές έτσι πορείες, περιπέτειες. Είχε και μια πτώση, όπως ξέρετε, μέσα σε μια φοβερή αμαρτία. Λέει λοιπόν πιο κάτω στον 122, «Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφάντησά το σάμι υπερήφανη». Παρακαλεί τον Θεό να τον δεχθεί ο Θεός και να το αποδώσει ο Θεός το αγαθό, με καλοσύνη. Τρόπονται είναι όπως ένας καταδιωγμένος άνθρωπος που καταδιώκεται και παρακαλεί τον Θεό να με δεχθείς, να ανοίξεις την αγκαλιά σου και να με βάλεις μέσα και να γίνει αυτή η συνάντηση στις αγαθών. Κατά την αγαθοσύνη και κατά την καλοσύνη του Θεού να τον δεχθεί τον προφήτη και να μην δεχθεί συκοφαντία υπερηφάνων ανθρώπων. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του σατανά είναι η συκοφαντία. Γι' αυτό λέει κάπου ο Δαβίδ πάλι σε έναν άλλο ψαλμό, «Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα εντολά σου». Δηλαδή παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει από τη συκοφαντία των ανθρώπων για να μπορέσει να φυλάξει τις εντολές του Θεού. Γιατί πράγματι και οι πατέρες λένε ότι ένα από τα ισχυρότερα όπλα του διαβόλου εναντίον των ανθρώπων του Θεού είναι η συκοφαντία. Επειδή είναι αδικία μεγάλη η συκοφαντία και στηρίζεται πάνω στο ψεύδος και στην κακία και στην υπερηφάνεια των ανθρώπων και ξέρω εγώ που δεν ανέχονται τον άλλον άνθρωπο. Και η υπερηφάνεια που γίνεται φοβερό πάθος, που γεννά την κακία και την αντιπάθεια και το μίσος και το φθόνο και τη ζήλια και το να μην μπορείς να βλέπεις τον αδερφό σου. Γιατί νομίζεις ότι είναι καλύτερος σου, γιατί εσύ νομίζεις ότι, ξέρω εγώ, σε επισκιάζει ή σε παραβλέπει, χίλια δύο πράγματα τα οποία γεννούνται μέσω νου των ανθρώπων που έχουν αυτόν το πάθος. Πράγματι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος τυφλωμένος από το πάθος να συκοφαντήσει τον αδερφό του, που αυτή η συκοφαντία είναι φόνος. Έτσι μπορεί να μην σκοτώνεις τον άλλον, ας πούμε, με ένα μαχαίρι ή με έναν όπλο ή με ένα δηλητήριο, αλλά το σκοτώνεις με τα λόγια σου, με τη συκοφαντία σου. Και είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να αντέξει μια συκοφαντία εάν ο Θεός πράγματι δεν τον ενισχύσει, δεν τον βοηθήσει να υπομείνει στη συκοφαντία αυτή. Το δε δυσκολότερο δεν είναι να υπομείνει στη συκοφαντία. Αυτό πεσάτε, κουτσά στραβά μπορεί να το κάνει κανείς. Το δυσκολότερο είναι να φυλάξει κανείς τον εαυτό του, να μην μισήσει τους συκοφάντες, να μην κινηθεί η καρδία σε μίσος εναντίον των συκοφαντών. Διότι όταν είσαι αθώος, όταν έχεις το δίκαιο μαζί σου, είναι ανθρώπινο να σε πνίγει το δίκαιο, όπως λέμε, έτσι. Με πνίγει το δίκαιο, λέμε πολλές φορές. Και να κινείσαι ανθρώπινα, λες, γιατί κάνει αυτό το πράγμα, γιατί λέει αυτά τα πράγματα, γιατί, ξέρω εγώ, με καταδιώκει, γιατί με συκοφαντεί, γιατί με αδικεί. Είναι το ανθρώπινο, είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη που επανίσταται, εξανίσταται μέσα μας. Και η καρδία μας
ανθρωπίνος πάει να κινηθεί σε αγανάκτηση κατά του άλλου, να αγανακτήσω κατά αυτού που με σκοφαντεί, να τον μισήσω, να τον απορρίψω, ή ακόμα μπορεί να επιτρέψει ο Θεός, ή τέλος πάντων, μην πω, όχι μάλλον ο Θεός, αλλά μπορεί να έρθουν τέτοιες περιστάσεις που να μπορέσεις να είναι στο χέρι σου, να του κάνεις κακό αυτό που σε σκοφαντεί, αλλά να μην το κάνεις και να πεις όχι. Δεν θα αποδώσω κακόν αντί κακού, αλλά θα αποδώσω αγαθόν αντί κακού. Που είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κάνει ο άνθρωπος. Όμως, όταν ο άνθρωπος το κάνει και έτσι, ας πούμε, υπομείνει αυτό το πράγμα, τότε αισθάνεται και ο Θεός του δίνει μεγάλη χάρη. Έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος, έτσι μια φορά έλεγε εκεί πέρα που είμαστε, ότι στη ζωή μου, λέει, αισθάνθηκα πολλές χάριτες από τον Θεό. Πολλές φορές αισθάνθηκα τη χάρη του Θεού. Σαν μοναχός που είμαι, οπωσδήποτε, ως άνθρωπος κι εγώ, αισθάνθηκα πολλές φορές τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Αλλά, έλεγε, τη μεγαλύτερη χάρη την αισθάνθηκα όταν με αδικούσαν οι άνθρωποι. Γιατί κι αυτός ως άνθρωπος πέρασε μερικές έτσι περιπέτειες αδικίας και συκοφαντίας. Μέσα στα όρια βέβαια του χώρου που εκινείτο. Και έλεγε λοιπόν ότι τη μεγαλύτερη χάρη την αισθάνθηκα όταν με αδικούσαν οι άνθρωποι. Τι να σου πω, λέει, όταν σε αδικούν οι άνθρωποι, ο αδικημένος Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδία σου με ενοικιοστάσιο. Δηλαδή δεν το βγάζει κανένας από εκεί μέσα. Όσοι έχετε νοικιάζετε σπίτια, ξέρετε τι σημαίνει να έχεις νοικιαστεί με ενοικιοστάσιο. Ναι. Προτιμάς να του χαρίσεις το σπίτι παρά να τον έχεις, ας πούμε, και να μην μπορείς να, αν το χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, να του πεις να αλλάξει κατοικία. Πράγματι, ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει συκοφαντία, αν και είναι πολύ δύσκολος αγώνας, πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, θεωρείται από τα πιο ισχυρά βέλη του διαβόλου. Και μάλιστα λέω βάσης άκω ότι ο Θεός επιτρέπει να συκοφαντηθούν οι τέλειοι, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μέτρο πνευματικό, σε μια θέση πνευματική, είναι αυτοί που συκοφαντούνται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι θέλει πράγματι δύναμη να αντέξει ο άνθρωπος αυτήν τη συκοφαντία, τη σκληρή συκοφαντία. Αλλά βέβαια ο Θεός, ο οποίος ενεργεί τα πάντα εν πάση, αυτός βοηθά τους ανθρώπους να υπομένουν. Οι υπερήφανοι λοιπόν συκοφαντούν. Αυτός ο υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να δει τον αδελφό του. Και να προσέξουμε αυτό το πράγμα όλοι μας, γιατί καμιά φορά

Είναι εύκολο να κλαίω με τα κλαιόντο. Το δύσκολο είναι να χαίρεις με τα χαιρόντο. Να χαίρεσαι στη χαρά του άλλου. Το να λυπάσεις τη λύπη του είναι ευκολότερο. Το να χαίρεσαι στη χαρά του όμως είναι δύσκολο. Φανταστείτε λοιπόν να κάποιος άνθρωπος να κερδίσει το λαχείο του, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια λίρες. Και να χαιρόμαστε και εμείς που κέρδισε. Ενώ θα μπορούσα να πούμε, δεν μπορούσα να κερδίσει 5 και τα άλλα 5 ας πούμε να πάρω εγώ. Ή να κερδίσει, ξέρω εγώ, 3, 2, 1 και να κερδίσει όλα. Είναι το ανθρώπινο, έτσι. Ή να πούμε, ρε παιδί μας, πούμε, όλα τα καλά πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τόση τύχη, τόσο τυχερός είναι, ας πούμε. Όλα του πάνε καλά και έχουν και από πάνω, ας πούμε, πράγματα άλλα, όλα καλά, ας πούμε. Και σε μένα τίποτα καλό. Δεν χαίρομαι, ας πούμε, τα χαιρόντο. Είναι μεγάλος άθλος, μεγάλος άθλος να χαίρεσαι στη χαρά του άλλου. Ή εσένα σου λείπει κάτι, ας πούμε, έτσι. Σου λείπει ένα πράγμα στη ζωή σου. Σου λείπει ένα σπίτι, δεν έχει σπίτι να μείνεις, ας πούμε, έτσι. Και ο άλλος βλέπεις έχει 5 σπίτια και ωραιότατα σπίτια και πλούσια και όμορφα, με κήπους, με πράγματα, και εσύ δεν έχεις. Και ο άλλος αποκτά ακόμα ένα και χαίρεσαι γιατί αποκτά ακόμα ένα, ενώ τη στιγμή εσύ που δεν έχεις τίποτα και δυσκολεύεσαι. Ή θέλεις να πάρεις, ξέρω εγώ, μια δουλειά ή το πτυχίο σου ή κάτι να, ξέρω εγώ, κάνεις στη ζωή σου που δεν το κατάφερες, δεν έγινε στη δική σου ζωή, και όμως ο άλλος το απολαμβάνει πλουσιοπάροχα. Και έρχεσαι εσύ και καλείσαι να χαρείς εις τη χαρά του άλλου ανθρώπου. Πράγματι είναι δύσκολο, αλλά αυτός που το πετυχάνει, αυτός ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τον Θεό. Ανοίγει η καρδιά του, ας πούμε, αυτού του ανθρώπου και ομοιάζεται με τον ουράνιο Πατέρα Θεό, που σκορπά τα αγαθά του σε όλα τα παιδιά του με τα πολύ χαρά. Αλλά πώς θα το καταφέρουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα το καταφέρω αυτό το πράγμα? Πολλές φορές έτσι που μου ετέθηκε εμένα αυτό το ερώτημα, πώς θα καταφέρω, Πάτερ, να χαρώ στη χαρά του άλλου ανθρώπου? Γιατί εντάξει, μπορεί να μην ζηλεύω, μπορεί να μην λυπούμε στη χαρά του, αλλά δεν μπορώ από τη χαίρομαι, δαγκώνομαι έτσι. Όταν δω τον άλλον να επιτυχάνει, κυρίως σε κάτι που εγώ δεν το έχω, αισθάνομαι ένα τσίμπημα, ένα σφίξιμο μες στην καρδιά μου και λέω, εντάξει. Προσποιούμε βέβαια, αλλά μέσα μου έχω ένα σφίξιμο. Πώς θα καταφέρω να ξεπεράσω? Νομίζω ότι αρχίζει κανείς με το να ευχαριστά τον Θεό για αυτά που έχει. Δηλαδή, μην κοιτάς τι έχει ο άλλος άνθρωπος, κοίταξε τι έχεις εσύ. Και ευχαρίστησε τον Θεό για αυτό που έχεις εσύ. Όχι για το τι έχουν οι άλλοι. Ας πούμε, είσαι το βράδυ στο σπίτι σου και είσαι μόνος σου, είσαι έρημος, δεν έχεις άλλον άνθρωπο. Και είσαι φτωχός, είσαι ταλέπορος. Άρχισε να ευχαριστάς τον Θεό και να δοξολογείς τον Θεό για αυτήν τη δυσκολία που έχεις, για αυτό το λίγο που έχεις και για τα άλλα όλα τα οποία σου δώσει ο Θεός. Γιατί ότι, ας πούμε, το να μην έχεις κανένα σημαίνει έχεις τον ένα και μοναδικό που είναι ο Θεός. Και τελικά, ας πούμε, είναι μεγάλο προνόμιο να μην έχεις κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί άμα δεν έχεις κανένα, έχεις τον ένα και μοναδικό που αναπληρώνει τα πάντα. Και άμα είσαι απεισπισμένος, έχεις τη μόνη ελπίδα που είναι ο Θεός. Τι ωραία λέει σε εκείνη την ευχή της αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου. Σίγαρη Κύριε, λέει, η ελπίς των απεισπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ο των πλεών των σωτήρ. Δηλαδή, εσύ λέει, Θεέ μου, είσαι, αφού παρακαλά τον Θεό για τις χείρες, τα ορφανά τους, τους νέους, τους γέροντες τους, όλους αυτούς τους εγκαταλελειμμένους, λέει, διότι εσύ, λέει, είσαι η ελπίδα των απελπισμένων. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο απελπισμένο τελείως, τελείως απελπισμένο, δηλαδή δεν έχει καμιά ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο, δεν ελπίζει πουθενά, αλλά έχει μία ελπίδα μόνο στον Θεό. Μα έχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτό το πράγμα? Έχει μεγαλύτερη ελπίδα από τον Θεό τον ίδιο? Τι να τα κάνω τα άλλα όλα? Τι να κάνω τα χρήματα, τα χτήματα, τα σπίτια, τους ανθρώπους, τον κόσμο, την οικουμένη ολόκληρη? Εάν δεν έχω τον Θεό μέσα μου, τα άλλα όλα είναι στάχτη. Τι θα μου κάνουν τα χρήματα? Θα μου κάνουν παρέα τα λεφτά μου? Θα μου κάνουν παρέα τα σπίτια μου, η τύχη, τα περβόλια, τα δέντρα, οι βράχοι? Ποιος θα μου κάνει, ας πούμε, ποιος θα με παρηγορήσει? Δεν ξέρω αν έχετε δει πλουσίους απεισπισμένους, αλλά αν το δείτε καμιά φορά θα προβληματιστείτε. Να έχει ο άλλος, ας πούμε, εκατομμύρια και να είναι απεισπισμένος. Να μην έχει καμιά χαρά στη ζωή του.
γιατί όλα αυτά πράγματα δεν προσφέρουν

0: Άρα, ακόμα και οι άνθρωποι μπορεί να πεις ότι εντάξει, δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω σπίτια, δεν θέλω πράγματα, αλλά θέλω έναν άνθρωπο. Το ακούω πολλές φορές να το λέμε. Θέλω έναν άνθρωπο να μου πει ένα λόγο καλό, να με παρηγορήσει, να μου κάνει μια παρέα, μια συντροφιά. Δεν θέλω έναν άνθρωπο για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ούτε για σαρκικούς λόγους, ούτε για οποιοσδήποτε άλλο λόγος. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να με παρηγορήσει κάποιος άνθρωπος. Να είναι ένας άνθρωπος που να μου πει δύο λόγια καλά και να μου δώσει μια παρηγοριά με την παρουσία του. Το καταλαβαίνω. Ανθρώπινο. Δίκαιο. Αλλά εάν δεν υπάρχει, τότε πρέπει να ξέρετε ότι εκεί που δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ο Θεός. Αυτό το πράγμα ήταν από τα μεγαλύτερα διδάγματα του Αιωνίστου Γέροντος Παϊσίου. Από τα διδάγματα που έλεγε συνέχεια. Όταν δεν έχεις άνθρωπο, έχεις τον Θεό. Όταν δεν έχεις ανθρώπινη βοήθεια, έχεις τη Θεία βοήθεια. Όταν δεν έχεις ανθρώπινη παρηγορία, έχεις τη Θεία παρηγορία. Ώστε πολλές φορές οι Άγιοι θεληματικά, οι ίδιοι θεληματικά, αρνούνταν την ανθρώπινη παρηγοριά για να έχουν τη Θεία παρηγορία. Και τι νομίζετε, πήγαιναν και έμεναν μέσα σε δάση, μέσα σε ερημιές, μόνοι τους, χωρίς καμιά παρηγοριά, χωρίς τίποτα. Πανφτωχοί, τελείως χωρίς τίποτα. Πραγματικά δηλαδή, ενθυμούμε έτσι μερικές σκηνές από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν έτσι μέσα σε άκρα πτωχία. Επήγαινε στο κελί τους, στο ασκητήριο τους και δεν έβλεπες τίποτα απολύτως, απολύτως τίποτα. Μόνο ένα κρεβάτι και κάτι πατσαβούρια πραγματικά, τα οποία κοιμόντουσαν ας πούμε εκεί και κάτι πράγματα τελείως άχρηστα, απέριτα. Δεν θα ξεχάσω όταν για πρώτη φορά πήγα στο κελί του Γέροντα, του Γέροντος Παϊσίου, που μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν είχε τίποτα. Ήταν ένα δωματιάκι, το οποίο είχε μια σπόντα πάνω σαν τοίχο και κρεμασμένη μια πετσέτα. Και ήταν, είχε κάτι χάρτινες εικόνες, δύο-τρεις, όχι πολλές, κολλημένες με πινέζες πάνω στους τοίχους και τίποτα άλλο. Και δύο παλιοκρεβάτια, τα οποία ήταν έτσι, τι κρεβάτια, ήταν καναπέδες λες, σαν καναπέδες που φαίνεται καμιά φορά, αν φιλοξενούσε κανένα, εκεί φιλοξενούμουν κι εγώ τότε που έμενα εκεί, μερικές φορές, σήμευαν και για κρεβάτια, κάτι στενά πράγματα τόσα, τα οποία και καθόσουν και κοιμάσουν δηλαδή. Και ήταν όλα, και καναπές και πολυθρόνα και καρέκλα και γραφείο και οτιδήποτε ήθελες να κάνεις. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο δεν είχε. Τίποτα. Όταν ήθελε να προσφέρεις στον άλλον άνθρωπο κάτι, δεν είχε τίποτα να σου δώσει. Ούτε καν να φάεις δεν είχε τίποτα. Είχε ένα κασελάκι μικρό, το οποίο αν είχε μέσα λίγα μπαξιμάδια, λίγο τσάι, τι άλλο μπορούσε να έχει εκεί μέσα. Ίσως λίγο ζάχαρη, κανένα κουτί σπίρτα. Θυμάμαι μία φορά που έσταζε στο καλυβάκι του και έσταξε εκεί μένα τα σπίρτα του. Και πόσες μέρες έμεινε χωρίς φωτιά, διότι δεν είχε σπίρτα να ανάψει τη φωτιά. Και δεν είχε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και να είσαι μέσα στην έρημο, όχι να είσαι στην πόλη που μπορεί να πας στο μπακάλι να αγοράσεις, αλλά να είσαι μέσα στην έρημο και εκεί να μην έχεις τίποτα. Εκεί πραγματικά που ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα, εκεί έχει τον Θεό. Και όταν έχεις τον Θεό έχεις τα πάντα. Τα πάντα. Όταν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο, έλεγες ότι αυτός έχει τα πάντα. Δεν του λείπει τίποτα, ας πούμε. Και ζήλευαν το καλυβάκι του, το φτωχοκάλυβο που ήταν να πέσει στο κεφάλι του, το ζήλευαν οι πλούσιοι. Και αυτοί που τα είχαν όλα, έτσι ζήλευαν το καλυβάκι του. Και εντάξει, όλοι πολύ, λίγο πολύ τρώμε φαγητά καλά και τραπέζια καλά και ξέρω εγώ. Αλλά σαν εκείνο το τραπέζι του Γέροντα δεν υπάρχει. Που δεν ήταν τίποτα, ας πούμε, έτσι δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα τσάι και παξιμάδι και κάτι κρεμμύδια φρέσκα που τα έβγαλε από τον κήπο εκείνη την ώρα και ένα μαρούλι. Αυτό ήταν το γεύμα, το επίσημο γεύμα, το οποίο μου παρέθεσαν την πρώτη φορά που πήγα. Λοιπόν, ένα μαρούλι, τώρα φάει τσάι, παξιμάδι, κρεμμύδι και μαρούλι. Τρώγονται αυτά τα πράγματα, συνδυάζονται, έχουν καμιά τίποτα μεταξύ τους. Κι όμως ειλικρινά σας λέω, αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Και πιστεύω θα το νοσταλγώ μέχρι να πεθάνω. Πού είναι τα υπόλοιπα τραπέζα που μας κάνουν ιδίως τώρα, ας πούμε, τα επίσημα και τα εκείνα. Μηδέν. Και όταν θυμούμε τώρα θυμούμε που έμενε αυτός ο άνθρωπος και άλλοι πατέρες έτσι. Καμιά φορά λέω, κοίταξε, αυτοί είναι πράγματι. Αυτοί ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Πλούσιοι. Αυτοκράτορες. Έτσι, θυμάμαι ένα ρητό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μου το είπε μια φορά ένας ασκητής αυτός στα Καντουνάκια που ήμουν, που πήγα σε ένα γεροντάκι, ένα Κύπριο εκεί γεροντάκι. Πάφτωχος. Τίποτα δεν είχε. Είχε μια ωραία βεράντα, μια πλωταριά που έβλεπες όλη εκείνη τη χαράδρα των Καντουνακίων και το Αιγαίο Πέλαγος έτσι. Και μέσα εκείνη την έρημο, λέει μου, μα είμαι τόσο ευτυχισμένος, που παρακαλώ τον Θεό, Θεέ μου, πάρε από μένα ευτυχία και δώσε του κόσμου. Τι να σου πω, λέει μου, τόσο ευτυχισμένος, και μια φορά μου θέλω να τρελαθώ από την πολλή ευτυχία που αισθάνομαι. Και του λέω, καλά, πού τη βρήκες την ευτυχία, τι έχεις εδώ, ας πούμε, το σπίτι σου ωραίο, είναι, ξέρω εγώ, έχεις, λέει, ευλογημένε, μοναχός αχτίμων δεσπότης κόσμου. Δηλαδή αυτός που δεν έχει τίποτα είναι δεσπότης όλου του κόσμου. Πράγματι δηλαδή είναι κάτι φοβερό. Το πώς αισθάνεται ο άνθρωπος, ο οποίος ανθρωπίνος δεν έχει τίποτα και όμως έχει τα πάντα στον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα, όταν θέλεις να ευχαριστάς τον Θεό για αυτά που έχεις και να μην πιάνεται η καρδιά σου σε αυτό που έχει πολλά, που έχει τα πάντα, τα ανθρώπινα, ευχαρίστα τον Θεό για αυτό το οποίο έχεις εσύ. Και αν ακόμα δεν έχεις τίποτα, να τον ευχαριστάς ακόμα περισσότερο. Έλεγε ένα γεροντάκι, ο γερό Ιώβ, ένας Ρουμάνος ασκητής του Αγίου Όρους, πέθανε, ο οποίος ήταν πολύ χαριτωμένος. Ήταν αυτός που ήταν στους σεισμούς μαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν έτσι, ήταν ένα χαριτωμένο γεροντάκι, το οποίο είχε και ένα χιούμορ έτσι μέσα στη σοφία του. Και λέει μια φορά, κοίταξε, λέει, ας πούμε, αυτός ήταν πάμπτωχος και πάντα πεινασμένος. Διότι ποτέ του δεν μαγείρευσε, πράγμα δεν είχε σπίτι να μείνει. Ούτε κελίνη είχε, μάλλον είχε ένα κελί το οποίο κατέστρεψε ο ίδιος, διότι ποτέ δεν το φρόντισε το κελί του. Ούτε φαντάζομαι έκλεισε καμιά φορά τις πόρτες και τα παράθυρα του κελιού του. Μπαίνα μέσα όλα τα πάντα, οι άνεμοι και οι βροχές, έχουν καταστραφεί. Λέει, κοίταξε, ας πούμε, όταν πεινώ και έρθω να και σου ζητήσω ένα κομμάτι ψωμί και μου δώσεις, θα σου πω ένα ευχαριστώ και θα είμαι ευχαριστημένος. Ή αν δεν μου δώσεις ψωμί και μου δώσεις μια κλωτσιά και μου φύγει από εδώ, ας πούμε, σου δώσω, δεν έχει τίποτα. Πάλι θα σου πω ευχαριστώ και θα πω και δόξα σοι ο Θεός. Δηλαδή θέλει να πει ότι όταν έχεις κάτι το ανθρώπινο, λες πράγματι δόξα τω Θεώ, έχω, είμαι σπίτι μου, έχω τα παιδιά μου, το σπίτι μου, τις οικονομίες μου, είμαι καλά, δεν έχω τίποτα, δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τω Θεώ. Εάν δεν έχω τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω κανέναν άνθρωπο κοντά μου και δεν έχω ούτε καν σπίτι να μείνω και δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο το ψωμί που έχω σήμερα ή ακόμα δεν το έχω ούτε και εκείνο, αυτό το πράγμα, όταν πω το δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ, έχει μεγάλη έτσι αντανάκλαση μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αυτός πράγματι πετυχάνει να ενωθεί με τον Κύριο, ο οποίος βρίσκεται εκεί που δεν έχει τίποτα άλλα ανθρώπινα πράγματα. Εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι οι Άγιοι επεδίωκαν να είναι εστερημένοι ανθρώπινης παρηγορίας και να έχουν τη Θεία παρηγορία. Και έκοβαν τις ελπίδες, τις ανθρώπινες ελπίδες, για να έχουν μόνο τη Θεία ελπίδα. Και έχει έναν ωραίο βιβλίο, Νηπτική Θεωρία, ενός Αγίου, που έγραψε ένα πολύ ωραίο, λέει αυτός ο Άγιος, «Ανωνύμου τεινός και απελπισμένου». Βλέπετε, λέει, κοίταξε, εγώ είμαι και ανώνυμος, είμαι και απελπισμένος. Δηλαδή δεν υπάρχω, ως μη υπάρχον. Θεώρησαν τον εαυτό του, δεν υπήρχε καν σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε όνομα είχε, ούτε ελπίδα είχε. Και όμως, αυτός ο ανώνυμος και απελπισμένος είχε την πιο μεγάλη ελπίδα από όλους, γιατί είχε τον Χριστό, είχε το πιο μεγάλο όνομα από όλους, γιατί είχε το όνομα του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και έμεινε το όνομα αυτό στον αιώνα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε και πιο πολύ να ευχαριστούμε για αυτά που δεν έχουμε. Και να είμαστε χαρούμενοι για όλα. Όπως λέει και ο κύριος Παΐσιος, της καμιά φορά στεγόμενος, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, λέει, είμαι άρρωστος. Ας πούμε, του λέγες, γέροντα, πώς παιδί, γέροντα, δόξα τω Θεώ, λέει, πολλές αρρώστιες. Μια χαρά είμαι. Ή ερώτησα έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο. Λέω, πώς περνάς? Μου λέει, πάρα πολύ ωραία. Είχα πολλές δοκιμασίες αυτό το διάστημα. Πολλές θλίψεις. Είναι θαυμάσια. Γιατί ευρήκαν, ας πούμε, μέσα στη θλίψη, στη δοκιμασία. Όχι, δεν είναι μαζοχιστές οι Άγιοι, αλλά ευρήκαν την ελπίδα, το νόημα της ζωής τους. Οπότε τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Είναι δευτερεύοντα. Και αυτό όταν ακούμε καμιά φορά λέμε, δεν έχω ανθρώπινη βοήθεια. Ευτυχώς που δεν έχεις. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με παρηγορήσει. Ευτυχώς που δεν έχεις άνθρωπο να σε παρηγορήσει. Γιατί όταν δεν έχεις, έχεις τον Θεό. Κι άσου αυτό το πράγμα. Και ρίξε τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό. Και πες, Θεέ μου, μέσα σε αυτό το σπίτι είμαι εγώ και εσύ μόνο. Και δεν έχει κανένα άλλο να μου πει τίποτα. Να δεις πόση παρηγορία θα αισθανθείς. Αφού έφτασαν οι πατέρες να πούν ότι αληθώς, λέει ένας Αββάς, ή αν ο άνθρωπος δεν είπε στην καρδία αυτού, ή αν δεν πει ο άνθρωπος μέσα του και να το πιστέψει απόλυτα ότι εγώ και ο Θεός μόνον εσμένει στον κόσμο τούτο, μόνον εγώ και ο Θεός είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Μόνον εγώ και ο Θεός υπάρχουμε. Ούχε έξι ανάπαυση. Δεν θα αναπαυτεί ποτέ ο άνθρωπος. Πες το λοιπόν, αν δεν το πεις, και είναι και πράγματι έτσι, είσαι τελείως εγκαταλελειμμένος, τότε έχεις αυτό το μεγάλο προνόμιο. Το μεγάλο προνόμιο να μην έχεις τίποτα απολύτως. Και όμως να έχεις αυτόν που είναι τα πάντα της πάση. Ο Χριστός είναι τα πάντα, γίνεται στον άνθρωπο και τροφή και τρυφή και ένδυμα και φίλος και παρηγορητής και κηδεμόνας και όλα. Και αυτός που θα το γευθεί, τότε δεν θα θελήσει ποτέ άλλη ανθρώπινη παρηγορία. Θα ευχαριστά τον Θεό για όλα και όχι μόνο θα χαίρεται στις χαρές των ανθρώπων, αλλά η μόνη του λύπη θα είναι μήπως οι άνθρωποι στερηθούν αυτή τη μεγάλη χαρά του Θεού. Όταν γευθεί ο άνθρωπος το μέλι, τότε εκείνα όλα τα σιρόπια, τα φτιαχτά είναι άχρηστα. Έτσι. Τι είναι το μέλι το γνήσιο και τι είναι το σιρόπι με τη ζάχαρη. Εκείνων τεχνητών, είναι βλαβερών, είναι φτιαγμένων. Εκείνος που το γεύτηκε το ξέρει, το καταλαβαίνει. Μπορεί να το αισθανθεί. Άρα λοιπόν, όταν μέσα στην ψυχή μας καταλάβουμε τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού για όλα, και για αυτά που έχουμε και για αυτά που δεν έχουμε, και για τα καλά και για τα υποτιθέμενα κακά, και για την αδικία και για τη συκοφαντία και για όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι αυτός που εγεύθηκε την χάρη της συκοφαντίας λυπάται μετά όταν πάψουν να το συκοφαντούν οι άνθρωποι. Και όπως χαίρεται ο υπερήφανος όταν του λένε καλά λόγια, έτσι και ο ταπεινός χαίρεται όταν του λένε κακά λόγια. Και τι βγάζει κέρδος, βγάζει, ας πούμε, πώς να πούμε, έχει τροφή πνευματική η αδικία του κόσμου τούτου. Γι' αυτό δεν μπορείς να φθονήσεις ποτέ κανένα. Τι να φθονήσεις? Αφθονήσεις από ποιο πράγμα, αφού εσύ μόνος σου τα πέρεψες όλα και διάλεξες το τίποτα, που μέσα στο τίποτα βρήκες τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν φθονείς τίποτα απολύτως και είσαι χαρούμενος με όλες τις χαρές του κόσμου τούτου και όλος ο κόσμος είναι δικός σου και είσαι τέλειος και είσαι πλήρης και δεν αισθάνεσαι καμιά έλλειψη. Γι' αυτό λοιπόν οι υπερήφανοι συκοφαντούν, διότι ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να δει ποτέ τον αδερφόν του. Δεν μπορεί να χαρίσει τη χαρά του αδερφού του. Δεν μπορεί να δει τον άλλον άνθρωπο να πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί καν να τον βλέπει. Γι' αυτό και τον συκοφαντεί. Στον στίχο 123, η οφθαλμή με εξέλιπον εις το σωτήριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματα σου διδαξώ με. Λούλος σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσου με τα μαστήριά σου. Είναι στίχοι 123 μέχρι 125. Οι οφθαλμοί μου, λέει, εστέγνωσαν, απέκαμαν από το να περιμένω και να κοιτάζω εσένα να με βοηθήσεις. Σκεφτείτε λοιπόν, δηλαδή, κάποιον που περιμένει τη βοήθεια και περιμένει και περιμένει και περιμένει και όμως δεν έρχεται βοήθεια. Σαν να κάθεσαι και παρατηράς να έρθει κάποιος από τον δρόμο και ψάχνεις να δεις και βλέπεις μέρες, ξέρω εγώ, ώρες, χρόνια και δεν έρχεται κανένας. Κι όμως εσύ περιμένεις. Έτσι λέει ο προφήτης Δαβίδ εδώ, η οφθαλμή μου λέει εξέλιπον εις ο σωτήριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Περίμενα τόσο πολύ ώστε έφτασα μέχρι το έσχατον όριο που να πω ότι δεν μπορώ άλλο, ας πούμε. Τέλειωσαν οι δυνάμεις μου. Πόσο να περιμένω, πόσο να αναμένω τη σωτηρία, το έλεος σου, το να έρθεις. Σε περιμένω να έρθεις και όμως εσύ δεν έρχεσαι. Είναι ένα μάθημα αυτό, ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι που το κάνει ο Θεός με τους Αγίους ανθρώπους, με τον κάθε άνθρωπο, αλλά με αυτούς που αγωνίζονται. Λέει εδώ σε περίμενα, ας πούμε, και ανθρώπων την σαν να εσύ δεν έρχεσαι. Αλλά την ίδια ώρα που περιμένεις, την ίδια ώρα είναι παρόν ο Θεός. Γιατί αν δεν ήταν παρόν, δεν θα μπορούσες να περιμένεις. Λέει ο Άγιος Σιλωανός ότι εάν ήξερα εκ των προτέρων πόσο δύσκολος αγώνας είναι αυτός, δεν ξέρει αν θα υπήρχαν άνθρωποι που θα άρχισαν τον αγώνα αυτόν. Μιας νύχτας ακόμα αγώνα. Κι όμως επέρασα, λέει, χιλιάδες τέτοιες νύχτες, εκατοντάδες τέτοιες νύχτες πνευματικού αγώνα. Πώς τις επέρασε, μόνος του, με τις δυνάμεις του? Όχι. Ο Θεός τον στήριζε και τα πέρασε. Και ενώ εδίωνε την απουσία του Θεού, μέσα στην απουσία του Θεού, κατά έναν μυστικό τρόπο ο Θεός ήταν παρόν. Γιατί αν δεν ήταν παρόν ο Θεός, δεν θα μπορούσε ούτε μία στιγμή να περάσει ο άνθρωπος. Και ενώ λέει ότι έρχομαι και προσεύχομαι και παρακαλώ και κετεύω για ένα θέμα, για ένα πρόβλημα, για ένα πειρασμό, για μια θλίψη, και παρακαλώ χρόνια και χρόνια και χρόνια τον Θεό και δεν απαντά, δεν δίνει απάντηση, δεν διορθώνεται η υπόθεση, δεν έρχεται, ας πούμε, μια λύση. Και ο Θεός είναι απόν. Ο Θεός δεν μιλά. Όμως το παράδοξο είναι ότι ο Θεός είναι εκεί. Εκεί μέσα είναι. Γιατί αν δεν ήταν ο Θεός, δεν θα υπήρχες εσύ εδώ. Και τότε αισθάθηκες εκεί 20 χρόνια και προσευχόσου και περίμενες και προσδοκούσες, ας πούμε, το έλεος του Θεού. Τι άλλη χάρη θέλεις από αυτήν? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάπου για τον δίκαιο τον Πατριάρχη Ισάκ. Παρακαλούσε, λέει ο Πατριάρχης Ισάκ, 20 χρόνια τον Θεό να του δώσει παιδί, και το απάντησε μετά από 20 χρόνια. Λέει, καλά, δεν μπορούσε νωρίτερα, ας πούμε, 20 χρόνια τον βασανίζει, αφού ήταν προφητευμένο, ήταν σίγουρο ότι θα του έδινε παιδί. Γιατί το έκανε νωρίτερα? Γιατί, λέει, δεν ήθελε να στερήσει στον Πατριάρχη το μεγάλο δώρο 20 χρόνια να παρίστασε στην προσευχή, 20 χρόνια να είσαι εκεί και να κετέβεις. Τι μεγάλο πλούτο πνευματικό έλαβε αυτός ο άνθρωπος, νομιζόμενος ότι ο Θεός δεν απαντούσε. Εκεί που νομίζεις ότι ο Θεός δεν απαντά, εκεί είναι που ο Θεός ευρίσκεται. Και εκεί είναι που πλουτείς πνευματικά. Διότι όταν πάρεις το δώρο, έτσι, όταν πάρεις το δώρο, το να χαίρεσαι όταν πάρεις κάτι είναι φυσικό. Το να παραμένεις εκεί και να ζητάς και να περιμένεις και να ελπίζεις και να μην αποκάμνεις και να λες δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αρνηθεί το έλεος του από μένα, από τον δούλο του που τον ζητώ, και μπαίνει μέσα στην εκείνη την ταπείνωση, ας πούμε, λιώνεις κυριολεκτικά σαν να μιλάς κάποιο και δεν σου απαντά. Θυμάσαι και το ωραιότατο παράδειγμα, το ωραιότατο της Χαναναίας στο Ευαγγέλιο. Τι ωραία το έκαμε ο Χριστός εκεί. Έκαμε και το παιχνίδι με αυτή τη γυναίκα. Πήγε, του είπε, κοίταξε, εφώναζε αυτή, εφώναζε, ο Χριστός δεν της απαντούσε. Και πήγαινε οι μαθητές, του λέει, κοίταξε, απόλυσαν αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Απάντα της, ας πούμε, μα σε τρέλανε αυτή η γυναίκα. Φωνάζει συνέχεια. Λέει, τι θέλεις, ας πούμε. Λέει, κύριε, ας πούμε, η κόρη μου είναι άρρωστη. Λέει, καλά, και τι νομίζεις, ας πούμε, ότι εγώ ήρθα εδώ, ας πούμε, για να πάρω το ψωμί από τα παιδιά στους σκύλους? Της είπε ότι είσαι σκύλος. Της είπε, τι νομίζεις, εγώ θα ασχολούμαι με σένα τώρα, ας πούμε? Εγώ ασχολούμαι με τον λαό του Θεού, τους εκλεκτούς, τους Εβραίους. Θα ασχολούμαι με σένα? Τι είναι, ούγω αριθόν λαβήν των άκτων από τον τέκνο και βαλήν της Κιναρίης. Ήρθα να πάρω το ψωμί από τα παιδιά του Θεού και να δώσω στους σκύλους σαν και σένα. Και βλέπετε, αυτή του λέει, ακόμα συνεχίζει. Ναι, κύριε, του λέει, πράγματι έτσι είναι. Και γάφτα κοινάρια εστί από τον ψυχείο των πιπτώντων από τις τραπέζες των κύριων αυτών. Πράγματι έτσι είναι. Είμαι σκύλος, είμαι περιφρονημένος, αλλά ακόμα και ο σκύλος τρώγει όχι το ψωμί από τα παιδιά, γιατί εκείνο το ψωμί για τα παιδιά, αλλά τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Και εγώ δεν θέλω το ψωμί, θέλω ένα ψίχουλο. Και τι είπε ο Χριστός, ω γίνε, λέει, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως ή ως θέλεις. Βλέπετε, έπαιξε μαζί με τον πόνο αυτής της γυναίκας για να της δώσει το μεγάλο βραβείο της πίστεως. Όχι μόνο δεν της απαντούσε, αλλά την έβρισε κιόλας και την περιφρόνησε. Και αυτή παρέμεινε εκεί. Και όταν της μίλησε τόσο άσχημα, αυτή δεν απελπίστηκε να πει, μα εγώ τον πόνο μου της Θείας που μου μιλάς έτσι, ή να φύγει ή να σιωπήσει. Απάντησε ταπεινά και είπε, πράγματι έτσι είναι, ας πούμε. Και αυτόν κέρδισε το βραβείο και τον έπαινο του Θεού. Σε τόσο μεγάλο έπαινο ο Χριστός. Λέει κανείς, καλά, αφού το ήξερε εκ των προτέρων, και τι της μίλησε έτσι της γυναίκας. Αφού το ήξερε ότι θα της έκανε το χατήρι της. Και ότι ήταν καλή γυναίκα, ας πούμε. Γιατί την επάτησε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Την επάτησε ακριβώς και να την βοηθήσει να φτάσει μέχρι εκεί που μπορούσε. Όπως ένας καλός δάσκαλος που σπρώχνει τον μαθητή, όταν ξέρει ότι ο μαθητής έχει περισσότερες δυνατότητες, τον πιέζει ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω. Όπως ένας, πώς λέγονται αυτοί που βοηθούν τους αθλητές, πώς λέγονται, προπονητής, ένας προπονητής. Έτσι, ένας προπονητής, ο οποίος κουράζει τους αθλητές, αλλά ξέρει ότι αυτός έχει δυνάμεις παραπάνω. Εάν τον αφήσει έτσι, ξέρω εγώ εκεί, νοθρό, εντάξει, μπορεί να περάσει όμορφα ο αθλητής, αλλά θα χάσει το πρώτο βραβείο. Του σπρώχνει, του πιέζει, του φράται ακόμα λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Σκοτώνονται εκείνοι, αλλά φτάνουν. Έτσι και ο καλός Θεός, για να μην μας αδικήσει, πολλές φορές θα μας αφήνει, ας πούμε, εκεί, να μας αλέθει, ας πούμε, ο μήλος της απουσίας του Θεού. Δεν μας μιλά, δεν μας απαντά. Μας αφήνει εκεί να τρίβουμε τα μούτρα μας. Κι όμως αυτό είναι που μας σώζει. Λέει ένας, λέει ο Άγιος Αρής Κλίμακος, στο λόγο του προς τον ποιμένα, προς τον γέρον τον πνευματικό, λέει, κοίταξε, πρόσεξε να μην αδικάς τα πνευματικά σου τέκνα από την πολύ σου καλοσύνη και δεν τους βάζεις να κάνουν, ας πούμε, ασκήσεις πνευματικές και τους αφήνεις έτσι εκεί στο μαλακό, αλλά να τους στριμώχνεις, να τους βοηθάς, γιατί θα σε ευγνωμονούν, λέει, αυτοί κατά την ώρα της εξόδου από αυτόν τον κόσμο. Όταν θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο και θα είναι γεμάτοι εμπειρίες πνευματικές και λάφυρα αγώνος, θα σε ευγνωμονούν διότι τους επίεσες, διότι δεν τους άφησες σε χλωροκλαρί, που λέμε. Ενώ αν τους αφήσουμε έτσι, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να περάσουν ωραία. Είναι όπως θυμούμαι κι εγώ, ας πω, στο σχολείο. Μερικοί καθηγητές ήταν τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο μαλαχτοί που λέμε, ας πούμε έτσι, τόσο καλοί, δεν μπορούσαν να μας επιβληθούν στην τάξη. Γελούσαμε, μιλούσαμε, κάναμε ό,τι θέλαμε, αλλά μάθημα δεν μάθαμε. Περάσαμε ευχάριστα, βέβαια, το διάστημα του μαθήματος, αλλά βγήκαμε τούβλα. Και στην επόμενη τάξη δεν ξέραμε τίποτα. Διότι ένα χρόνο ολόκληρο τρώγαμε παγωτά, πίναμε κοκακόλες, πετάσαμε στους αίτης μες στην τάξη, κάναμε τον καθηγητή και ήταν να πεθάνει ο άνθρωπος. Μωρά, έφηβοι, ανόητοι. Περάσαμε ευχάριστα 9 μήνες, αλλά γίναμε τούβλα για μια ζωή ολόκληρη. Δεν μάθαμε τίποτα στο μάθημά του. Εγώ είχα πάντα, άδικα ίσως ελέγχους μου, ένα μάθημα που είχα μια αδυναμία. Πάντα είχα 12, 13. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω. Πέθα από το μάθημα, αλλά δεν ξέρω αυτό το μάθημα. Η αιτία ήταν ο καλός καθηγητής. Καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος. Πώς να πούμε, ήταν ένα ζυμάρι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, ό,τι θέλει να τον κάναμε. Τι τα θέλεις όμως. Δεν μάθαμε μάθημα και τελείωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, και είχα πάντα ένα 12 στον έλεγχο μου, διότι δεν έμαθα. Δεν έμαθα. Ενώ είχαμε κάτι άλλους που τους θεωρούσαμε κακούς, τριμμένους, αντιστριμμένους καθηγητές που ήταν όλη μέρα διέβασμα και διαγωνίσματα και πράγματα και αυτά και αυτά και αυτά, αλλά μάθαμε. Έτσι, και τώρα τον ευχαριστούμε. Λέω, μπράβο, ας πούμε, ευτυχώς. Είχαμε καλό καθηγητή, μας έμαθε, ας πούμε. Συνέχεια μας έβαζε μαθήματα, μας επιτηρούσε, μα κοιτούσε τις ασκήσεις μας, μας έκανε διαγωνίσματα και έτσι μας έμαθε. Στην παιδική μας ψυχή, αυτός ο καθηγητής ήταν κακός. Ήταν αυστηρός, ήταν στριμμένος. Παρακαλούσαμε να αρρωστήσει, να μην έρθει στο σχολείο. Ξέρω εγώ ότι είναι εκείνη την ημέρα. Γιατί ήταν δύσκολος το μάθημά του. αλλά μας ωφέλει σε όλη μας τη ζωή. Κι ο άλλος ο καημένος καλός ήταν, ας πούμε, δεν ξέρω αν ζει κιόλας, αλλά δεν μας ωφέλει. Γι' αυτό λοιπόν ο καλός Θεός, για να μην μας αδικήσει αιώνια, έτσι μας κάνει παλέσματα, μας κάνει αγωνίσματα, παίζει με τον πόνο μας, ας το πούμε έτσι, για να μας βοηθήσει σε αυτήν τη ζωή που είναι ζωή αγώνος, που εδώ είναι αγώνας, να αγωνιστούμε περισσότερο, να αποκτήσουμε ένα ανδρείο φρόνημα, να μην είμαστε μαρθακοί, να είμαστε αγωνιστές, να στέκομαι εκεί, να μην φοβόμαστε τίποτα, ούτε ακόμα, ας πούμε, και το να μην έχεις τίποτα απολύτως, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αυτό θέλει να πει ο προφήτης εδώ με το να λέει ότι εγώ περίμενα για σένα και εξέλιπον η οφθαλμή μου. Εστέγνωσαν τα μάτια μου από το να κλαίω και από το να περιμένω και από το να σε κοιτεύω. Κι όμως εσύ δεν απαντούσες. Αυτό είναι η επιτυχία του Θεού. Ότι παρόλο που δεν απαντούσα, εσύ έμεινες εκεί όμως και κέτευες και άντεξες αυτή την σιωπή μου. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Και παρακαλεί μετά το Θεό να έρθει ο Θεός και να κάνει σύμφωνα με το έλεος Του. Έτσι, βλέπεις, δεν λέει να κάνει σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου, αλλά με το έλεος σου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Γιατί κοιτάζεις τον εαυτό σου και δεν βλέπεις τίποτα. Και λες, Θεέ μου, μόνο με το έλεος σου μπορείς να με σώσεις. Εάν με κρίνεις με δικαιοσύνη σου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και εγώ είμαι δούλος σου, δούλος σου είμαι εγώ, γιατί και εγώ είμαι δούλος σου και ούτε καν είμαι παιδί σου, έτσι, ούτε άξιος, ούτε για δούλος σου δεν είμαι. Αλλά αυτό το έσχατο πράγμα που έχει κάποιος είναι ένας δούλος, εγώ λοιπόν είμαι δούλος σου και να με συνετίσεις, να με φωτίσεις για να μάθω τα μαρτύρια σου, για να μάθω όλες αυτές τις μαρτυρίες της δικαιοσύνης σου, της αγάπης σου.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

21 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κορδράτου. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά, τη μνήμη του Οσίου Ιωνά του Σαβαΐτου, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Μελετίου και Ισακίου Επισκόπων Κύπρου, τέλος, η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου και τη μνήμη των 6 μαρτύρων υπασπιστών του Μαξιμιανού. Ο συναξαριστής αναφέρει σχετικά με τον Άγιο Απόστολο Κοδράτο. Ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε άνδρας σοφός και πολυμαθέστατος. Κήρυξε το λόγο του Κυρίου στην Αθήνα και στη Μαγνησία και αφού φωταγώγησε με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως πολλούς ειδωλολάτρες, τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Για το λόγο αυτό οι διώκτες του τον απομάκρυναν βιαίως από την Αθήνα και από το ποίμνιό του, αφού προηγουμένως τον χτύπησαν με πέτρες και τον βασάνισαν με αναμένους δαυλούς και άλλα είδη βασανιστηρίων. Αργότερα ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπέστη μαρτυρικό θάνατο ύστερα από προσταγή του αυτοκράτορα της Ρώμης Ελίου Ανδριανού και κοσμήθηκε έτσι από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

για τον Άγιο Προφήτη Ιωνά, ο συναξαριστής μας αναφέρει τα εξής. Ο προφήτης Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθή. Καταγόταν από την Γεθ Καριαθμαούς και κατοικούσε κοντά στην Αζωτό, παραθαλάσσια πόλη των Φιλιστέων. Ο Ιωνάς μόλις εκβράστηκε από το κήτο στην ακρογιαλιά, πήγε και κήρυξε στην Νινεβή. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα του. Όμως δεν παρέμεινε εκεί, αλλά πήρε την μητέρα του και μετοίκησε στην Ασούρ, χώρα αλλοφύλων. Αιτία για την μετοίκησή του αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προφητεία του για την καταστροφή της μεγάλης πόλεως Νινεβή δεν επαληθεύθηκε και έτσι, όπως έλεγε ο ίδιος, έφυγε προκειμένου να απαλλαγεί από το όνειδος και την τροπή. Ο Άγιος Προφήτης Ιωνάς ήταν γιος της Χήρας που φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία όταν η χώρα μας μαστιζόταν από φοβερή πείνα. Συνέβη μάλιστα τότε ο μικρός Ιωνάς να πεθάνει και ο Ηλίας τον ανέστησε, και πιο συγκεκριμένα ο προφήτης Ηλίας, ελέγχοντας δρυμύτατα τον ασεβέστατο βασιλιά του Ισραήλ Αχαάβ και τη μισαρή σύζυγό του Ιεζάβελ, προσευχήθηκε στο Θεό και κράτησε ανομβρία επί μακρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξεραθεί η γη και έτσι μεγάλος λοιμός να μαστίζει ολόκληρη τη χώρα. Τότε λοιπόν ο Ηλίας με εντολή του Θεού σηκώθηκε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου βρήκε μία χείρα με το γιο της και έμεινε στην οικία της φιλοξενούμενος, αφού δεν ήταν δυνατόν να μείνει με απεριτμήτους. Για τη φιλοξενία δε αυτή ο προφήτης ευλόγησε τη γυναίκα και έτσι το λάδι και το αλεύρι που είχε αυτή δεν εξαντλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πείνας. Κατά το χρόνο δε της φιλοξενίας του από τη Χήρα, ο Ηλίας ανέστησε και το γιο της, ο οποίος συνέβη τότε να πεθάνει. Κατά το τρίτο έτος του Μεγάλου Λοιμού, ο προφήτης Ηλίας, ύστερα από εντολή του Θεού, πήγε στη Σαμάρια. Λοιπόν, ο προφήτης Ιωνάς έμεινε στην Ασούρ μέχρι που πέθανε η μητέρα του, την οποία και έθαψε κοντά στην χώρα της Δεβόρας. Ακολούθως πήγε και κατοίκησε στη χώρα Σεναάρ, κοντά στα όρια της Βαβυλωνίας. Εκεί δε, στη Σεναάρ, ο προφήτης απέθανε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο του Κεζενέου, ο οποίος έγινε κριτής μιας Ιουδαϊκής φυλής κατά τους χρόνους της αναρχίας. Ο προφήτης Ιωνάς προείπε ότι επρόκειτο να συμβεί σημείο θαυμαστό και τερατώδες εναντίον της Ιερουσαλήμ και όλης της γης, και συγκεκριμένα όταν ειδούν οι άνθρωποι μία πέτρα να φωνάζει ικτρά με λεπτή φωνή και ένα κάνθαρο να φωνάζει από ένα ξύλο προς το Θεό, τότε να ξέρουν ότι πλησιάζει σωτηρία. Τότε θα ειδούν και την Ιερουσαλήμ κατεδαφισμένη μέχρι τα θεμέλια και όλα τα έθνη να έχουν φτάσει σε αυτήν για να προσκυνήσουν τον Κύριο, και θα μεταθέσουν τις πέτρες προς τη δύση του ηλίου, και εκεί θα γίνει η προσκύνηση του ηλιμένου, δηλαδή του κεχρισμένου από το Θεό, ήτι του Ιησού Χριστού, διότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει μισητή αφού θα ερημωθεί και θα κατοικήσουν σε αυτήν θηρία. Τότε θα έλθει το τέλος

Λίγα λόγια στη συνέχεια θα αναφέρουμε για τον Όσιο Ιωνά το Σαββαΐτη. Ο Όσιος Ιωνάς ήταν πρεσβύτερος και πατέρας του Οσιωτάτου και Μακαριωτάτου Θεοδόρου και του Θεοφάνους, ποιητή εκκλησιαστικών ύμνων που φέρουν την ονομασία «Κανόνες», στα πρόσωπα των οποίων ο οικονομάχος Αυτοκράτορας Θεόφιλος χάραξε ατιμωτικές λέξεις. Ο Όσιος Ιωνάς λοιπόν πήγε στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου και εκάρη μοναχός. Ως μοναχός δε ο Όσιος απέκτησε άκρα ευλάβεια προς το Θεό και αφού με τις πολλές αρετές που καλλιέργησε και ανέπτυξε έφτασε στα ύψη της ηθικής τελειότητος, εξεδίμησε με καλό γύρας προς Κύριον.

Ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος που εορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάστηκε αυτόκλητος στον άρχοντα της Φινίκης και ομολόγησε την πίστη του λέγοντας τα εξής: «Για ποιο λόγο, Θεομάχε, ενεργείς ανοήτως και καταδιώκεις την πίμνη του Χριστού?» Εκείνος εξοργίστηκε πολύ από την ερώτηση αυτή του Αγίου και πρόσταξε να τον κρεμάσουν και να του ξεσκίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλή ώρα. Εν συνεχεία, οι Δήμοι πάλι με προσταγή του τυράννου έβαλαν αλάτι σε τρίχινα αράκι και αφού τα κομπόδεσαν, έτριβαν με αυτά τις αιμόφυρτες σάρκες του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως ένιωθε απέραντη αγαλίαση, σαν να έπασχε όντας σε άλλο σώμα και όχι στο δικό του. Ο δε άρχοντας, βλέποντας την υπομονή και αντοχή του μάρτυρος, περιήλθε σε αμηχανία και αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του διαξύφους. Αμέσως τότε οι Δήμοι τον αποκεφάλισαν. Έτσι ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς, δοξολογώντας και ευλογώντας τον Θεό. Και στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

λόγων του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου. Συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της Βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και Άγιο Πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το θείο θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε: «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο δε Παράκλητος το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου, θα σας διδάξει τα πάντα. Και αλλού, έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το Πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανίκουστους», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Μόνο στο Πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την Επαγγελία ο Παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το Πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε το Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το Πνεύμα, με την ελπίδα ότι το Πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού.

Να πως έχει το πράγμα. Κάποια σκοτεινή δύναμη έρχεται να σκεπάσει ελαφρά το νου, σαν γάζα ο μίχλης. Και μόνο που η λαμπάδα καίει ασταμάτητα και φωτίζει, όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χάρη φλέγει, παρηγορεί αναπάβει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια οικονομεί για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πήρα εκείνης της σφαίρας. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πώς είναι ο τέλειος άνθρωπος.

γνώσεις να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια, μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια, που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Άκου ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτόν τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον τεινά θα τα φέρει επάνω του, όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Τα κάλλη και η αγαθή καρπή της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής, όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή έχει μεν δικό της θέλημα και νόμους και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

Το ένδυμα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και εμείς πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκον με όσοι κράτηστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Η φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παραέχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της? Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει, ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θα ρει πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε τη νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά. Υγιής, ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες γιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Μακάριοι πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ανάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ιδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Α, τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουθένωση, που σχεδόν ό,τι οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση, ο νους το απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών. Εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. «Πατρίδα μας είναι η ουρανή», λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε μας τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή οι ευγενείς και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.

δρόμους με ψεύτες αφέντες χρυσή φυλακή. Ψεύτικοι κόσμοι με δίθεν σχολεία που φτιάχνουν κομπιούτερς χρυσή φυλακή. Ψεύτικοι κόσμοι ταχύτητα κι άγχος και φόβος και

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πολλοί κυκλοφορούν στις πόλεις και τα χωριά με μορφήν ανθρώπου, αλλά χωρίς να είναι αληθινοί άνθρωποι, γιατί έχουν καταστρέψει μέσα τους την εικόνα του ανθρώπου. Αυτό μας εξηγεί και μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Ο Νόε, ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους, διέσωσε την εικόνα του ανθρώπου, γιατί αυτό σημαίνει άνθρωπος, το να ασκεί την αρετή». Και σε κάποιο άλλο σημείο, σε ομιλία του εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, μας εξηγεί ότι μόνο ο σπλαχνικός είναι άνθρωπος. Τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας και τους συγγενείς μας ας τους οδηγήσουμε στο σχολείο της ελεημοσύνης, και αυτού προπάντων ας μαθαίνει ο άνθρωπος, επειδή αυτό σημαίνει άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι το σπουδαίο και αξίζει πάρα πολύ ο άνθρωπος που είναι ελεήμων. Γιατί αν δεν έχει αυτό το γνώρισμα, εξέπεσε και από την ιδιότητα του ανθρώπου. Αυτό κάνει τους σοφούς. Και γιατί απορείς αν αυτό σημαίνει άνθρωπος? Αυτό είναι και ο Θεός. Γιατί λέγει ο Κύριος: «Γίνεστε σπλαχνικοί προς τους συνανθρώπους σας, όπως και ο Πατέρας σας είναι προς όλους σπλαχνικός». Και ακόμη πιο κατηγορηματικός είναι ο λόγος του Κυρίου: «Έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρίλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Συμπόνια και αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, και όχι εξωτερικές επιδείξεις θυσίας, αλλά να πονάει η καρδιά μας για κάθε άλλο πλάσμα του Θεού.

Άγχρυσα στόματα του λόγου χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες που μας διδάσκουν με τις εμπειρίες τους την αληθινή ζωή εν Χριστώ. Το πώς μετανοούμε, πώς αγωνιζόμαστε και πώς λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία του Θεού. Μακάρι είναι όσοι γνωρίζουν τις διδασκαλίες των Αγίων και ακόμα πιο μακάρι και σωζόμενοι όσοι τις ακολουθούν και τις εφαρμόζουν στη ζωή τους. Μια τέτοια πολύτιμη και πολυσήμαντη διδασκαλία βρήκαμε στα 100 παρηγορητικά κεφάλαια του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου, ο οποίος μας εξηγεί ότι χρειαζόμαστε την βία και τους κόπους για να νικήσουμε την αμαρτία. Πώς θα μπορέσουμε να νικήσουμε την αμαρτία που μας έχει υποτάξει? Χρειάζεται βία. Γιατί όπως λέγει η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος με πολλούς κόπους και βία αποκρούει την απώλειά του, φιλονικώντας πάντοτε να ανεβαίνει προς την αγιοσύνη των λογισμών του. Το να καταργεί κανείς την βία με τη βία δεν απαγορεύεται από τους νόμους. Αν λοιπόν καταβάλουμε βία, έστω και πολύ ασθενική στην προσπάθειά μας, θα καθίσουμε στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην ακατάπαυστη προσευχή και στις άλλες αρετές, και θα περιμένουμε βία ισχυρή και όχι ασθενική βέβαια, ανάλογη με τη δική μας, αλλά κάποια βία που δεν μπορεί να εκφραστεί με σαρκικά χείλη, που νικά με μεγάλη δύναμη και κατατροπώνει και τις κάκιστες συνήθειες και την αχριότητα των δαιμόνων, όπως επίσης νικά την προς το χειρότερο κλίση των ψυχών μας και τις άπρεπες κινήσεις του σώματος, γιατί λέγει η Αγία Γραφή. Ακούστηκε ένας ήχος από τον ουρανό σαν ορμητικό βίαιο φύσημα, για να καταδαμάσει την κακία, η οποία πάντοτε μας έρνει βία προς το χειρότερο.

προϋπόθεσης για τον μοναχισμό είναι να υπάρχει κλίσης του ανθρώπου για τη μοναχική ζωή, αλλά και κλίσης με ήττα τώρα από το Θεό, διότι ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλής δέδοτε, όπως λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η κλίση όμως των αναχωρητών που χρειάζεται σοβαρά να εξεταστεί και να δοκιμαστεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πριν δώσει τις φοβερές υποσχέσεις για ισόβια αποταγή του κόσμου, γίνεται για να φύγει ο πιστός από την συναναστροφή των διεφθαρμένων ανθρώπων, γιατί είναι πιο καταστρεπτική και αποκολλητική αρρώστια, όπως εξηγεί ο Άγιος Νίλος ο ασκητής στον ασκητικό του λόγο. Και πρέπει και όλοι εμείς που ζούμε μέσα στον κόσμο να τις αποφεύγουμε αυτές τις συναναστροφές. Και ακόμη να θυμόμαστε ότι η αποφυγή της συναναστροφής δεν είναι και αποφυγή της αγάπης. Άλλο είναι η συναναστροφή και άλλο η αγάπη. Ας δούμε όμως τα λόγια του Αγίου. Οι Άγιοι έφευγαν από τις πόλεις και απέφευγαν τις συναναστροφές των πολλών, επειδή γνώριζαν ότι η συναναστροφή των διεφθαρμένων ανθρώπων είναι πιο καταστρεπτική και αποκολλητική αρρώστια. Δεν έπαιρναν τίποτε μαζί τους και εγκατέλειπαν τα κτήματά τους ακαλλιέργητα, αποφεύγοντας τον περισπασμό. Εγκατέλειπαν τις κατοικημένες περιοχές και περιπλανιόντουσαν στην έρημο και στα βουνά και στις πηλιές και στις τρύπες της γης. Φορούσαν προβιές και γιδοδέρματα και υπέφεραν στερήσεις, θλίψεις και κακουχίες, όπως μας λέγει ο Άγιος Απόστολος. Έφευγαν μακριά από τις κακίες που οι άνθρωποι τις έχουν πρόχειρες και από τα τερατώδη καμώματα που πλημμυρίζουν τις πόλεις, για να μην παρασυρθούν από το ρεύμα σαν αποβίαιο χύμαρο και καταλήξουν στα λιμνασμένα βαλτονέρια μαζί με τους πολλούς. Χαίρονταν την συναναστροφή με τα θηρία, θεωρώντας μικρότερη τη βλάβη από αυτά παρά από τους ανθρώπους. Ας γυμνωθούμε παρακαλώ απ' όλα, γιατί γυμνός στέκεται ο εχθρός. Μήπως εκείνοι που αγωνίζονται στο στάδιο το αθλητικό αγωνίζονται ντυμένοι? Οι αθλητικοί κανόνες τους επιβάλλουν να μπαίνουν, αφήνοντας τα ρούχα τους έξω. Αν κανείς δεν ξεγυμνωθεί, δεν μπαίνει στον αγώνα. Και εμείς που υποσχεθήκαμε να πολεμούμε εναντίον εχθρών, που είναι πιο επιδέξιοι από τους αισθητούς εχθρούς, όχι μόνο δεν ξεντηθήκαμε, αλλά και με 1000 φορτία πάνω στους ώμους μας επιχειρούμε να αγωνιστούμε και έτσι δίνουμε στους εχθρούς πολλές ευκαιρίες. Πώς θα πυγμαχήσει με τα πονηρά πνεύματα εκείνος που επιθυμεί κτήματα, όταν εύκολα γρονθοκοπείται από παντού? Πώς θα παλέψει εναντίον της φιλαργυρίας εκείνος που είναι χωμένος μέσα στα χρήματα? Και πώς θα εκστρατεύσει εναντίον των δαιμόνων που είναι γυμνοί από κάθε φροντίδα εκείνος που είναι ντυμένος με ένα σωρό φροντίδες? Η Αγία Γραφή λέγει: «Ο γυμνός θα καταδιώξει εκείνη την ημέρα». Ο γυμνός, όχι εκείνος που εμποδίζεται να τρέξει από πολλούς λογισμούς χρημάτων και κτημάτων. Ο γυμνός είναι δύσκολο ή και αδύνατο να κυριευθεί από τους εχθρούς. Αν ο Ιωσήφ ήταν γυμνός, δεν θα έβρισκε από πού να τον πιάσει η Αιγυπτία, γιατί λέγει η Αγία Γραφή ότι τον έπιασε από τα ρούχα λέγοντας «Κοιμήσου μαζί μου». Ρούχα είναι τα σωματικά πράγματα από τα οποία μας πιάνει και μας κρατά η ειδονή. Και εκείνος που θέλει να τα κρατήσει, αναγκαστικά θα σέρνεται εδώ και εκεί, καθώς θα μαλώνει με εκείνους που τα αφαιρούν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε από το ομότιτλο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Η ευδαιμονιστική εποχή μας έχει σχεδόν θεοποιήσει την φυγοπονία και την κάθε δυσκολία και όλα προσπαθεί να τα κάνει εύκολα και άνετα και ευχάριστα. Και αυτά τα θεωρεί πρόοδο και πολιτισμό. Και όμως η ραθυμία, η αδράνεια και η τεμπελιά που καταντά κυρίαρχη επιδίωξη των πολλών είναι φοβερή κατάπτωση και ασθένεια και κίνδυνος τόσο για την ψυχή όσο και για το σώμα. Ιδιαίτερος για τα πνευματικά θέματα, όπου η ραθυμία είναι ένας από τους τρεις γίγαντες του πονηρού διαβόλου, όπως λέγει σχετικά ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας συμβουλεύει να αγαπούμε την δυσκολία και το βάσανο. Ιδού τη γράφει στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος». Είναι πολλοί που ακολουθούν την πνευματική ζωή, αγαπούν όμως περισσότερο από το πρέπον των εαυτών τους. Διότι καταγίνονται ως επιτοπλίστων εις εκείνους τους αγώνας όπου κλείνει η όρεξή των και αφήνουν τους άλλους όπου εναντιώνονται ζωντανά εις την φυσική τους κλίση και εις τας αισθητικάς ορέξεις των, εις τας οποίας έπρεπε με κάθε δίκαιο να στρέφουν τον πόλεμο με όλας των τας δυνάμεις. Δια τούτο αγαπητέ εν κυρίω αδελφέ μου, σου παραγγέλω να αγαπάς πάντοτε την δυσκολία και το βάσανο όπου φέρει μαζί του ο πόλεμος ούτως, καν και νικηθείς κάποτε εις αυτόν. Λέγει ο Σιράχ, μη μισήσεις επίπονον εργασία, διότι εδώ στέκεται όλον το πάνω. Επειδή και όσο δυνατότερο να αγαπήσει την δυσκολία όπου δείχνει εις τους αρχαρίους η αρετή και ο πόλεμος, τόσο περισσότερο και ο γλυκορότερον έχεις να νικήσεις. Τι λέγω, εάν εσύ αγαπήσεις περισσότερο των βασανιστικών πόλεμων των παθών παρά τα ιδίας αρετάς και τα νίκας, βέβαια πλέον ο γλυκορότερα θέλεις αποκτήσει κάθε καλόν.

Πώς μπορούμε να κρίνουμε τον εαυτό μας και να διακρίνουμε τα σφάλματά μας? Γιατί πολλοί, οι περισσότεροι, δεν τα βλέπουν και νομίζουν τον εαυτό τους ως καλόν άνθρωπο. Αντίθετα, είναι πολύ ικανοί στο να ανακαλύπτουν τα λάθη και τις αμαρτίες των άλλων. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός είπε τον αυστηρό εκείνο λόγο: «Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου». Και αυτή η δοκός που μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες αλλά τις αμαρτίες των άλλων, είναι το κοσμικό φρόνημα, όπως μας το εξηγεί ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στα 100 πρακτικά του κεφάλαια λέγοντας: «Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν με ακρίβεια και διακρίνουν τα σφάλματά τους και τον οποίον ο νους ποτέ δεν απομακρύνεται από τη μνήμη του Θεού. Τα μάτια μας, όταν έχουν την υγεία τους, μπορούν και βλέπουν τα πάντα, μέχρι και τα μικρά κουνούπια στον αέρα. Ενώ αν χάσουν την υγεία και τη διάβγειά τους και αρχίσουν να βλέπουν θολά, τότε αν είναι κάτι μεγάλο μπροστά τους το βλέπουν αμυδρά και τα μικρά δεν τα βλέπουν καθόλου. Έτσι και η ψυχή, αν θεραπεύσει με μεγάλη προσοχή την αναπηρία που έχει υποστεί λόγω της φιλοκοσμίας της, τότε και τα πιο μικρά σφαλματά της τα θεωρεί πολύ μεγάλα και χύνει δάκρυα ακατάπαυστα με πολύ ευχαριστία. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή: «Οι δίκαιοι θα δοξολογήσουν το όνομά σου». Αν όμως η ψυχή εξακολουθεί να έχει το κοσμικό φρόνημα, τότε και φόνο αν διαπράξει ή κανένα άλλο αμάρτημα άξιο μεγάλης τιμωρίας, μόλις που το αισθάνεται. Ενώ τα μικρά αμαρτήματα ούτε καν τα αντιλαμβάνεται, αλλά και ως κατορθώματα πολλές φορές τα νομίζει και δεν τρέπεται η άθλια να τα διηγείται με καύχηση. Το κοσμικό φρόνημα ή ακόμη και η λεγόμενη κοινή λογική μας παραπλανά και παραμορφώνει τα πράγματα σε σημείο που μας παρασύρει στην αμαρτία, που την παρουσιάζει σαν ανάγκη της ζωής και σαν ατέλεια της δημιουργίας του κόσμου. Ας προσέξουμε και ας αποφύγουμε την σοφία, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή του κόσμου τούτου, γιατί είναι μορία και το χειρότερο, δαιμονική παγίδα. Χαρίσματα και δωρεές του Θεού είναι όλα τα μεγάλα και τέλεια πράγματα, όπως η αληθινή πίστη και η προσευχή και η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη και η μετάνοια και γενικώς όλα τα καλά. Διότι «παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων», όπως λέγει η Αγία Γραφή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος μας εξηγεί και μας προτρέπει να τα ζητούμε συνεχώς και χωρίς δισταγμό αυτά τα μεγάλα χαρίσματα και μας βεβαιώνει μάλιστα ότι θα τα λάβουμε. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος μας απεκάλυψε ότι «αμήν λέγω ημήν, ότι όσα αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημήν». Γιατί λοιπόν δεν ζητούμε όλα αυτά τα πνευματικά χαρίσματα? Ιδού τι γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος στα 100 παρηγορητικά κεφαλαιά του. Αλλού η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Πατέρας θα δώσει τα αγαθά σε όσους του ζητούν. Αλλού ότι θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν. Με τα λόγια αυτά εννοούμε ότι όχι μόνο άφεση των αμαρτιών, αλλά και ουράνια χαρίσματα χορηγεί ο Θεός σε όσους τον παρακαλούν με ισχυρή πίστη στα λόγια του. Γιατί ο Κύριος υπόσχεται αυτά τα αγαθά όχι σε δικαίους αλλά σε αμαρτωλούς λέγοντας: «Αν εσείς, ενώ είστε γεμάτοι πονηρία, ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα στα παιδιά σας, πόσο περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που του το ζητούν». Ζήτησε λοιπόν, ολοκληρώνει ο Άγιος, με επιμονή και χωρίς δισταγμό, και αν ακόμα είσαι φτωχός σε αρετές και πάρα πολύ αδύνατος και είναι παραπάνω από την αξία σου αυτά που ζητάς, και θα τα λάβεις αυτά τα μεγάλα χαρίσματα. Ας προσέξουμε λοιπόν ιδιαίτερα την προτροπή αυτή του Αγίου, η οποία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, και ας ζητούμε επίμονα και χωρίς δισταγμό τα μεγάλα χαρίσματα, όσον αμαρτωλοί και αν είμαστε. Πρώτον την άφηση των αμαρτιών μας και μετά την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε να κατανικήσετε και να συντρίψετε τον μισάνθρωπο εχθρό σας, τον διάβολο, και να τον κάνετε σκόνη στον άνεμο και να διαλυθεί σαν καπνός μαζί με τον πονηρό λογισμό του? Υπάρχουν 4 δυνατά πνευματικά όπλα που τα αναφέρει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος στην επιστολή του προς τον Θεόδουλο, και μπορούμε όλοι οι χριστιανοί να τα αποκτήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα της σωτηρίας.
Γιατί πρέπει και εμείς να πολεμήσουμε και να αγωνιστούμε με όλη μας τη θέληση και τη δύναμη εναντίον του κακού που μας μάχεται. Γιατί είμαστε ελεύθερα πράγματα και ελεύθερα μας καλεί κοντά του ο Κύριος. Ας δούμε τα λόγια του μεγάλου αυτού Αγίου ησυχίου του Πρεσβυτέρου και ας επιχειρήσουμε από σήμερα να τα κάνουμε πράξη. Πρέπει ο αγωνιζόμενος στον εσωτερικό αγώνα να έχει κάθε στιγμή του χρόνου αυτά τα τέσσερα. Ταπείνωση, άκρα προσοχή, αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών και προσευχή. Να έχει ταπείνωση, γιατί ο αγώνας είναι εναντίον των υπερηφάνων δαιμόνων, για να έχει τη βοήθεια του Χριστού πρόχειρη, επειδή ο Κύριος μισεί τους υπερηφάνους. Προσοχή, για να μην έχει στην καρδιά του κανένα λογισμό, έστω και αν αυτός φαίνεται αγαθός. Αντίρρηση, ώστε μόλις με οξύτητα εννοήσει ότι ήλθε ο δαίμονας, ευθύς με οργή να φέρει αντιλογία στον πονηρό. Θα απαντήσω, λέγει, σε όσους με κατηγορούν. Δεν θα υποταχθεί η ψυχή μου στον Θεό. Και προσευχή για να φωνάξει δυνατά προς τον Χριστό με στεναγμό ανέκφραστο, ευθύς μετά την αντίρρηση εναντίον του διαβόλου. Και τότε, ο αγωνιζόμενος άνθρωπος θα δει τον εχθρό να παραλύει ή να εκδιώκεται από το προσκυνητό όνομα του Ιησού σαν σκόνη στον άνεμο ή να χάνεται σαν καπνός μαζί με τον πονηρό λογισμό του. Όποιος δεν έχει προσευχή απαλλαγμένη από πονηρούς λογισμούς, αυτός είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο. Προσευχή, εννοώ εκείνη, τελειώνει ο Άγιος, που γίνεται ακατάπαυστα στα βάθη της ψυχής, ώστε με την επίκληση του Χριστού, ο σατανάς που πολεμά κρυφά, να μαστιγώνεται και να καίγεται. Το πνεύμα του κόσμου τούτου είναι κατά βάθος πνεύμα δυστυχίας, κακομοιριάς και απελπισίας, όσο και αν προσπαθεί με τις ειδονές και τις φαντασίες να γυαλίσει την επιφάνειά του. Ενώ το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα χαράς, ειρήνης, ελπίδας και στις πιο δύσκολες ακόμη στιγμές. «Χαίρετε» ήταν ο πρώτος λόγος του Χριστού μετά την Ανάστασή Του, που μας δείχνει τον δρόμο και την κατεύθυνση της πορείας μας για να πάμε κοντά Του. «Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε», ψάλλει μελωδικά μέσα στους αιώνες η Εκκλησία μας. Χαρά εν όλο το κόσμο, δίνει το μήνυμα της Αναστάσεως. Την χαρά την αληθινή μας δίνει η πίστη μας και οι Άγιοι Πατέρες που έζησαν αυτή τη χαρά μέσα στον κόσμο τούτο και την ονόμασαν χαρμολύπη, για να δώσουν την εικόνα της που είναι συνέστηση της σωτηρίας μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Και αυτό το πνεύμα της χαρμολύπης πρέπει να συνοδεύει τον πιστό σε όλη τη ζωή. Διαβάζουμε σχετικά από το γεροντικό. Λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο των δυνάμεων, ο Αββάς Βενιαμίν είπε στα πνευματικά του τέκνα: «Αυτά να κάνετε και μπορείτε να σωθείτε. Πάντοτε να χαίρετε, αδιάκοπα να προσεύχεστε και για κάθε τι να ευχαριστείτε τον Κύριο». Πάντοτε όμως να θυμόμαστε ότι η αληθινή χαρά της ψυχής είναι πνευματική και προέρχεται μόνο από τον πολυέλεο Θεό μας και από εκείνον πρέπει να τη ζητούμε ταπεινά, φωνάζοντας: «Ελθέτω η βασιλεία σου και ρίσε ημάς από του πονηρού». Το πιο εύκολο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι το να πλησιάσεις το Θεό. Όσο κόπο κάνεις για να ανοίξεις το παράθυρο της καρδιάς σου. Όσο για να κάνεις μια σκέψη, να πεις έναν λόγο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Όσο για να στρέψεις παρακλητικά το βλέμμα της ψυχής σου προς τον πολυέλεον Θεό. Διότι ο τριαδικός Θεός μας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, θέλει με σφοδρή αγάπη να μπει μέσα μας και να μείνει για πάντα μαζί μας, αρκεί να του ανοίξουμε την καρδιά μας εμείς οι ίδιοι. Ελεύθερα και καλοπροαίρετα και όχι αναγκαστικά, πονηρά ή αδιάφορα. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η λέξη «μονή» σημαίνει μόνιμη κατοικία. Όσον για τον τρόπον που μπορεί να γίνει αυτή η αιώνια συγκατοίκηση Θεού και ανθρώπου, είναι οι λέξεις «τον λόγον μου τηρήσει». Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής εξηγεί με σαφήνεια πώς πλησιάζουμε την Αγία Τριάδα στην δεύτερη εκατοντάδα του προς τον θαλάσσιο με τα εξής: «Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατρός βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μια από τις εντολές Του. Ο Θεός και Πατήρ είναι όλος αχώριστος σε όλο τον Λόγον Του εκφύσεως.
Εκείνος λοιπόν που δέχεται μία θεία εντολή και την πράττει, δέχεται τον λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Εκείνος που δέχθηκε τον λόγο διαμέσου των εντολών, διαμέσου αυτού δέχθηκε και τον Πατέρα που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως επίσης και το Πνεύμα που εκφύσεως υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γιατί λέγει η Γραφή: «Σας λέγω αλήθεια, όποιος δέχεται αυτόν που θα στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έχει στείλει». Εκείνος λοιπόν που έλαβε εντολή και την τήρησε, έλαβε και έχει μυστικά την Αγία Τριάδα. Εάν της αγαπάμε. Να η αρχή, το ξεκίνημα δηλαδή της αποκτήσεως μέσα μας της Αγίας Τριάδος. Η αγάπη του Χριστού με όλη την καρδιά μας. Από αυτήν την αγάπη αρχίζουν όλα τα τέλεια και τα αιώνια.

Καθημερινός λόγος των περισσότερων από εμάς είναι το παράπονο. Πότε γι' αυτό και πότε για εκείνο. Γιατί να υποφέρουμε, μοιάζει να ρωτά ο καθένας τόσα βάσανα και τόσες δυστυχίες, και μερικοί παραλογίζονται και λένε βλάσφημα λόγια και για τη ζωή και για το δημιουργό της. Αφροσύνη μέγιστη είναι μια τέτοια αντιμετώπιση της δυστυχίας. Γιατί η αιτία της δυστυχίας βρίσκεται μέσα μας. Μόνον μέσα μας. Το πώς και το γιατί μας το εξηγεί μέσα στα 100 ψυχοφελή κεφάλαιά του ο Όσιος Θεόδωρος Εδέσης με τα ακόλουθα. Όταν τυραννιόμαστε και εχμαλωτιζόμαστε από τα πάθη, έχουμε συχνά την απορία. Γιατί να τα υποφέρουμε αυτά? Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι επειδή απομακρυνόμαστε από τη θεωρία του Θεού, συμβαίνουν σε εμάς τέτοιες εχμαλωσίες. Αν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμούς στον Κύριο και Θεό μας, είναι αξιόπιστος αυτός, δηλαδή ο σωτήρας των όλων, να λυτρώσει την ψυχή από κάθε εμπαθή εχμαλωσία, όπως λέγει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριον πάντοτε μπροστά μου, ότι ήταν στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Και τι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά του να τον σκεπάζει, να τον φυλάγει και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να επιτύχουμε αυτό εξαρτάται από μας. Σωστά λοιπόν είπαν οι Άγιοι Πατέρες και δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι δεν βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση διαφορετικά αν δεν βάλει βαθιά μέσα του έναν τέτοιο λογισμό, ότι μόνον αυτός και ο Θεός είναι στον κόσμο χωρίς να περιπλανιέται σε οτιδήποτε ο νους του, αλλά εκείνον μόνο να ποθεί, σε εκείνον μόνο να είναι προσκολλημένος. Αυτός θα βρει την πραγματική ανάπαυση και ελευθερία από την τυραννία των παθών, γιατί λέγει η Αγία Γραφή. Ενώθηκε με σένα η ψυχή μου και σ' ακολουθεί. Με κράτησε στερεά το δεξιό σου χέρι. Το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάσαμε από το ομότιτλο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Χαίρετε και ο Χριστός μαζί σας.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιον Όρος. Βηματίζοντας στον τόπο και την ιστορία του. Μια εκπομπή με θέματα αγιοειδικής πνευματικότητας και παράδοσης που επιμελείται και παρουσιάζει ο αγιοειδής μοναχός Πατήρ Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας επικοινωνία, στο πρώτο μέρος, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε μία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, αλλά και κατά τη γνώμη πολλών άλλων, μία από τις σημαντικότερες πνευματικές παρουσίες του περασμένου αιώνα στον Ορθόδοξο κόσμο, του γέροντος Πορφυρίου του Καυσουκαλυβίτου.

Ο Γέρον Πορφύριος ως Καυσοκαλυβίτης. Στο δυτικό άκρο της Κήτης Καυσοκαλυβίων, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται η καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Στην καλύβη αυτή ασκήθηκαν μεγάλες μορφές όπως ο νεόφυτος ο Καραμανλής, ο πνευματικός, εκοιμήθη το έτος 1860, ο Γέρον Χατζηγιώργης, ο περίφημος ασκητής του Άθωνα, 1809-1886, και ο Γέρον Παΐσιος ο Λαυριώτης, εκοιμήθη το 1869. Μορφές στις οποίες αναφερθήκαμε κατά τις προηγούμενες επικοινωνίες μας. Στην ίδια καλύβη του Αγίου Γεωργίου έζησε στην αρχή της μοναχικής αλλά και στο τέλος της επίγειας ζωής του ο γνωστός πλέον σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο Γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Εύβοια 1906, Καυσοκαλύβια Αγίου Όρους 1991. Ο οποίος πατήρ Πορφύριος μας είναι επίσης γνωστός και με το κατά κόσμον επώνυμό του Μπαϊρακτάρης. Επρόκειτο για ένα έκτακτο φαινόμενο θείας χλήσεως και ζωής. Για τη χαρισματική αυτή μορφή που όμοιά της σπάνια παρουσιάζεται στην εποχή μας στο χώρο της Εκκλησίας έχουν επαξίως γραφεί τόσα πολλά και θαυμαστά. Γι' αυτό και θα περιοριστούμε στην παράθεση λίγων μόνο θαυμαστών περιστατικών που σχετίζονται με τη ζωή του μοναχού Νικήτα, μια που αυτό το όνομα έλαβε ο Γέρον Πορφύριος κατά τη μοναχική του κουρά στα Καυσοκαλύβια. Στην ερημική αυτή σκήτη που έμελε να καταστήσει γνωστή στα πέρατα του Ορθόδοξου κόσμου με την προσωνυμία του Καυσοκαλυβίτης, έφτασε σε πολύ νεαρή ηλικία, περί τα 13 του χρόνια, και υποτάχθηκε στον αγαθής μνήμης ιερομόναχο Παντελεήμονα στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ανοίγει τα μάτια του στο νέο κόσμο της ασκήσεως, αναπνέει τον καθαρό αέρα της ερήμου, μπαίνει μέσα στο κάλος της λειτουργικής θεολογίας. Εκεί χαίρεται τις ακολουθίες, τρέφεται από την ευχή. Δεν χωρίζει την προσευχή από την εργασία. Κάνει υπακοή με όλη του την καρδιά. Τρέχει σε όλα τα διακονήματα με προθυμία. Στενοχωριέται όταν δεν τον φέρονται αυστηρά. Ριζώνει στη νέα γη της πνευματικής πολιτείας. Τρέφεται από το μυστήριο της ταπεινώσεως και της αγάπης. Ζει μέσα στο χώρο της Ορθοδόξου ελευθερίας. Νιώθει, όπως ο ίδιος ομολογεί, ότι η πίστη μας είναι λαχτάρα του Θείου. Γράφει ο ίδιος στην πνευματική διαθήκη του, αναφερόμενος στους γεροντάδες του. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβής και ενάρετη και τους αγάπησα πολύ. Γι' αυτό με την ευχή τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και αισθάνθηκα μεγάλη αγάπη προς τον Θεό. Για τα πλούσια χαρίσματα που έλαβε από τον Θεό και ιδιαίτερα για εκείνα της νοεράς προσευχής και της διόρασης αναφέρουμε στην αγάπη σας τα παρακάτω σύμφωνα πάντοτε με διηγήσεις του ίδιου του Γέροντος Πορφυρίου. Ήταν μια μέρα γιορτής του έτους 1923, ξημερώματα, και το Κυριακό της Αγίας Τριάδος, ο κεντρικός δηλαδή ναός της Κήτης Καυσοκαλυβίων, ήταν ακόμη κλειστός. Από την παραμονή, οι γέροντες του πατρός Νικήτα είχαν πάει στην γερασιά για εργασία και είχαν πει στο νεαρό υποτακτικό τους να πάει στο Κυριακό όπου θα είχε λειτουργία και να μεταλάβει. Σε μια απόμερη γωνία του εξονάρθηκα στεκόταν προσευχόμενος ο περίπου 17 ετών τότε πατήρ Νικήτας, προσμένοντας να χτυπήσουν οι καμπάνες και να ανοίξει ο ναός. Ξαφνικά μπήκε στον εξονάρθηκα ο Γέρο Δημάς, ένας Ρώσος ασκητής σχεδόν αιωνόβιος που ζούσε στην ξηροκαλύβη του Τιμίου Προδρόμου. Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν βρισκόταν άλλος εκεί, μια που δεν πρόσεξε το μοναχό Νικήτα, άρχισε να κάνει στρωτές μετάνοιες και να προσεύχεται νοερά με στεναγμούς αλαλήτους μπροστά στην κλειστή πύλη του ναού, όπου από πάνω της κρεμόταν η εικόνα της Αγίας Τριάδος,
στην οποία συνεικονίζονται δεόμενοι οι όσοι καυσοκαλυβίτες πατέρες. Η ίδια εικόνα, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και σήμερα υπάρχει στην ίδια ακριβώς θέση. Και ήταν τότε, όπως διηγόταν αργότερα ο ίδιος ο Γεροπορφύριος, τότε που η Θεία Χάρη ξεχύλισε από τον οσιακής μνήμης Γεροδήμα και περιέλαμψε τον έτοιμο να την δεχθεί νεαρό τότε μοναχό Νικήτα. Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στη χάρη. Έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Ήρθε σε μένα, τον ταπεινό και ανάξιο, η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω? Μου μετέδωσε τη χάρη. Δηλαδή, η χάρη που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του, τα πνευματικά. Ο Γεροδημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής και το διορατικό την ώρα που ο ίδιος προσευχόταν στον άρθικα της Αγίας Τριάδος του Κυριακού των Καυσοκαλυβίων. Αυτό που έπαθα ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ποτέ επιθυμήσει, ούτε το περίμενα. Οι γέροντες δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ για αυτά τα χαρίσματα. Αυτή την παράδοση είχαν. Δεν με δίδασκαν με λόγια, μόνο με τη στάση τους. Διαβάζοντας αργότερα τους βίους των Αγίων και των Οσίων, έβλεπα τα χαρίσματα που τους έδιδε ο Θεός. Οι πατέρες δεν έκαναν εκβιασμούς, δεν ζητούσαν σημεία, δεν ζητούσαν χαρίσματα.

Συνεχίζοντας να περιγράφουμε, αγαπητοί ακροατές, το θαυμαστό περιστατικό που συνέβη στο νεαρό τότε γέροντα Πορφύριο, λέγοντας ότι μετά από τη Θεία Λειτουργία που ακολούθησε και τη Θεία Μετάληψη, η ψυχή του γέμισε με απερίγραπτα αισθήματα δοξολογίας προς τον Θεό. Γεννάται μέσα του η χαρά, η έκπληξη, η γνώση, η θεολογία. Γεννάται μέσα του ο νέος άνθρωπος με νέες αισθήσεις, χαρές και εφέσεις. Βλέπει, ακούει και οσφραίνεται διαφορετικά. Φουντώνει μέσα του ο θείος έρωτας, θέλει να μείνει μόνος και άγνωστος μέσα στη σιωπή. Να χαθεί με τους αγνώστους και μυστικούς μοναχούς μέσα στον παράδεισο της ερημικής κοινωνίας. Ένας νέος κόσμος ανοιγόταν μπροστά του, καθώς ένιωσε την Θεία Χάρη να τον πλημμυρίζει. Όταν λίγο μετά άναβε τα κανδύλια στο παρεκκλήσι της καλύβης του, το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, διείδε από μεγάλη απόσταση τους γεροντάδες του που επέστρεφαν από μακριά, ενώ ανθρωπίνως δεν μπορούσε να είναι ορατή. Άλλοτε πάλι ο ίδιος διηγήθηκε. «Εγώ εκεί στο όρος πέρασα ζωή παραδεισένια. Πήγα μικρός, από 12 ετών. Είχα δύο γεροντάκια και τους έκανα υπακοή. Με έστελναν να φέρω χώμα, δύο τσουβάλια για τα κυπάκια τους, ως το μεσημέρι. Εγώ πήγαινα τρέχοντας, πηδώντας ξυπόλυτος μέσα στα βράχια, αχτένιστος και φωνάζοντας μέσα στις ερημιές. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και άλλα τροπάρια που μάθανα απ' έξω από την παρακλητική, από τα μηνέα. «Αν με έβλεπε κανείς θα έλεγε, πάει, αυτό το καλογέρι τρελάθηκε». Και πράγματι, ο θείος έρωτας είναι μία τρέλα που όταν κυριεύσει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει ψυχήτε και σώματι. «Αυτό το είδα εγώ στον εαυτό μου», λέει ο πατήρ Πορφύριος. «Αλλοιώθηκε η ψυχή μου από την αγάπη του Χριστού». Έλεγε ο ίδιος σχετικά με τη μεγάλη αρετή της υπακοής, αναπολώντας τη ζωή του ως υποτακτικούς στα καυσοκαλύδια, που ο ίδιος την ονόμαζε Αγία και Παραδεισένια. «Όλη μου η ζωή ήταν ένας παράδεισος, προσευχή, θεία λατρεία, εργόχειρο, υπακοή στους γέροντές μου. Αλλά η υπακοή μου ήταν αποτέλεσμα αγάπης, όχι αναγκαστική. Αυτή η ευλογημένη υπακοή πολύ με ωφέλησε, με άλλαξε. Πρέπει μέρα νύχτα να δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να ζήσω έτσι σε αυτή τη ζωή. Πάνω στην υπακοή είχα σκύψει και εγκύψει. Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν». Και συνεχίζει ο πατήρ Πορφύριος την εξιστορή τις εμπειρίες του από την παραμονή του στα καυσοκαλύβια. «Δεν υπήρχε καθόλου τεμπελιά. Με ευχαριστούσε να προσεύχομαι και όταν ακόμη ήμουν κουρασμένος. Μες στην κούραση αναζητούσα πιο πολύ τον Θεό. Αυτό πρέπει να το πιστέψετε και να καταλάβετε πράγματι ότι είναι κατορθωτό. Είναι θέμα αγάπης. Δεν είναι απλώς ότι πηγαίνεις γρήγορα. Κάνεις τη δουλειά, αρχίζεις μετά άλλη, επιστρέφεις, κάνεις άλλη δουλειά και κοιτάς όλες να τις τελειώσεις. Να ποτίσεις, να σκαλίσεις, να φέρεις χώμα και κλαριά, να πας στο βουνό, να φέρεις ξύλα για το εργόχειρο. Με την αγάπη γίνεσαι

μπορούσε να βρίσκεται εν της ερήμης, μόνος με μόνο τον Θεό. Μια δυσκολοθεράπευτη όμως η δυσαγιορείτικες συνθήκες ασθένεια ανάγκασε τους γεροντάδες του να του δώσουν εντολή να επιστρέψει στη γενέτειρά του την Εύβοια για να γίνει καλά. Ήταν, όπως φάνηκε στη συνέχεια, θεία οικονομία για να προσφέρει την επί 60 περίπου έτη ιερατική και πνευματική του διαχωνία και τα πλούσια αγιοπνευματικά του χαρίσματα και στους εν το κόσμο αδελφούς. Εκοιμήθη ουσιακά στην καλύβη της μετανοίας του μετά από επώδυνη ασθένεια την οποία υπέμεινε χαρτηρικά το Νοέμβριο του έτους 1991. Η αγάπη του για τον τόπο της μετανοίας του αλλά και η ταπεινοφροσύνη του ήταν τέτοια ώστε προγνωρίζοντας το τέλος του απομακρύνθηκε από τον κόσμο ώστε να μην τιμηθεί κατά την τελευταία του επανερχόμενος εκεί όπου ξεκίνησε τους πνευματικούς του αγώνες στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Η τελευταία του προσευχή δεν ήταν άλλη παρά να τον αξιώσει ο Θεός να τελειώσει τη ζωή του εκεί που γεννήθηκε πνευματικά. Και ο Θεός άκουσε τη δέησή του. Επέστρεψε και εκοιμήθηκε εκεί όπου εκάρει μοναχός. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στο Σεπτό Κυριακό της Κήτης. Έλεγε ο γέρον Πορφύριος 2 μήνες πριν την οσιακή του κοίμηση σε προσφυλή του επισκέπτη. Αυτό το δωματιάκι είναι το μέρος από όπου ξεκίνησα όταν ήμουν 14 ετών και ανέβηκα εδώ στους αείμνηστους γεροντάδες μου Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο. Ο Θεός επέτρεψε και ξαναγύρισα εδώ. Και λέγοντάς τα αυτά, τα κλειστά του μάτια γέμιζαν από δάκρυα χαράς, ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας στον Θεό.

διηγούνται, αγαπητοί ακροατές, για το Γέροντα Πορφύριο, ότι όσες φορές ο Άγιος Γέροντας μιλούσε για τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, αισθανόταν μια χαρακτηριστική χαρά, ανάπαυση, πνευματική ειδονή. Ήταν το προσφυλές θέμα του. Η ησυχαστική τοποθεσία, οι αγωνιστές πατέρες της εποχής του, οι καλύβες, οι σπηλιές των οσίων, ιδιαίτερα του οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου, που είναι το προσκύνημα στα Καυσοκαλύδια, το Κυριακό, η θεία λατρεία, η άσκηση, οι νοσταλγικές αναμνήσεις των εφηβικών του ετών, μια που προσήλθε, όπως είδαμε νωρίτερα, στη μοναχική πολιτεία Νεότατος, η άψυχη και έμψυχη φύση, όλα αυτά και άλλα πολλά, άρρητα και ανέχφραστα της συγκεκριμένης εν Χριστώ ζωής και των μυστικών αναβάσεων της ψυχής του, όλα αυτά είχαν αποτελέσει για τον Γέροντα τον παράδεισο πρώτου παραδείσου του. Και δίκαια, αφού εκείθεν η άσκηση και η αποταγή, εκείθεν η αγία ταπείνωσης, εκείθεν η νοερά προσευχή και η

άκτιστη χάρη, εκείθεν η διάκριση και τα χαρίσματα, η βάση της μελλονικής του πορείας. Είναι χαρακτηριστική η αγαλίαση του γέροντα που έβλεπε τα καυσοκαλύδια έστω και από πολύ μακριά. Αναφερόμενο σε μία από τις εκφράσεις της προσευχής που είναι το να πλησιάζεις κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη, έλεγε «Τώρα θέλω να ξημερώσω και έναν αετό. Τον έχω βρει στη Βόρειο Εύβοια, εκεί όπου πηγαίνω και ξεκουράζομαι. Λίγο πιο πάνω βρήκα ένα μέρος που το ονόμασα Αετοφωλιά. Αυτό το όνομα δεν το έδωσα τυχαία, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί. Κατσάβραχα είναι και κάτω απλώνεται το Αιγαίο. Όταν η ατμόσφαιρα είναι καλή, από εκεί φαίνονται τα καυσοκαλύδια του Αγίου Όρους». Και αυτό πράγματι, αγαπητοί ακροατές, επιβεβαιώνεται αφού και από τον τόπο της μετανοίας μας, τα καυσοκαλύδια, όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, βλέπει κανείς πίσω από τους χαμηλούς όγκους κάποιων μικρών νησιών των βορείων σποράδων να ξεπροβάλλει ο κονικός όγκος ενός βουνού της Εύβοιας, ίσως του όρους Δύρφης. Είπε μεταξύ άλλων ο γέροντας σε δύο μοναχούς που τον επισκέφθηκαν. «Όταν ήμουν μικρός και είχα πρωτοπάει στα καυσοκαλύδια, μόναζαν εκεί 127 μοναχοί και είχαν όλοι, ο καθένας, από κάποια πνευματική κατάσταση της καλογερικής ζωής. Γιατί πιάναν, το λέξη πιάναν σε εισαγωγικά, γιατί πιάναν τα πράγματα της καλογερικής ζωής, γιατί είχαν ζωντανά παραδείγματα. Εσείς όμως οι νέοι τώρα δεν έχετε παράδειγμα». Τονίζοντας σε άλλους επισκέπτες τη μεγάλη αξία που έχουν οι αγιασμένοι αυτοί τόποι, αφού είναι διαποντισμένοι από τη χάρη του Θεού, έλεγε χαρακτηριστικά: «Μπαίνω για παράδειγμα μέσα σε ένα άγιο σπήλαιο, όπως το σπήλαιο του Αγίου Ακακίου ή του Αγίου Νείλου στο Άγιον Όρος ή στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, και δεν προλαβαίνω να αρχίσω να προσεύχομαι και αμέσως ο αγιασμένος χώρος με ανεβάζει στα ύψη». Και συμπλήρωνε: «Πολλές φορές παλαιότερα, αλλά και τώρα, πετάω», πάλι την λέξη πετάω εντός εισαγωγικών, «πετάω στο Άγιον Όρος πάνω από τον Άθωνα και προσεύχομαι μαζί με τους αγιοίτες πατέρες. Αισθάνομαι πολύ την χάρη των ασκητών και τα θυμιάματα που ευωδιάζουν καθώς ανεβαίνουν στον ουρανό. Σύννεφα γύρω από τον Άθωνα τα μοσχολίβανα. Αυτά τα μέρη άλλοτε τα βάδιζαν άγιοι με μεγάλη αφοσίωση και προσευχή στον Θεό. Και οι πέτρες και αυτές έχουν εμποδιστεί με τη χάρη του Θεού που προσήλικαν οι άγιοι στον εαυτό τους. Αυτά τα πρόσωπα εκεί ήταν άγγελοι του Θεού σταλμένοι εδώ στη γη. Έζησαν ζωή αγγελική. Έζησαν με έρωτα προς τον Θεό, με αγάπη, με αφοσίωση. Καθώς ξυπνάω τη νύχτα εδώ στο μοναστήρι», εννοεί το μέρος στο οροπό ζούσε ο Γιώργος Πορφύριος, «βλέπω», πάλι σε εισαγωγικά, «το Άγιον Όρος να έχει πλημμυρίσει από τη χάρη εξαιτίας των νεοθυνών προσευχών των πατέρων. Μόλις χτυπούσε το τάλαντο, τρέχουνε να ακούσουνε, εξεγερθένες του ύπνου, και αρχίζουνε με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά τις προσευχές. Τι να σας πω, ανοίγει ο παράδεισος». Σε επισκέπτες του στα Καλύσια Αττικής, ο γέροντας έκανε μια κατανυκτική εξωτερική και εσωτερική περιγραφή των αγιορείτικων αγρυπνιών στα Καυσοκαλύδια, τότε που, όπως έλεγε, «το Άγιο Πνεύμα ερχόταν και πλημμύριζε με ουράνια χαρά τις ψυχές των μοναχών». Και λέγοντας αυτά, άφησε ένα αφυπνιστικό μήνυμα: «Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας όπως και τότε, αλλά σέβεται την ελευθερία μας, δεν θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να το ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα, και τότε θα μπει στη ψυχή μας και θα την μεταμορφώσει. Η ζωή του Αγίου Όρους είναι ζωή αγρυπνίας», έλεγε με νόημα ο γέρον Πορφύριος. «Στην αγρυπνία
Όταν αυτή γίνεται σωστά, όταν δηλαδή αυτοί που συμμετέχουν είναι ενωμένοι στην κοινή λατρεία, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα πνευματική που όλοι μπαίνουν εύκολα μέσα σε αυτή και επέρχεται μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λεπτύνεται η ψυχή και δημιουργούνται οι πιο κατάλληλες προϋποθέσεις για πνευματική ανάταση και βαθιά επικοινωνία με τον Κύριο. Στο Άγιον Όρος, 2 η ώρα, γίνεται ξεσηκωμός. Αισθανόμουν δέος την ώρα εκείνη. Η προσευχή έσυε τον τόπο, τον πνευματικό κόσμο. Να, ποια είναι η αγάπη στον Χριστό. Να αγαπήσετε τις αγρυπνίες, έλεγε ο ίδιος σε φυλακόλουθους επισκέπτες του. Οι αγρυπνίες είναι μεγάλο πράγμα. Ανοίγει ο ουρανός. Μιλάμε με τον Θεό. Στις δικές μας αγρυπνίες εκεί πάνω, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα νίσταζα λιγάκι. Κλείνανε τα μάτια μου. Μετά άνοιγε ο νους μου και τη ζούσα την προσευχή ως το πρωί. Όταν τελείωνε, είχα τόση διάθεση ώστε να ήταν τρόπος να ξανάρχιζε πάλι από την αρχή. Στη σκήτη διαβάζαμε καθαρά με νόημα τον κανόνα. Όταν οι αγρυπνίες γίνονταν στο Κυριακό, τον ψέλναμε. Και συμπλήρωσε, αναπολώντας τη μοναχική του ζωή στα καυσοκαλύβια. Εκείνο που μου άρεσε απ' όλα περισσότερο ήταν ο τριαδικός κανόνας, κάθε Κυριακή στο μεσονυχτικό. Όταν τον διάβαζε ο αδελφός, εγώ συγκέντρωνα όλη την προσοχή μου. Και αν καμιά φορά διάβαζε σιγανά ή γρήγορα και δεν καταλάβαινα ή δεν άκουγα, πολύ στενοχωριόμουνα. Τότε αποτραβιόμουνα πίσω και βυθιζόμουνα στην ευχή. Ας είναι, αγαπητοί ακροατές, αιωνία η μνήμη του. Η ευχή του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου ας συνοδεύει όλους μας και τα ένθια κατορθώματά του ας αναζωπηρώσουν τον πνευματικό ζήλο των επίδοξων μιμητών του. Αμήν. Εσείς όμως, αγαπητοί ακροατές, παραμείνετε συντονισμένοι, καθώς έπειτα από μία πολύ σύντομη διακοπή, ώστε να ακουστεί το σήμα του σταθμού και η ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα παραθέσουμε στιγμιότυπα από τη ζωή και τη διδασκαλία των αγιορητών πατέρων, ανάμεσα στους οποίους, όπως σας είναι γνωστό, συγκαταλέγονται μοναχοί από όλους τους ορθόδοξους λαούς.

ουκρανικής καταγωγής Στάρες Παΐσιος Βελιτσκόφσκι ασκήθηκε στο Άγιον Όρος το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, κυρίως στην παντοκατορινή σκήτη του προφήτου Ηλία. Από τον Άθωνα αναχώρησε αργότερα για την περίφημη Μονή Νεάμτς της Μολδαβίας στη σημερινή Ρουμανία. Το μοναστήρι του Νεάμτς στάθηκε για τη Μολδαβία ό,τι και το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος για τη Ρωσία, ό,τι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου για την Ουκρανία, ό,τι το Άγιον Όρος για την Ελλάδα. Για πέντε αιώνες ήταν το κέντρο της Ορθόδοξης Διαφώτισης στη Μολδαβία. Εκεί ασκήθηκε ο περίφημος Μολδαβός γέροντας Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, Άγιος της Εκκλησίας μας, ιδρυτής και πατέρας του θεσμού των γερόντων στη Ρωσία, στους έσχατους χερούς. Αυτός είχε έναν Μολδαβό μαθητή, το Γεώργιο, που με τη σειρά του είχε και αυτός ένα μαθητή Γεώργιο, και αυτόν που ήταν τυπογράφος στη Μονή Νεάμτς. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Γεώργιος αυτός πήγε στο Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στην περιοχή της Βίγλας, της Μεγής της Λαύρας, κοντά στη θέση που σήμερα βρίσκεται η λαυρεωτική σκήτη του τιμή προδρόμου, η ρουμανική σκήτη. Ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Αφού αποτάχθηκε τον κόσμο, έζησε σαν ερημίτης και απέκτησε πολλά χαρίσματα από τον Θεό. Ο γέροντας Γεώργιος είχε ένα μαθητή, τον Αθανάσιο. Μαζί έζησαν 8 χρόνια. Ο Αθανάσιος μιλούσε για τον Στάρετς Παΐσιο Βελιτσκόφσκι με δέος και σεβασμό και διηγούνταν τα ακόλουθα προκειμένου να δείξει το ύψος των πνευματικών του αναβάσεων. Είχα την εξαιρετική ευλογία να γνωρίσω τον τελευταίο επιζώντα μαθητή του γέροντος Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Από το ακόλουθο περιστατικό που συνέβη σε αυτόν, ο οποίος ήταν άνθρωπος πνευματικά έμπειρος, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο Παΐσιος. Κάποτε καθόταν στο καλύβι του και προσευχόταν. Ξαφνικά είδε σαν σε έκσταση, όπως συνήθως αποκαλύπτεται σε τέτοιους ανθρώπους, είδε πλήθος δαιμόνων να κυκλώνουν ένα είδος θυσιαστηρίου και σε λίγους άλλους δαίμονες να συνοδεύουν τον Σατανά με δαιμονική επισημότητα. Ο Σατανάς κάθισε πάνω στο θυσιαστήριο και δεχόταν τους δαίμονες έναν-έναν με τις αναφορές τους και οι οποίοι απαντούσαν στις ερωτήσεις του. «Εσύ πού ήσουν?» ρώτησε ο Σατανάς τον πρωτοδαίμονα. «Ήμουν στο καλύβι ενός μοναχού που ζει στην ησυχία έξω από το μοναστήρι, μα δεν μπορούσα να τον πλησιάσω, γιατί όσες φορές δοκίμασα, εκείνος έπεφτε κατά γης, φυσικά έκανε μετάνοιες και προσευχές και ήταν καλυμμένος ολόκληρος με μια φωτιά που με έκαιγε και γι' αυτό μου ήταν τελείως αδύνατο να φτάσω κοντά του». Ο Σατανάς τότε διέταξε να τον δείρουν όπως και τους άλλους που δεν τα κατάφεραν στις δαιμονικές επιδιώξεις τους. Ήταν όλοι αυτοί 5-6 δαίμονες. Μετά άρχισε να γριλίζει και να λέει «Πόσο με ενοχλούν αυτά τα παλιόχαρτα», εννοώντας με αυτή τη λέξη τα πατερικά βιβλία που κυρίως ήταν μεταφράσεις που έκανε Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι από την ελληνική στη σλαβωνική γλώσσα. «Θα έρθει καιρός όμως που όλα αυτά θα υποταχθούν στη θέλησή μου και αυτά τα βιβλία θα εξαφανιστούν». «Και η εποχή αυτή», πρόσθεσε ο γέρο Θανάσιος στα λεγόμενα του δαίμονος που ανέφερε παραπάνω, «και αυτή η εποχή ήρθε. Η περίφημη βιβλιοθήκη της Μονής Νεάμτς κατακάηκε και τα λίγα βιβλία για την ωραία προσευχή που γλίτωσαν από την καταστροφή έχουν μείνει στα αζήτητα. Κανείς πια δεν ενδιαφέρεται για αυτά». Ο γέρον Αθανάσιος συνέχισε. «Πρέπει να διαβάζουμε διαρκώς πατερικά βιβλία. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες διάβαζαν πολύ. Διάβαζαν έως ότου να λάβουν το χάρισμα της προσευχής». Τον Οκτώβριο του έτους 1873 ο προαναφερθής Αθανάσιος αρρώστησε και στις 23 του μηνός εκοιμήθη και κυδεύτηκε στο κοινό κημητήριο.

Το όραμα του γέροντος Σοφρονίου. Ένας από τους πολλούς μαθητές του προαναφερθέντος Οσίου Παϊσίου Βελισχόφσκι, του Αγιορείτου, ο Σοφρόνιος, που εκείνη την εποχή ήταν ηγούμενος, ήταν και πνευματικός άνθρωπος και αυστηρός ασκητής και είδε ένα όραμα. Μέσα από την εξιστόρηση που θα ακολουθήσει, κατανοούμε, αγαπητοί ακροατές, τη μεγάλη αξία που έχει για τον κάθε χριστιανό η μελέτη βιβλίων ορθόδοξης πνευματικότητας και ιδιαίτερα της μελέτης των συγγραμμάτων που κατέλειπαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, των πατερικών βιβλίων δηλαδή. Μια νύχτα, νομίζοντας πως πλησίαζε να ξημερώσει, ο Σοφρόνιος βγήκε από την πύλη του μοναστηριού και κοίταξε προς την εξωτερική πύλη, εκεί που σήμερα βρίσκεται το Αγίασμα. Εκεί είδε έναν άνθρωπο που ήταν μαύρος στην όψη και φοβερός στο θέαμα. Φορούσε στρατιωτικό μονοδία και φώναζε δυνατά, όπως κάνουν οι αξιωματικοί όταν δίνουν διαταγές στους στρατιώτες. Τα μάτια του ήταν κόκκινα και γυάλιζαν σαν φλόγες. Το στόμα του ήταν σαν το πιθήκον και τα δόντια του εξήχαν από αυτό. Στη μέση του ήταν περιτυλιγμένο ένα τεράστιο φίδι, του οποίου το κεφάλι κρεμόταν προς τα κάτω και από το στόμα του έβγαινε η γλώσσα σαν ξύφος. Στους ώμους του είχε συρρίτια που είχαν το σχήμα κεφαλών φιδιών και στο κεφάλι του φορούσε ένα καπέλο από όπου ξεπρόβαλαν φαρμακερά φίδια και τυλίγονταν σαν μαλλιά γύρω από το λαιμό του. Μόλις ο γέροντας Σοφρόνιος αντίκρισε όλα αυτά, πέτρωσε από το φόβο. Μετά από λίγο συνήλθε κάπως και ρώτησε τον άρχοντα αυτού του σκότους τι γύρευε τέτοια ώρα στον περίβολο του μοναστηριού. «Είναι δυνατό να μην ξέρεις ότι εγώ δίνω διαταγές εδώ στο μοναστήρι σου?» απάντησε ο μαύρος. «Εμείς δεν έχουμε στρατό εδώ και η πατρίδα μας διανύει περίοδο απόλυτης ειρήνης», είπε ο ηγούμενος. Τότε συνέχισε ο μαύρος δαίμονας να λέει: «Μάθε πως εμένα με έστειλαν οι αόρατοι άρχοντες του σκότους και βρισκόμαστε εδώ για να εγείρουμε πόλεμο εναντίον της μοναχικής τάξης, εναντίον των μοναχών. Όταν κατά την κουρά σας δίνετε τους μοναχικούς σας όρκους, δηλώνετε ότι θα μας πολεμάτε και μας προξενείτε πολλές πληγές με το πνευματικό σας οπλοστάσιο. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να υποχωρούμε με ντροπή, γιατί η φλόγα της προσευχής σας μας καίει. Τώρα όμως δεν σας φοβόμαστε, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του Παϊσίου, του ηγουμένου σας. Εκείνος μας τρόμαζε και υποφέραμε πολύ στα χέρια του. Από τότε ακόμα που ήρθε εδώ από το Άγιον Όρος, μαζί με 60 άλλους μοναχούς, εμένα, συνεχίζει ο δαίμονας, με έστειλαν εδώ με 60.000 στρατιώτες μας για να το σταματήσουμε. Όσο καιρό είχε αυτός την ηγουμενία, δεν μπορούσαμε να ησυχάσουμε. Παρόλους τους πειρασμούς, τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες μας εναντίον εκείνων και των μοναχών του, δεν καταφέρναμε τίποτα. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί να διηγηθεί η ανθρώπινη γλώσσα τις φοβερές οδύνες, τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες που υποστήκαμε κατά την διάρκεια της διαμονής αυτού του ανθρώπου εδώ. Ήταν ένας έμπειρος στρατιώτης και η στρατηγική του μας έβρισκε πάντα εκτός θέσης. Μετά το θάνατό του όμως τα πράγματα άλλαξαν κάπως και μπορέσαμε να αποδεσμεύσουμε από αυτό το φρούριο 10.000 δικούς μας. Έτσι μείναμε εδώ 50.000. Όταν οι μοναχοί άρχισαν να αμελούν τον κανόνα τους και να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους αγρούς, τα κτίρια και τα αμπέλια, απαλλάξαμε άλλους 10.000 από τα καθήκοντά μας εδώ και οι υπόλοιποι 40.000 μείναμε για να συνεχίσουμε τις προσβολές μας. Λίγα χρόνια αργότερα, μερικοί από τους μοναχούς αποφάσισαν να αλλάξουν το τυπικό του Παϊσίου, διαφώνησαν και μεταξύ τους και μερικοί έφυγαν. Στο μεταξύ, δόθηκε άδεια σε λαϊκούς να νοικιάζουν δωμάτια στο μοναστήρι και όταν μάλιστα έφεραν και τις γυναίκες τους μέσα, κάναμε γιορτή για την νίκη μας και μειώσαμε το στρατό μας κατά 10.000 ακόμα. Αργότερα, που άνοιξαν και τα σχολεία για τα νεαρά αγόρια στο μοναστήρι, ο πόλεμος πλησίασε μπρος στο τέλος του πια και μπορούσαμε να μειώσουμε τις δυνάμεις μας κατά 10.000 ακόμη, αφήνοντας εδώ μόνο 20.000 δικούς μας για να επιβλέπουν τους μοναχούς.
Μόλις ο γέροντας Σοφρόνιος άκουσε όλα αυτά, αναστέναξε μέσα του και ρώτησε τον μαύρο δαίμονα: «Τι ανάγκη έχετε να μείνετε ακόμα στο μοναστήρι, αφού βλέπετε, όπως και ο ίδιος ομολογείς, πως οι μοναχοί έχουν παραιτηθεί από το πνευματικό πόλεμο? Τι άλλη δουλειά έμεινε ακόμα εδώ για σας?» Και εκείνος ο Παγκάκιστος, εξαναγκασμένος από τη δύναμη του Θεού, αποκάλυψε το μυστικό του. «Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει κανένας πια να μας πολεμήσει όπως παλιά, αφού η αγάπη έχει ψυχρανθεί και εσείς έχετε προσκοληθεί σε επίγειες και κοσμικές υποθέσεις. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα στο μοναστήρι που μας ενοχλεί και μας ανησυχεί». «Ποιο είναι αυτό?» «Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα, τα βιβλία, στον όλεθρο να πάνε, αυτά που έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Ζούμε με τον φόβο και τον τρόμο, μήπως κάποιος από τους νεότερους μοναχούς τα πιάσει στα χέρια του και αρχίζει να τα διαβάζει». Γιατί μόλις αρχίζουν να διαβάζουν τα καταραμένα αυτά κουρελόχαρτα, μαθαίνουν την αρχαία ευλάβεια και εχθρότητά σας εναντίον μας και οι νεαροί αρχάροι ξεσηκώνονται. Μαθαίνουν από αυτά πως οι παλιοί χριστιανοί, μοναχοί και λαϊκοί, συνήθιζαν να προσεύχονται αδιάλειπτα, να νηστεύουν, να εξετάζουν και να εξαγορεύονται τους λογισμούς, να γρυπνούν και να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Μετά, απλοϊκοί όπως είναι, αρχίζουν να θέτουν τις ανοησίες αυτές σε εφαρμογή. Ακόμη, παίρνουν σοβαρά όλη την Αγία Γραφή. Μας βρίζουν και ορίονται εναντίον μας σαν άγρια θηρία. Αρκεί να σου πω ότι ένας από αυτούς τους ανόητους θερμοκέφαλους είναι αρκετός για να μας διώξει όλους από εδώ. Είναι τόσο ανηλαιής και ασυμβίβαστη εναντίον μας, όσο και ο θανατωμένος αρχηγός σας, εννοώντας το Σωτήρα Χριστό. Επιτέλους έχουμε τόση ειρήνη και ηρεμία μέσα μας. Αυτά τα αποκαλούμενα από σας πνευματικά βιβλία, όμως, είναι μια διαρκής πηγή εχθρότητας και ταραχής. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας ειρήνη? Γιατί εσείς δεν διαβάζετε τα βιβλία μου? Δεν είναι και αυτά πνευματικά? Κι εγώ πνεύμα δεν είμαι? Κι εγώ εμπνέω ανθρώπους να γράφουν βιβλία? Δεν φτάνει παρά να πέσει ένα από αυτά τα παλιόχαρτα που τα λέτε περγαμηνές και χειρόγραφα στα χέρια ενός απλού και ανόητου και αρχίζει εκ νέου καινούριος πόλεμος και αναγκαζόμαστε να φεύγουμε και να αρπάζουμε πάλι τα όπλα εναντίον σας. Ανήμπορος πια να κρατήσει σιωπή, ο φτωχός ηγούμενος πατήρ Σοφρόνιος ρώτησε τον δαίμονα: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο σας εναντίον των μοναχών στους καιρούς μας?» Και εκείνος απάντησε: «Όλο το ενδιαφέρον μας σήμερα στρέφεται στο να κρατήσουμε τους μοναχούς και τις μοναχές μακριά από τις πνευματικές ενασχολήσεις, ιδιαίτερα δε από την προσευχή και την μελέτη αυτών των καπνισμένων βιβλίων. Γιατί δεν δαπανάτε περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των κήπων και των αμπελιών, στο ψάρεμα, στα σχολεία για τους νέους, στη φιλοξενία όλων αυτών των καλών ανθρώπων που έχονται εδώ στο μοναστήρι το καλοκαίρι για καθαρό αέρα και υγιεινό νερό?» Οι μοναστές που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα πιάνονται στα δίχτυα μας όπως οι μύγες στον ιστό της αράχνης. Ως ότου όλα αυτά τα βιβλία καταστραφούν ή φθαρούν από το χρόνο, δεν θα ειρηνέψουμε. Είναι σαν σαΐτες και ευέλη για μας. Δεν είχε καλά-καλά, αγαπητοί ακροατές, τελειώσει τα λόγια αυτά και σήμανε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο αρχηγός των δαιμόνων εξαφανίστηκε αμέσως σαν καπνός. Ο γέροντας ξεκίνησε για την εκκλησία με μεγάλο πόνο ψυχής εξαιτίας των αποκαλύψεων αυτών και μπήκε στην εκκλησία. Όταν μαζεύθηκαν οι μοναχοί, τους διηγήθηκε με δάκρυα στα μάτια όλα όσα είδε και άκουσε κατά τη διάρκεια της φοβερής αυτής οπτασίας και μετά έδωσε εντολή να καταγραφούν όλα αυτά προκειμένου να ωφεληθούν οι επιγενόμενοι μοναχοί, οι επιγενόμενες γενναίες των ανθρώπων. Τα παραπάνω, αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα για να κατανοήσουμε όλοι μας την αξία που έχει η μελέτη για τους χριστιανούς και ιδιαίτερα η μελέτη των πατερικών βιβλίων της Εκκλησίας μας.

και στην υπόλοιπη εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε με αποσπάσματα από τα γεμάτα Θεία Χάρη, λόγια από τα συγγράμματα των Αγιωτών Πατέρων. Μερικές φορές αόρατη φλόγα άγγιζε την κορυφή της κεφαλής μου και εισερχόταν γρήγορα σε όλο μου το σώμα μέχρι τα πόδια. Τότε φλογερή προσευχή με μεγάλο κλαφμό για τον κόσμο με κυρίευε για ώρες. Γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ.

Αν κανείς δεν μπορεί να πληροφορήσει για τη γλυκύτητα που έχει το μέλι, εκείνες που δεν το γεύθηκαν ποτέ, πώς άραγε μπορεί κανείς να περιγράψει την ειδονή της ιερής χαράς και της χάρης του Θεού σε εκείνους που δεν τη δοκίμασαν? Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, επιστολή προς τη μοναχή ξένη.

Πώς να μην βλέπει και να μην ακούει τα πάντα με απάθεια, και αφού έγινε ο νους Θεός, πώς να επιθυμήσει κάτι αισθητό, ρευστό ή φθαρτό αυτός που όλα αυτά τα υπερεύει και κάθε ανθρώπινη δόξα ξεπέρασε? Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μεγάλη είναι η χαρά όταν υπάρχει διάθεση αυτοθυσίες. Από τη μετάνοια τόσο πολύ διευρύνθηκε το είναι μου, ώστε να αγγίζει εν πνεύματι και τον Άδη και την Βασιλεία. Δώσε μου τον εαυτό σου να γεμίσω από εσένα, να σε καταφυλίσω και να σε ασπαστώ την ανέχφραστη δόξα σου, το φως του προσώπου σου, να γεμίσω από εσένα και να μεταδώσω σε όλους και να έρθω σε σένα όλος δοξασμένος. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος μπορεί να μην είναι αγιορείτης πατέρας της Εκκλησίας μας, όμως είναι μέσα στην καρδιά των αγιορείτων αγιορείτης.

βαπτίζεται ο νους στο φως σου και λαμπρύνεται και γίνεται φως όμοιο της δόξας σου και δικό σου νους καλείται όποιος αξιώθηκε να γίνει φως και καταξιώνεται να έχει το δικό σου νου και γίνεται ένα με εσένα αδιαχώριστα. Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

την παρακάτω προσευχή ευγνωμοσύνης προς το Θεό του νεότερου από τους Αγιορείτες Αγίους της Εκκλησίας μας, του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, θα μεταδώσουμε στην αγάπη σας, αγαπητοί ακροατές. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δελισμόνησες τον αιματολοδούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντοτε σε προσέβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω την μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελεξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιον ένο να σου προσφέρω. Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά μου από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου που τίποτα στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνο εσένα. Σύ με έπλασες, σύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, σύ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου λοιπόν τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσ' μου τη μετάνοια του Αδάμ και την Αγία ταπεινωσή σου.

και με την παραπάνω προσευχή ευγνωμοσύνης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, έφτασε και η σημερινή μας επικοινωνία στο τέλος της. Αγαπητοί ακροατές, ευλογία.

Σταύρος. Βηματίζοντας στον τόπο και την ιστορία του. Μια εκπομπή με θέματα αγιοειδικής πνευματικότητας και παράδοσης που επιμελείται και παρουσιάζει ο αγιοειδικός μοναχός Πατήρ Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνεχίζουμε τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη πάντοτε στην ιδρυτική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Η εγχείρηση και το μαρτύριο που ακολούθησε. Το Νοέμβριο του 1966, ενώ είχαν περάσει 3 μήνες από τότε που μπήκε στο νοσοκομείο, η εγχείρηση δεν είχε προγραμματιστεί επειδή ο οργανισμός του ήταν εξασθενημένος, αλλά και επειδή οι γιατροί δεν ήθελαν να χάσουν έναν τόσο πολύτιμο ασθενή. Μακάρι του έλεγα να είχαμε κανένα 2 μοναχούς σαν και σένα για να κρατούν μια ισορροπία εδώ μέσα και να μας υπακούουν οι άρρωστοι. Εκείνος όμως ένιωθε σαν το ψάρι έξω από το νερό. «Έχω βγει από τα νερά μου», έγραψε σε επιστολή του. «Η υπόθεση σε αυτή με έφερε το λιγότερο 3 χρόνια πίσω. Έχω χρεοκοπήσει πνευματικά». Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ετοίμασε τον τουρβά του για να φύγει. Τελικά η εγχείρηση ορίστηκε να γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί η εγχείρηση ενός άλλου αρρώστου που έπασχε επίσης από βρονχιεκτασίες και ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε κάθε τόσο να δει την τομή του, διότι τον απασχολούσε αν μετά την εγχείρηση θα μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται. «Θα μπορώ να πλένω τα ρούχα μου?» ρωτούσε τον χειρουργημένο. «Εσύ έχεις τόσους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν», του έλεγε εκείνος, «και ρωτάς αν θα μπορείς να πλένεις τα ρούχα σου». Την παραμονή της εγχειρήσεως όλη τη νύχτα έκανε θερμή προσευχή. «Θεέ μου, αν είναι να ζήσω και να σε ευαρεστήσω, ας πάει καλά η εγχείρηση. Αν είναι όμως να σε λυπήσω, ας είναι αυτή η τελευταία μου νύχτα». Η εγχείρηση ήταν δύσκολη. Κράτησε 11 ώρες και του μετάγγισαν 12 φιάλες αίμα, το οποίο έδωσαν οι αδελφές. Το αφαίρεσαν τον άνω λοβό του αριστερού πνεύμωνα και ένα μέρος από τον κάτω λοβό. Και στη συνέχεια τον συνέδεσαν με ένα μηχάνημα συνεχούς αναρρόφησης για την παροχέτευση των υγρών. Αυτό το μηχάνημα, το μαρτύριο όπως το έλεγε, του προξενούσε αφόρητο πονοκέφαλο και δυνατούς πόνους στην πλάτη και στο θώρακα, όπου ήταν προσαρμοσμένα τα σωληνάκια. Και ενώ σε άλλους το άφηναν 8 ημέρες, σε αυτόν χρειάστηκε να το αφήσουν 18. «Είναι αλήθεια ότι υπέφερα πολύ», έγραψε σε επιστολή του, «αλλά άξιζε να πληρώνει κανείς χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει από ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα». Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Τελικά το μηχάνημα αφαιρέθηκε στις 4 Δεκεμβρίου μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Την παραμονή που ήταν ημέρα Σάββατο, ο Όσιος περίμενε ότι η Αγία Βαρβάρα θα βοηθούσε να τελειώσει το μαρτύριό του, αλλά οι γιατροί δεν φάνηκαν. Την άλλη μέρα ήταν λυπημένος. Αν είδα να βοηθήσει η Αγία, έλεγε, θα είχε βοηθήσει. Τώρα οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Του ήρθε μέσα του και ένα παράπονο. «Εγώ τόσες φορές άναβα τα καντήλια στο εκκλησάκι της Αγίας. Τι καντηλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το τακτοποιούσα. Και τώρα διολάστηκα να μην μου βγάλουν». Μετά όμως σκέφτηκε. «Φαίνεται θα λείπησα σε κάτι την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν». Ξαφνικά άκουσε θόρυβο από νοσοκομιακό καροτσάκι και είδε τους γιατρούς να μπαίνουν στο δωμάτιό του. «Έχουμε εντολή να σου βγάλουμε τα σωληνάκια», του είπαν. Πολύ νωρίς εκείνο το πρωί, αν και ήταν Κυριακή, ο χειρουργός τους είχε πει: «Να πάτε να βγάλετε τα σωληνάκια του καλόγερου». Η Αγία ήθελε να κάνει το θαύμα της ανήμερα στη μνήμη της, και μάλιστα μεγαλύτερο λόγω της αργίας της Κυριακής.

Φροντίδα για την ίδρυση του ησυχαστηρίου. Ύστερα από 10 μέρες τον ειδοποίησαν ότι θα έβγαινε από το νοσοκομείο. Τότε, μέσα σε 3 ώρες, ο Όσιος πέρασε από όλους τους θαλάμους για να αποχαιρετήσει τους ασθενείς. Στη συνέχεια, μέχρι να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, τον φιλοξένησαν οι αδελφές σε ένα σπίτι που είχαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου το κλίμα είναι κάπως ξηρό. Εκεί συγκεντρώνονταν όλες σχεδόν οι αδελφές κάθε απόγευμα και έκαναν τον εσπερινό. Στο τέλος ο Όσιος τους διάβαζε ένα κομμάτι από τους ασκητικούς λόγους του Αβά Ισαάκ και τους το εξηγούσε. Κυρίως προσπαθούσε να τις βοηθήσει να καταλάβουν ότι ο μοναχισμός είναι ζωή υπερφυσική και ότι η αποστολή του μοναχού είναι κάτι το σοβαρότερο από τις ανθρώπινες φιλανθρωπίες, αφού με την προσευχή του ο μοναχός φέρνει αθόρυβα τη βοήθεια του Θεού εκεί που χρειάζεται. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι υπήρχε η σκέψη να γίνει και κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα εντός του χώρου της Μονής, είπε: «Αν σκέφτεστε έτσι, καλύτερα να καθίσετε στον κόσμο». Επειδή όμως εκκρεμούσε και το θέμα της επισκοπικής αδείας, την προπαραμονή των Χριστουγέννων, είπε στις αδελφές: «Αύριο που είναι η τελευταία ημέρα της νηστείας, να κάνουμε προσευχή όλη τη νύχτα, να φωτίσει ο Θεός τον Δεσπότη να μας απαντήσει αν θα δώσει άδεια να γίνει το μοναστήρι ή όχι». Την επόμενη ημέρα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κάλεσε τον πατέρα Πολύκαρπο και του ανακοίνωσε την αρνητική του απόφαση. Ύστερα από αυτό, ο πατήρ Παΐσιος σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από έναν γνωστό του ιερομόναχο, τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος καταγόταν από ένα χωριό της Κόνιτσας και υπηρετούσε στη γειτονική Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας. Εκείνος μεσολάβησε στον Μητροπολίτη Κασανδρίας Συνέσιο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του για την ίδρυση μονής στην επαρχία του. Στη συνέχεια, ο πατήρ Παΐσιος, με τη βοήθεια του πατρός Αγαθαγγέλου, βρήκε και τον τόπο όπου θα χτιζόταν το μοναστήρι. Ήταν ένα πλάτωμα στην πλαγιά ενός βουνού, ανάμεσα στα χωριά Αγία Παρασκευή και Σουρωτή. Σύντομα, ο τόπος αυτός αγοράστηκε και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε η ανέγερση της μονής. Επίσης, έχοντας ο Όσιος πείρα από τις δυσκολίες που είχε συναντήσει στη μονή στο Μίου, συμβούλεψε τις αδερφές να φροντίσουν ώστε το νεοσύστατο μοναστήρι να αναγνωριστεί ως ησυχαστήριο για να μπορεί να είναι αυτοδιοίκητο. Αφού λοιπόν ο Όσιος μέσα σε 2 μήνες έδωσε λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα των αδελφών που για λίγο καιρό τον είχαν βοηθήσει, επέστρεψε στη σκήτη των Ιβύρων τον Μάρτιο του 1967. Δεν εγκαταστάθηκε όμως το καλυβάκι του που ήταν μέσα στην υγρή χαράδρα, αλλά στη μικρή παράγκα την οποία έβλεπε ο ήλιος. Διότι η ταλαιπωρία της εγχειρήσεως είχε βέβαια τελειώσει. Το άφησε όμως μεγάλη ευαισθησία στο κρύο και στην υγρασία, καθώς και σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, που ήδη ήταν ευαίσθητο από την άσκηση την οποία είχε κάνει στο Σινά και βλάφθηκε μετά την εγχείρηση από τα ισχυρά αντιβιωτικά. Έπρεπε λοιπόν ο Όσιος να μετακινηθεί το συντομότερο σε τόπο με ξηρό κλίμα.

ελληνικά κατουνάκια. Εγκατάσταση στο κελί του Ιπατίου. Η αναζήτηση τόπου με ξηρό κλίμα έφερε τον πατέρα Παΐσιο στα ερημικά κατουνάκια. Στα μέσα Ιουλίου του 1967 εγκαταστάθηκε στο βορειότερο κελί των Κατουνακίων, το οποίο επειδή δεν έχει ναό, είναι γνωστό ως κελί του Ιπατίου από το όνομα του μοναχού που έμενε εκεί πριν από τον πατέρα Παΐσιο. Το φτωχικό αυτό κελί, καθώς είναι απομονωμένο, μέσα σε μια μικρή λαγκαδιά ανέπαυσε τον Όσιο. Με βοηθάει, έλεγε, που δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι. Αισθάνομαι μόνος, μόνος. Το κελί αποτελείται από τέσσερα μικρά κτίσματα που είχαν ξεχωριστή είσοδο το καθένα και ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που έμοιαζαν περισσότερο με ορνηθώνες. Ένας πατέρας από τη γειτονική συνοδεία των Δανιηλαίων τον ρώτησε: «Θα ανακαινήσεις, πάτερ, το κελί?» «Τι να ανακαινήσω? Για εκεί επάνω να ανακαινήσω», του απάντησε και έδειξε τον ουρανό. Επισκέβασε μόνον τις λαμαρίνες της στέγης του κελιού, όπου θα έμενε, και καθάρισε τα άλλα τρία κελάκια για να τα χρησιμοποιήσει, το ένα ως εργαστήριο, το άλλο ως αρχονταρίκι και το τρίτο ως ξυλαποθήκη. Μέσα στο κελί του βρήκε ένα στενό και χαμηλό σεντούκι, το οποίο χρησιμοποίησε για κρεβάτι. Επειδή ήταν χειρουργημένος, έβαλε για στρώμα μία κουρελού και από πάνω έστρωσε ένα μαύρο σεντόνι. Εκτός από αυτό το μικρό σεντούκι, δεν χωρούσε τίποτε άλλο μέσα στο κελί. Στον τοίχο υπήρχαν λίγες εικόνες και στο υπαίρθυρο ήταν ακουμπισμένες δύο νεκροκεφαλές. Ο πατήρ Παΐσιος τα κράτησε όλα όπως τα βρήκε.

ησυχαστικό πρόγραμμα. Ασκητικός ήταν και ο γύρω τόπος. Υπήρχαν κυρίως πουρνάρια και ελάχιστα δένδρα. Λίγες λεύκες και 2-3 καρυδιές, στις οποίες ανεβοκατέβαιναν σκιουράκια που δεν άφηναν ούτε ένα καρύδι. Σε 2-3 επιχωματωμένα πεζούλια υπήρχε και ένας μικρός κήπος, όπου ο πατήρ Παΐσιος φύτεψε πατάτες και κρεμμύδια. Οι πατάτες δεν ευδοκίμησαν, αλλά τα κρεμμύδια μεγάλωσαν, και έτσι έτρωγε μόνο κρεμμύδια με παξιμάδι. Ενώ του έλειπαν και τα πλέον αναγκαία, όταν κάποιος του πήγαινε τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. «Δεν μπορώ να φάω τίποτε», έλεγε, «διότι όλα με πειράζουν στο έντερο». Και τα δέματα που του έστελναν τα πήγαινε σε φτωχά γεροντάκια, χωρίς καν να τα ανοίξει. Ήταν τόσο ακτίμων που όταν ήθελε να κεράσει κανέναν περαστικό, δεν έβρισκε τίποτε. Μια φορά που κάποιος μπήκε στο κελί του για να κλέψει, δεν βρήκε τίποτε, και επειδή λυπήθηκε τον πατέρα Παΐσιο, του πήγε λίγο ψωμί, ζητώντας του και συγχώρηση. «Η ακτιμοσύνη συγκινεί ακόμη και τους κλέφτες», έλεγε μετά ο Όσιος. Απομονωμένος στην έρημο των Κατουνακίων, αφοσιώθηκε στο ησυχαστικό του πρόγραμμα. Ο ένας χρόνος που έζησε στα Κατουνάκια ήταν ο τελευταίος χρόνος κατά τον οποίο όριζε το πρόγραμμά του. «Τότε κανένας δεν με ήξερε», έλεγε αργότερα. «Κινούμουν όπως ήθελα. Είχα το τυπικό μου». Το τυπικό του ήταν προσευχή, μελέτη και εργόχειρο. Επειδή μετά την εγχείρηση δεν μπορούσε να κάνει πολλές μετάνοιες, σήκωνε τα χέρια του ψηλά και προσευχόταν επί ώρες όρθιος. Κάποιες φορές ανέβαινε και στα βράχια πάνω από το κελί του Ιπατίου, στη σπηλιά όπου είχε ασκητέψει ο Γεροεφρέμ ο Τάλας. Τη σπηλιά αυτή, που επί του Κοκρατίας ήταν σπήλαιο αιωλιστών, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Γεροεφρέμ την αγίασε με την αγία ζωή του. Τις ακολουθίες τις έκανε με κομποσχήνη, εκτός από τις ακολουθίες των ωρών, τις οποίες διάβαζε την κάθε μία στην ώρα της. Στο τέλος της κάθε ώρας έκανε ένα 300 κομποσχήνη για διάφορες περιπτώσεις. Μετά την πρώτη ώρα διάβαζε και ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, ενώ μετά τις υπόλοιπες ώρες έκανε μελέτη και εργόχειρο, το οποίο ήταν γύψινα ή ξύλινα εικονάκια. Το απόγευμα μετά τον εσπρινό έτρωγε και έπειτα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της επόμενης ημέρας. Ύστερα έκανε το απόδειπνο με κομποσχήνη και άρχιζε την αγρυπνία του με το γλυκό βύθισμα στην ευχή, όπως έλεγε. Ο ύπνος του δεν διαρκούσε περισσότερο από 2 ώρες, αλλά και τότε η ευχή δεν σταματούσε. Συνεχιζόταν μέσα του αυτενέργητη και αδιάλειπτη. Η εσωτερική του εργασία ήταν μνήμη θανάτου, αυτομεμψία, δοξολογία του Θεού. Σε επιστολή του έγραψε: «Είναι αλήθεια ότι όσο με ωφέλησε η αρρώστια και η λίγη υπομονή, δεν με ωφελήσανε μεγάλοι αγώνες πνευματικοί. Η ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό μεταβάλλουν κάθε πίκρα σε γλυκύτητα πνευματική, όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί την αγάπη προς το δημιουργόν του και λαχταράει την ημέρα εκείνη την ευλογημένη που θα δώσει τα 2 χρέη, την μεν σάρκα στη γη που είναι δική της, την δε ψυχή στο Θεό που είναι από αυτόν». Αυτό το μυστικό το είχαν γνωρίσει και ζούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες και περιμένανε την ώρα του μαρτυρίου με χαρά, όπως περιμένουν οι κοσμικοί μία πανήγυρη ή ένα γάμο. Επίσης και οι Όσιοι, μεθυσμένοι από την αγάπη του γλυκητά του Ιησού, εν ερημίες πλανόμενοι, εν σπηλαίης και εν τεσοπές της γης, όπου είχε μεταβληθεί κάθε πόνος, πίκρα και θλίψης εις αγαλίασιν πνευματική, από τη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Το πρόσωπό του λουζόταν συχνά από δάκρυα κατανήξεως. Μια μέρα, ο πατήρ Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων χτυπούσε για αρκετή ώρα την πόρτα του κελιού του χωρίς να παίρνει απάντηση. Όταν ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε, είχε στα χέρια του ένα κρεμμύδι και ένα παξιμάδι, ενώ τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. «Τι κάνεις, πάτερ?», ρώτησε ο πατήρ Δανιήλ. «Δεν βλέπεις?», απάντησε. «Τρώω, συνέχεια τρώω». Ο πατήρ Δανιήλ εντυπωσιάστηκε όχι μόνο από την πνευματική αλλίωση που είδε ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του πατρός Παϊσίου, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κρυφτεί.

επικοινωνία με άλλους πατέρες. Το Σάββατο και την Κυριακή ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε να λειτουργηθεί άλλοτε στο κελί των Δανιηλαίων και άλλοτε στη Μικρά Αγία Άννα ή πιο μακριά στην Κερασιά. Συνήθως έφευγε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία χωρίς να κεραστεί και σε όλους τους πατέρες έκανε εντύπωση η ασκητική μορφή του καθώς και τα μετρημένα λόγια του. Όταν βοηθούσε στις πανηγύρεις των κελιών αυτών, είχαν την ευκαιρία να τον συναναστραφούν λίγο περισσότερο και έβλεπαν και τον αθόρυβο τρόπο με τον οποίο διακονούσε. Βλέποντας τον πατέρα Παΐσιο να διακονεί, έλεγε αργότερα ο πατήρ Δανιήλ, καταλάβαινες ότι ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, το κάνει με προθυμία. Ήταν άνθρωπος γεννημένος να ζει για τον πλησίον. Επίσης, αν και ταλαιπωρημένος από την εγχείρηση, πήγαινε συχνά στην Καψάλα, απόσταση αρκετών ωρών, για να επισκεφθεί τον Παπατίχωνα και να εξομολογηθεί. Για πνευματική ωφέλεια, επισκεπτόταν και τον Γερο Γαβρίλ τον Καρουλιώτη, ο οποίος έμενε τότε κατάκητος στη σπηλιά ενός απόκριμνου βράχου. Επικοινωνία είχε και με έναν άλλον αγωνιστή ασκητή, τον Ρουμάνο Γερο Δανιήλ, ο οποίος έμενε χαμηλά στην Κερασιά. Μια μέρα ο Γερο Δανιήλ τον ρώτησε: «Εσύ, πάτερ Παΐσιε, τι τυπικό έχεις? Για πες εσύ το τυπικό το δικό σου και μετά να θυμηθώ και εγώ το δικό μου», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Εγώ», απάντησε εκείνος, «μόλις σηκωθώ τη νύχτα αρχίζω πρώτα το κανόνι». Και εννοούσε τον κανόνα. «Πολύ καλά το λες, γέροντα», είπε ο Όσιος. «Κανόνι είναι».

στο νεοσύστατο ησυχαστήριο. Συχνά ο πατήρ Παΐσιος λάμβανε επιστολές από τις αδελφές οι οποίες είχαν αρχίσει να χτίζουν το μοναστήρι και τους ζητούσαν να τις επισκεφθεί και να τις βοηθήσει στο ξεκίνημά τους. Και εκείνος ένιωθε μεγάλη υποχρέωση για τη λίγη περιποίηση και το λίγο αίμα που είχαν δώσει, αλλά δεν ήθελε να

προέκυψε σε συνεργασία και με τον πνευματικό τους ήταν η τοποθέτηση μιας αδελφής ως προϊστώσης, αφού το μοναστήρι δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, ώστε να γίνει εκλογή ηγουμένης. Για το θέμα αυτό μίλησε πρώτα με την κάθε αδελφή χωριστά και ύστερα είπε σε όλες. Για να μπει το μοναστήρι σε μια πνευματική σειρά, πρέπει ένας να τραβήξει μπροστά και οι άλλοι να ακολουθούν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει μία από εσάς προεστός. Ο Όσιος ρύθμισε και το καθημερινό πρόγραμμα του νεοσύστατου κοινοβίου και υπέδειξε να γίνονται οι ακολουθίες με βάση το αγιορητικό τυπικό. Πρωταρχική όμως σημασία έδινε στην ευλάβεια. Συμβούλευε οι αναγνώστριες και οι ψάλτριες να προετοιμάζονται και να βρίσκονται σε εγρήγορση στην ώρα της ακολουθίας, ώστε να μην δημιουργούνται χασμωδίες. Έτσι, οι προσευχόμενοι θα ταξιδεύουν στον ουρανό απρόσκοπτα, έλεγε, αφού το αεροσκάφος δεν θα βρίσκει κενά. Μια μέρα που κάποια αδελφή έψαλε χωρίς να έχει προετοιμαστεί, της έκανε αυστηρή παρατήρηση. Πήγες την τελευταία στιγμή να ανοίξεις το βιβλίο σαν μεγάλος πρωτοψάλτης. Τι ήταν αυτά που έλεγες? Και όταν άκουσε μια άλλη να ψάλει το Κύριε Ελέησον με τρόπο κοσμικό, την πλησίασε και της είπε σιγανά: Τι τραγούδι είναι αυτά που λες? Πες ένα απλό Κύριε Ελέησον με την καρδιά σου. Άλλη πάλι φορά, βλέποντας μια αδελφή να περπατάει μέσα στο ναό, κουνώντας ζωηρά τα χέρια της, της είπε: Τι κινήσεις είναι αυτές? Μέσα στο ναό πρέπει να περπατάει κανείς σαν τους αγγέλους στη μεγάλη είσοδο. Έχεις δει πως περπατούν οι άγγελοι στην εικόνα «Η ουράνια θεία λειτουργία»? Αυτή την εικόνα ήθελε ο πατήρ Παΐσιος να παρουσιάζει η αδελφότητα όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά παντού. Ενδυμασία, βάθισμα, βλέμμα, ομιλία, τα πάντα ήθελε να είναι όπως αρμόζει σε μοναχές. Ως καθημερινή μελέτη συνέστησε στις αδελφές ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, έναν ψαλμό από το ψαλτήρι και ένα κομμάτι από τον Ευεργετινό. Το Ευαγγέλιο και το ψαλτήρι, έλεγε, αγιάζουν τον άνθρωπο ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνει. Ο δε Ευεργετινός είναι μεγάλη ευεργεσία. Να τον έχετε ανοιχτό δίπλα στο μαξιλάρι σας. Προγραμμάτιζε επίσης να κάνουν μία φορά την εβδομάδα μία μικρή αγρυπνία ή κάθε μια στο κελί της. Την επόμενη μέρα ρωτούσε την κάθε αδελφή αν είχε κάποια δυσκολία στην αγρυπνία και έτσι παρακολουθούσε την πορεία τους. Κάποιες Κυριακές που λόγω ελήψεως ιερέως δεν είχαν θεία λειτουργία, υπέδειξε να κάνουν ένα πρόγραμμα που το ονόμαζε ερημικό. Μετά την ακολουθία του όρθρου και των ορών, η εκκλησιαστικός χτυπούσε το καμπανάκι και οι αδελφές πήγαιναν στα κελιά τους για 1 ώρα και 15 λεπτά, όσο δηλαδή διαρκεί η θεία λειτουργία. Διάβαζαν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα κεφάλαια που αναφέρονται στη γέννηση του Χριστού, στα Άγια Πάθη του και στην Ανάστασή του. Και την υπόλοιπη ώρα, μέχρι να ξαναχτυπήσει το καμπανάκι, έλεγαν την ευχή.

Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας, λέγει στο Ευαγγέλιο. Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αυτού, καυτερίστε και κύκλο αυτού, καταγείς χώδα, προς εκλέσσε του ουρανών άνω και τη γη, του διακρίνει το λόγο των λαών αυτού. Συναβάλλεται αυτό τους ουσίους αυτού, τους διαδεθμένους δίκαιοι αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν ουρανήν τη δικαιοσύνη αυτού, ότι Θεός κριτήσει την άκουσον λαός μου και ραλύσουσιν Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέσα ο Θεός μου, είμαι εγώ, που και επί της θυσίου σου ελέξωσα τα δέλο ολοκαύτωμά σου ενώπιό μου διαποντός, που δέξομαι εκ του οίκου σου μάχου σου δε εκ των ποινίου σου χυμάρους. Ότι εμά έστει πάντα θερία του αυρού κτίνει της όρηση και φως, έγνω τα πάντα του τα πετεινά του ουρανού και ωραίο της αυρού μετέ μου εστίν. Εάν ποινά σου που μίση ύπο η μίγα εστίν υπομένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγουμε κρέας τάβλων ή αίματα αγωνθείουμε. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσως και απόδοση του υψής της ευχάς, και επικαλέσουμε εσύ με θυψός μου και εξελούμε και δοξάσουμε. Το δέμα το λόγο είπε ο Θεός είναι αυτή που εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναφάνιστη η δίκη μου δύο στόματός μου. Σε μη είσαι παιδεία και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οποίες σου ή εθεώρης κλέπτην συνέτοχη σε αυτό και με τον ηχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνας επικίαν και η γλώσσα σου περιέπει και ο δουλειώτης. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλες και κατά του ιού της μικρός σου ετήθης κάμων. Ταύτε επίσης και εισήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος ανέξουσιν και παραστήσω και τα πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται διδάφτα η επιλαθνόμενη τη θεουμή ποτέ αρπάσει και η ουμή η οριόμους. Εσύ ανέσως δοξάς να και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριό. Λέησο με Θεός κατά μέγα ελάω σου και κατά πλήσω και μας εξάλληψαν το μαμά. Επειδή πίνω μου πίνω τη αμοιή μου και από τη αμαρτία μου καθαρισώνω, ότι την εγώ κοινό που και αμαρτία μου να πιω με στη διαποντό. Σήμερα είμαι το εκ των πονηρών ενώπιον σε πίσω, όπω αν αγιοθήσει τη λόγη σου και νικήσει το πνευστέ. Η δούγαρ ένα μη συλλήθη και να μυθήσει και σε μημίτη. Η δούγαρ αλήθη γράψα στα άδεια και κρύφει τη οποία δήλωσά σου. Παρατήσουμε σόβα και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχεί όλα ευχαρθήσουν. Ακουτήσει μεγαλεία σου και ευρωσύνη να γαλιάσουν στο έτο του πεινωμένου. Απόστοφο πρόσωπό σου, πάω από το ματιό μου και πάω στο μείωσμα εξάλληψη. Με καρδία μου καθ' να κτίσω ένα μη πρόσωπο και πνεύθε σε γέννη σε ξεκάτω. Μη απορρίψουν το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο, μην την έλυσε από μου. Μα απόδοση μου την αγκαλία σου, στρίσου και πνεύθε γεμονικό στρίξό μου. Και δόξα νόμο στο σοδού σου και σε ρίση που σε επιστρέψει. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό ο τρία μου, αγκαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και το δαχείλι μου ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει εσύ ανέβα κάνω όλο αυτό μα του καφοκή. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο. Καρδία σε τριμμένη και τρεπειδωμένο αυτό ο κουτσινό. Αγάθαν κύριε τη αφοκία τη Ιώνα και οικοδομηθείτε τη έχει βουσουλή μου. Τότε εκδοκίσει τη συνεκκλησία σε ένα φράγκελο καυτώματα. Το όταν ήσουν και τη συνεστηνή ω μόνο. Όξο πατρί και γιο και γιο πνεύμα. Νίκη
1: αδική σου σώμα στον αιώνα μήνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισου, κύριε Λέισου, κύριε Λέισου, όξο πατρί και γιο και γιο πνεύμα.
0: Στην όνομη και εγκαθένα κακή ο δυνατός σου να μην όλη την ημέρα οδική να ελογείς τη γλώσσα σου ως ήκυρον εικονημένων επίησης δόν γράψεις κακήν υπεραγωθοσύνη αδικήν υπέρ του λαλής

0: γράψει πάντα ρήματα κατά ποτισμού γλώσσα Ανατολία, για τούτο Θεός καθέλησε εις τέλος εκθήλεσε και μεταναστεύεσε όπως κοινώματό σου και το ρίζο άσο εκκληγιζόταν, όσο δε δίκη και φοβηθήστε και από αυτόν γελάστης και ερούσε. Ιδό άνθρωπος ως ουκ έθετε τον Θεό βοηθών αυτού, αλλά επίλπισε επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δε ως ελέα κατάτοπος εν το οίκο του Θεού ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Σε εξομολογήσω μέσα εις τον αιώνα ότι ποιήσες και υπομονώ το όνομά σου ότι Χριστόν αναβίων των οσίων σου. Είπεν άφρον την καρδία αυτού που κρέστη Θεός διεφθάρισαν και ευελήθησαν εν ομοίες σου κρέστη ποιών αγαθών. Οθώς εκ του ουρανού διέκυψε και από τους ουρανούς των ανθρώπων του ειδήν εις τη σημειών και εξητών των Θεών. Πάντα σε εξέγγελον άμα ηχρεώθησαν ου κρέστη ποιών αγαθών ου κρέστη έως ενός. Που χει γνώσον δε πάντε εργαζόμενοι την ομοία ή κατεστίοντα των λαών εν γνώση άτομα, το κύριο ου και επεκαλέσατε. Εκεί εφοβήθησαν φόβο, που ούκεν φόβο ότι ο Θεό διασκόπησε ωστά ανθρωπαρέσκων. Κατησχύθησαν ότι ο Θεό εξουδένωσε αυτού. Τη δόση εξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψε το Θεό την χαιμολοσία του λόγου αυτού, αγαλιάστε Ιακώβ και εμφανθήστε Ισραήλ. Ο Θεός το όνομα τη σώσουμε και τη δυνάμη σου κρινίζουμε. Ο Θεός άκουσε τι προσχή μου ενώ τα ρήματα του στόματό μου. Ό,τι ελότε επανέστησε με και κρατεί η ζήτηση ψυχή μου και ου πρέθω Θεό ενώπιν αυτών. Ιδού βαρθός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλείπου τη ψυχή μου. Προστρέψτε κακά τη ευθύ μου γιατί η αληθεία σου εξολόθησαν αυτού. Ο Κωστίος τη εξομολογήσω με το όνομα τη. Το όνομα τη σου, Κύριε του Αγαθών. Ό,τι κουβάς τη λήψη σου με και τη ευθύ μου επίδε ο Θεό μου. Ενώ ο Θεός την προσευχή μου και μη περισυντήρησή μου, πρόσθεσή μου και εισάκουσό μου, πελυπήθην η διδολεσχία μου και τα λάθη που φωνείς εχθρού και αποθελήψω αμαρτωλού, ό,τι ξέκλεινε από εμένα μία και ενεργία νεκότων, η καρδία με τα λάθη ενεμή και η δηλία θανάτου επέβησε εν θεμέ, φόβος και τρόμος ήλθε θεμέ και κάλυψε με σκότος, και είπα της δώση μου τέργας ως υπερίστεράς και επιταστήσει μου και καταπάσω, οι δε μάκρυνα φυγαδεύουν και βρίσκουν τη ρήμ, ώστε επώνουν τα Θεό να τα σώζοντά με από λιγοψυχίες και από καταιγίδους. Καταπότσουν Κύριε και καταδίδε τη γλώσσα αυτών, ότι είδαν ανομία και αντιλογή είναι εν την πόλη. Μέσα και νυχτό κυκλώσει αυτήν, επί τα τείχη αυτή, ανομία και κόπο εν μέσω αυτή και αδικία. Και που εξέλιπεν εκ των πρωτιών αυτή τόπο και δός, ότι ο εχθρό σου μη δισεύε, η πίνακα αν και ο μισό. Η ομισόν επεμέ εμεγαλερημόνη συνεκρίβειν άνω από αυτού. Συνάνθρωποι σώψη γημό μου και γνωστέ μου, όσο επί το αυτό εγκλήκαν άσμα δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθην εν ομονία. Εθέτω η θάνατο από αυτού και καταδίξαν ει άλλου ζώτη όλη πονηρία με τι παροικίε αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προ το Θεό και έκαξε και ο κύριο του Σέμ. Εσπέρα και πριν και με συγκρίζει, διηγήσουμε και από κελό και ει ακούγοντα τη φωνή μου. Πιτρώστε εν ειρήνη τη ψυχή μου από τον εκκυζόδομη, ό,τι είναι πολύ σύ σε συνεμή. Εισακούστε Θεό και το ποινό σε αυτού σου υπάρχουν πρώτων αιών, που γάρ έστειν αυτή αντάλλαγμα, ότι ούκα φοβήθησαν το Θεό. Ξέτεινε τη χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, δήλωσαν τη διαδίκη αυτού. Διαμερίστηκαν από οργή του προσώπου αυτού και οίκησαν εκαρτία αυτών. Υπονήθησαν οι λόγοι αυτών, είπε έλεγχο και αυτή η συμβολή τη. Πήρυψαν επικείνων τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει, που δώσει τον αιώνα σε όλο το δικαίωμα. Σύδε Θεό κατάξω αυτού ει πρέδια φορά. Άδρα σε μάτω και δολιό του, που μη ημισεύσε τι ημέρε αυτών, εγώ δε κύριε ποιόπησε. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα του κενή και ή και ίσου αιώνα στον όνο μη. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα. Κενή και ή και ίσου αιώνα στον όνο μη. Αλληλούι, ο Θεό, ότι κατεπάτησε με άνθρωπο όλη την ημέρα πολεμών, θλιψέ με. Κατεπάτησά με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η μέρα σου φοβηθήσουμε εγώ δεν πιω επί σένα. Εν το Θεό επενέσου τους λόγους μου, επί το Θεό είπες εγώ φοβηθήσουμε και του είσαι μισάξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου δελείς του κατεμού, πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακό. Παρικίσου και κατακρύψουν αυτή την πτέρα μου φυλάξου καθά περιπέμεινε την ψυχή μου υπέρ του μηθενός όσους αυτούς. Εν οργή λαούς κατάξει ο Θεός την ζωή μου εξεγγυλάσσιν, έθω τα δακρυά μου ενώπιόν σου ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουν οι εχθροί μου στα οπίσω εν εν ημέρα επικαλέσω μέσα, ιδού έγνουν ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κύριο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσουμε τι ποιήσει με άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσουν έσαι όσο. Ότι ρίζω την ψυχή μου εφθανάτου, σου φαιμούς μου από δακρύων,
1: και τους πόδες μου πολυσθήματος του ευαρεστής ενώπιον Κύριου εφωτιζόταν. Ελέησον ο Θεός, ελέησον μου ότι επισκεπέπει την ψυχή μου και είναι τη σκιά του πτερίγους ελπιών έως σου παρέλθει ανομία και κράξουν προς τον Θεό τον ύψιστον τον Θεό τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκε ενισόνιδος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίσω την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων οικημένη ταραγμένος. Οι ανθρώπων ειδώντες αυτόν όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτόν μάχαιρα οξία. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσα την γη δόξη σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέγραψαν την ψυχή μου. Όριξαν προσώπου μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου άσμο και ψαλώ τη δόξη μου. Εξεγέρθη δόξα μου, εξεγέρθη ψαλτήρι και κιθάρα, εξεγερστήσουμε όρθρον. Εξομολογήσου μέσα λαϊ Κύριε ψαλώ ενέθνηση. Ότε μεγαλύθι ως των ουρανών το ελαιό σου και ως των εφελών αλήθειά σου. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γη η δόξη σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων. Και γάρη καρδία νομία να εργάζεται τη γη, αδικία να χείρεση μόνος εμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν η αμαρτωλή από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός ελάδησαν ψευδή. Θυμός αυτής καταδυνομίουσιν το όφεως, οσία σπίδος κοφής και βιούς στα ότα αυτής. Η τη σου και σ' ακούστε φωνή σε παρόντο φαρμάκου του φαρμακευμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντες αυτών, το στόματι αυτών, τα σμήλα των λεόντων συνέφερε ο Κύριος. Εξοδενοθήσει το σίδερο διαπορευόμενο ταινί το τόξον αυτού εσού ασθενήσουσι. Όσοι καιρό τα κίζα την ερθίσονται, έπεσε πύρη από αυτού και ουκίδαν τον ήλιο. Πρώτο συνέντη τη ακάνθαση μου τη ράμουν εσύ όντω ή ενοργή καταπίδεται αυτού. Εφραδίστε δίκαιος όταν η διεκδίκηση τα σχήρας αυτών ύψεται εν θέμα του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος ή άρα είστε καρβός του δικαίου, άρα είστε ο Θεός κρίνουν αυτούς εν τη γη δόξα πατρί και όχι για πνεύμα.
2: Και άρα και Ιησούς όλος τον άνθρωπο να μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, δόξα πατρί και όχι για πνεύμα.
1: Και νύν και έχεις όμως τον αμήν. Εκτελούμε εκ των εχθρών μου Θεός και εκ των υπανισταμένων και με λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξ ανδρών αιμάτων σώσουμε. Ότι δου εθύρευσαν την ψυχή μου επέδεται με μέκρα θεή, ότι ανομία μου, ότι αμαρτία μου Κύριε. Άνεφα νομία σε έδρα μου και κατεύθυνε εξεγέρθη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ Κύριε Θεός το δυνάμενο Θεός του Ισραήλ πρόσεις του επισκέψε πάντα έθνη, μη εκτηρίζεις πάντως εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψουν σε σπέραν και γυλμόψουν οσκίων και γυκλώσουν πόλη. Ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόμα δι' αυτών και ρεοφαίρεντες χείλες είναι αυτών ότι τις ήκουσαν. Και σε Κύριε κυλάς αυτούς εξοδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσε Κύριε, το κράτος μου προσε φυλάξου της ή ο Θεός βιλίπτε μου. Ο Θεός μου τέλος αυτού προφθάσιμο, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάβουν τον νόμο σου. Διασκόρπισουν αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγει αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτως εν την περηφανία αυτών και εξαράνς και ψεύδους διαγγελίζονται στην τέλεια. Εν οργή συντελείας και μου υπάρξουση και γνώσετε ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάγων της γης. Επιστρέψουν εις εσπέραν και λοιμώξουν οσκίων και κυκλώσουν πόλη. Αυτοί διασκορπιστίζονται του φαγή, είναι αν δεν μη χορταστώσει και βουγγίσουσι. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμει σου και αγκαλιάσομαι το πρωί του ελαιό σου. Ότι γεννήθησε τη λήπτρο μου και καταφυγή μου η μέρα θλίψε ως μου. Βοηθό μου σε ψαλό ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτρο μου ή ο Θεός μου το ελαιό μου. Ο Θεός από όσο ημάς η καθήλυση ημάς οργίζεις και οκτήρισες ημάς. Συνέσεις την γη και συνετάραξες αυτήν. Ήεσε τα συντρίμματα αυτή σου τι εσαλεύθη. Έδειξε στο λαό σου σκληρά υπότιτλοι ημάς ήμουν κατανήξεως. Έδικα στις φοβουμένες σε σημείωσουν του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αριστός είναι η αγαπητή σου σώσουν τη δεξιά σου και επακουσώνουν. Ο Θεός ελάλης είναι του Αγίου αυτού. Αγαλιάσουμε και διαμεριώσει οίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσουν. Εμώζε στη Γαλάθ και εμώζε στη Μανασή και φρέμ κρατέω τη κεφαλή μου, Ιούδα βασιλεύσουν. Μουάβ, λέβει τη ελπίδα μου. Επί την ειδουμένη φτενότε πόδιμά μου, μια λόφη κατάγησαν. Τη απάξιμη πόλη περιοχή, ή τη οδηγήσει με έως της Ιδουμέας, ο χύσει ο Θεός ο βοσάμενος ημάς, και ούκα εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. δώσε μη βοήθεια εκ θλίψους και μαντέρας σωτηρία ανθρώπων. Εν το

0: Διαμενείς των αιών ενώπιν του Θεού έλεος και αλήθεια της εξητήσιν, ούτω ψαλό του ονοματίζει στους αιώνας το αποδούν με τα σευχάδου μέρα εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι. Αμήν
1: και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και σε αιώνας των αμήν. Υχύ το Θεό υποταγείς στην ψυχή μου ότι παρ' αυτό γάρτο σωτηριό μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και ο σωτήρι μου και αντιλήπτωρ μου μη σαλευτό επιπλείο. Έως πότε πετίδεσαι επάνθρωπον, φωνεύεται πάντα σε μίσο στίχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευβουλεύσουν τα πόζεστε. Έδρα μου εν ενδύψει το στόμα αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κοτηρώντων. Πλην το Θεό υποταγείς η ψυχή μου ότι παρ' αυτό η υπομονή μου. Ότι αυτός Θεός μου και σωτήρι μου αντιλήπτωρ μου που μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί του Θεού. Ελπίσετε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών εκχέτε ενώπιν αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλη μάτι ή των ανθρώπων, ψευδίσει ή των ανθρώπων, εζυγείς το αδικήσε, αυτή εκματεύεται επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί άπαγμα, μη επιποθείτε. Πλούτο σου ενδρέμει, προσθέτει στην καρδία. Άπαξ ελάλησαν ο Θεός δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσε κάστο τα έργα αυτού. Ο Θεός ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εδίψησε σε ψυχή μου προς ευλόγηση σάρξη μου, εν γυερή μου και αβάτο και ανίδω. Ούτως είναι το αγιόφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου υπέρ νέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότης ευληστεί η ψυχή μου, η χείλη αγαλιάσου ενέσει το στρώμα. Ήμην μόνο ευώζω της στρωμνής μου, εν της όρθης σε μελέτη νησέμ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημού δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι με ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύσοντα στα κατωδότη της γης, παραδοθίζονται οι ισχύρας ανθέας πενήδες αλλοπέκνέσονται. Παντέ βασιλεύσε βαθίστε επί του Θεού, επινεθίστε πάσο μνήμη αυτό ότι είναι φράγκη στόμα αλλούντων άδικων. Εισάξουν ο Θεός προσευχής μου, το δε εστέ με προσέ, από φόβο εχθρού εξαλού την ψυχή μου. Σκέπασό μου από συστροφής που ονειρευμένων, από πλήθος εργαζομένων αδικία. Ή την εσηκώνησαν ως νοφέαντας γλώσσες αυτών, ενέτεινα τόξων αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσαν από κρύβης άμμων, εξάπηνα κατατοξεύσουν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσε το του κρύψε παγίδα ύπων της όψιστε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν, ξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύστε άνθρωπος και καρδία βαθία και ευσοθήσει το Θεός. Βέλος είναι ποιον εγεννήθησαν η πληγή αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών. Εταράξαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήτη πάσα άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτούς συνήκαν. Εφρανθίστε δίκαιος εν του Κύριο και λυπή επ' αυτών και επενεθίζονται πάντες οι ευθύ στην καρδία μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Ελπίση μου και δόξα.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός, ελπίση μου, δόξα. Βασιλεύ ουράνιε η παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου παντεχοπαρών και τα πάντα πληρώνω της ευρώς των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσε εν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών.
3: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος σατάνας ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος σατάνας ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος σατάνας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγιωτριά ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησε τα συνομίας ημών. Άγιε Επίσκοψε κύριε τα ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, χώρος εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών του οποίου φιλοδόξαμε σήμερα, και άφησε μη το οφείλματα ημών, ως και εμείς αυτοί με τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσ' ημάς από το πονηρό. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύρι

0: Κύριε Λέησον, δες προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε το Βασιλείο μου Θεό, δες προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό, δες προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεού μου. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμω, επιδιωθεί και εκλείψει η χείνη στα σαυλά σου, Κυρίου, η καρδίνη και ψάξου μεγαλειάζει το χώμα ζώτα και εγά σου διόν, σου τύρουν έβραν εαυτό εκείνη και τριγώνω σε άμα εαυτή, ουθή στην ουσία εαυτή. Τα θυσία, στήριά σου, Κύριε, το δυνάμω, Βασιλέ μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούντα εν του οίκου σου ει του αιώνα του να ανέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρω ο εστίν αντίληψη αυτό παρασών. Αναβάζει την καρδία αυτού, διεύθυνση την κοιλά του καθόλου σου ο τόπο να έρθει. Ο να μα το παράσει την άποψη δύναμη, ο φταίει στο Θεό σου Θεό Ασία. Κύριε Θεό, την άμεσα άκουσαν τη προσοχή μου, ενώ ο Θεό Ιακώ. Η υπερασπιστά ήμουν ή ο Θεό και επίληψη στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν η μέρα με τι απλέ υπερχιλιάδε. Εξέλεξαν κορακτήσει εκ του ύπου του θυμάνου, είναι εκεί με σκηνώνα στην αμαρτωλών. Ότι έλο και λίθο να αγαπάει ο κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει. Κύριο σου είστε είστε καθάτη τη ρούχα μέσα να πηγεί, κύριο Θεό τον άλλο και α άνθρωπο ολοκλήσουμε τη σένα. Ευδόκη και την υγεία σου απέστρεψε τον Μεσίνη Ιακώ. Αφήκα στο σημείο στο λόγο σου και άλλη τη σπάθη τη μορφή αυτών. Κατέβασα σπάνσα την ογή σου, απέστρεψε την γη στη μόρφη, ο κύριο του θυμάσαι ο Θεό. Το σωτηρημόν και απλώς του θυμώσου θυμών. Μη στους όνους οριστής ημίν, είδε την ιστογή σου που γεννά αφινά. Αυτός επιστέψω όσοι μας και λαός να χαθείς την πισή. Λήξη με Κύριε το έλαό σου και το σωτηριό σου δώσει μη. Ακούσου με τη λαλήση ημίν Κύριος ο Θεός, ό,τι λαλήσει ειρήνη επιτολών αυτού και επιτσίου σου αυτού και επισυπιστεύτως καθήν από αυτόν. Ποιον εκεί στο αποφωμένο αυτό το σωτήριο αυτού του κασκινό σε δόξαν τη γη μόνο. Έλεος και αλήθεια, συνήθεια και δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια, εξήσαν έτελη και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο και ζωό Χριστότα, και γη μου δώσε την κοπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτό που φοράει και θύσει ισονότητα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε του ουσου και επάκουσό μου ότι φτωχό και παίρνει σε μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι μισό του δούλου ο Θεό μου τον επίστοπισε. Ελέησε με εκεί του Ποσέ και κράξε μου όλη την ημέρα να έφερε τη ψυχή του δούλου σου, ό,τι Ποσέ ήρω τη ψυχή μου. Ό,τι σε Κύριε Χριστός και ποιητή και πολύ αίρε πάση τη αποκρουμένησε. Ενώ τσε Κύριε του Ποσέ μου και πρόεδρε τη φωνή τη δύση όλου. Ενημέθυψε ω μου και έκαψε από σε ό,τι επικού όλου. Που κέστην, ο μοιό ευθύ Κύριε και ο κέστη κατά τέγα σου. Όλα τα έθνη όσα ποιήσα εσύ σου και που σκινήσουν ο ποιό Κύριε και δοξάω στο δωμά σου. Ό,τι μέγα εσύ και ποιον φωμά εσύ Θεό μόνο. Οδήγησε με Κύριε τη διαδόση και πορεύσουμε εν τη λυθία σου. Εφαρθείτε και δεν φοβήστε το όνομά σου. Ψωμίσου μέσα, Κύριε Θεό, με όλη τα δύναμη και δεξιά το όνομά σου στον αιών. Ό,τι το λόγο σου με αγαπημένη κυρίω, την ψυχή με ξάδω κατά τάτω. Ο Θεό παράμε πανέσαι με και στην γη καρδιών. Εσύ τη ψυχή μου και ο προθετό ενώπιον αυτών. Κι εσύ, Κύριε Θεό, με κτήρι με κυλί, μακρόθυμο και πολύ έλο και αληθινό. Επίβλεψε που με και λέει, Ισό με δώσε το κράτο παιδί και σώσε το νέο τη παιδί και σου. Ποιήσουν με τιμή με σαγαθών και ιδέα τη μισού τη με και εσύ φύτωσαν. Ότι σε Κύριο που θυσάζουμε και παρακαλεσάζουμε. Ποιήσουν με τιμή με σαγαθών και ιδέα τη μισού τη με και εσύ φύτωσαν. Ότι σε Κύριο που θυσάζουμε και παρακαλεσάζουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι και νύν και αίτη στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σώσον και είναι το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάν δρόμου και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτων. Και νυν και εκεί στου αιώνε των αιώνα μην, ο Δημά γυθεί σε κουπαθένα και σταύρο σου που μήνα σε γαθέ. Ο θανάτο θάνατο κυλέστα και έγερ στήξη ω Θεό. Μη παρήθη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξει τη φιλανθρωπία σου ελέημον, δέξ δικού θεοτόκων, πρεσβέσει υπέρ ημών και σώσου τριμώνα απεξουμένου. Μη δι πορδώσει μα τέλο δια το όνομά σου, το αν και μη διασκεδάν στη γεθήκη σου και μη υποστήσει το ελαιό σου εφημών. Δι' Αβραάμ του αγαπημένου υποσού και διεσάν το δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάση της Μαθής ημών, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία σημείν, Άγιε Επίσκεψε και Ήγεσαι της Θυμίας ημών, Ένα και του νοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, την επιούσον δώσει μη σήμερον και άφηση μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε αφήμιν σου φυλέτης ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο υψωθήσεντος σταυρεκουσίος τη Ιαπωνίας κοινή πολιτεία του εκτιμούς οδός Χριστέ Αθώος έπνοτε δυνάμεις ο πιστούς Βασιλείς ημών Νίκος χορηγών αυτής κατά τα πολεμία της μαχαιονέχειων του συνόπλου είναι αιτή με τρόπο. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
3: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
0: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο πολυέλεος, ο πολυέσπροχος, ο της δικαίως αγαπών και τους αμαρτωλούς ελών, ο πάντως με πόσον τριήρης που κυλίως των ελόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσταξε εκεί μόνο τη ορατά ως τέξη και ήθελε την ζωή μόνο προς εντολάς. Τα ψυχάση μοναγίες του σώματα άγνωσαν τους λογισμούς, διόρθωσαν τα σανία σκάφων και ρίση μας από πάσης λίτους κακών και οδύνης. Τι είναι μας Αγίες Αγγέλης, είναι ότι παρόβλη το χρώμα και οδηγόμη κατά τη ίσυνη στην άτση πίστος και στην επίδυμηση της αποσύτσου δόξης ότι βαγητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμή ατέρα το χειρουβήμι και δοξωτέρα μας εγκρίτων στο Σεραφή. Την αδιαφθόρος και τον λόγο ατυπούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω μου. Εν ονόματι Κύριος λόγησον Πάτερ.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεως επί της ημών και πνευμαίνωση και άχρη της παρούσης ώρας αγώνη μας, ενή επί του ζωπιού ξύλου κραμάμενος, το ευγνώμενο ληστήτη εις τον παράδεισον οδοποίησε εσείς οδόν και θάνατον θάνατον όλα σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου μάρτου μεγάλη και νομίσμεν, δικαισμένα άξια άρετο με τα ημών και βλέψη στο ύψος του ουρανού, διότι εγκαταλείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρέφουμε τις ελλείμμασεις των καρδιών ημών. Αλλά και τεύουμε τη συνανίκαση των αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσουν ημάς δι' το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλει τον έννοια ματιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς δι' το αντικειμένο χειρός και επισημαίνει τα αμαρτήματα και να έκρουσαν το σωτικό ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το υδατέρω δεσπότη και κυδεμόνη και ούτω τη εσείς ακολουθούντας προστάγμαση στην αιώνια ανάπαυση καταδύσουμε εν τα πάντων στην αφαινομένη κατοικία συγκεριόντας αληθινή φροσύνη και αγαλίασης τον αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να παίρνουμε στον άρχος Πατρί το Παναγίου και αγαθό και ως πρόσωπο πνεύματι νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να το Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Ξεμολόγηση και μεγαλοπρέπει να δίσω να βάλω με ένα σφός στο σημάτι μου. Εκτείνων των ουρανών εσυδέρνων στεγάζουν εν είδες στο επίρρο αυτού. Ότι δεις την έφη την επίβαση αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγων. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια να φτύσω κληθείς στο Χριστού εν αιώνα του αιώνας. Άβησο ως σημάτι των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στη σοντίδατα. Από επί τη μισό σου φεύξονται από φωνή πρωτή σου δηλιά σου συν. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω σε παιδεία εις τον τόπο να είναι θεμελίω σα αυτά. Ο όριο νέθω, ο ου παρελέψονται, ο δι επιστρέψω σε καλύψει την γη. Ο εξαποστέλου πηγά σε φάραξε τα μέσω των ωραίων διελέψω δίδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα επισδείψουν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνή. Ότι ζων όρη εκ των υπερόβων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξαντέλων χόρτων τη κτίνηση και εχλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγεγινάρτων εκ τη γη, κίνο σε φρένει καρδίν ανθρώπων, του λέρνε πρόσωπο, είναι λέω και άρτο καρδί ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσεται εκ τα ξύλα του πεδίου και άδρυ του λιβάνου σε φίλεψα, η κύρι στρουθία ενό έψωση του ερωδί, κατοικία ηγείται αυτών, όρτα υψηλά τη λάφη, πέτρα καταυγή τη λαγουή. Επίση, η λίμνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου κότο και γένε τον νύξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη το αρπάσο και ζητήσει υπέρ το θεό βρόσιν αυτή. Ανέτελε ο ήλιο και συνήκτησαν και στα σμάδα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία η ποιήσα. Επιρώθηκε τη κτήση όσο αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπεταν ονοικές στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ανέπλασε μπέζιν αυτή, πάντα προσέπους δοκός ειδούν ετήντροφιν αυτό εις έφυρο, δόντως σου αυτή εις ηλέξουσιν. Ανοίξα τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δέσου το πρόσωπο να ταρακτήσονται. Αντανερίζεις το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και ακτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας. Εφροντίσθε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτή τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί του Κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ως τη μη υπάρχει με αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση είναι αυτό έθους φώτος και αγένει τον ίξ. Όσο μεγαλύνεται τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
1: λέησον. Υπέρ της άνωθεν την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηγόρων των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Κύριε, μη το θυμώσω ελέγξε με, μη δε τη ρίζω παιδεύσεις με, ότι τα βέλησον επάγησαν με και υπεστήριξε με τη χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου, α, προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστέης μου, α, προσώπου των αμαρτυγών μου. Ότι η ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ, ευαρύνεται σαν επαμία. Προσώσαν και σάψαν οι μολοπές μου, απροσώπη της αφροσύνης μου. Τελεπόρζα και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυροπάζω προεπόμενη. Ότι εψώημα πλήστην εμπαγμάτων, κι ούτε στην ίεση σαν της αρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάζει επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που και έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν, ματαιότητες και δολαιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ο κύκων και ως άλλος που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπος που κακούων και ούτε έχουν το στόμα τη φτωλευμού σου. Ότι πει, Κύριε, έλπισα, σε είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν, μήπω ότι επιχαρώσει μέχρι μου και του αληθινή πόδο μου έπαιμε μεγάλο ρημόνιση. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιγδόν με ενωπιών μα τη διαπαντό. Ότι την ανομία μου αναγγελώ και με ερμηνεύσω πέρα τη αμαρτία μου. Η ιδέα εχθρή μου ζω και κρατάω το περαιμέ και πληθύνθησα να μισούντε με δίκο. Και το ποδότε με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλώνουν, επί κατε δίκον αγαθοσύνη. Μία καταλήπτε με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστηθά από μου. Πρόσχε τη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Είπα, φυλάξω το σοδού μου, τη μία μαρτάνη είναι με γλώσσα μου. Εφέμει το στόματί μου φυλακή, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εισήγησα ξεγαθών και το άλγημά μου ανεγενήστε. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη με καυτίσατε, πυρ, ελάλησαν η γλώσσα μου. Γνώρισαν με, Κύριε, το πέρασμα και το ρευσμό των ημερών μου και σε στήν, είναι αγνώ ότι ύστερο εγώ.
5: Ιδού παλαιστάσαι έθε τα σημέρα μου και υπόστασή μου, ω ουδέν ενώπιον σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτη, πέσα άνθρωπο ζώων. Με έντ γενικών είτε πορεύεται άνθρωπο, πλην μάτιν ταράζεται, και σαυρίζει και ο γινό και τίνη συνάξη αυτά μου. Και νυν τη υπομονή μου, οχι ο κύριο, και υπόστασή μου παρασουρεστή μου. Από βασόν των ονομιών μου ρίσε με, όνειδο άφρον έδω κάσμα. Εκοφόδιν και ένοιξε το στόμα μου ότι εσύ επί ίσας. Απόστρεψε από μούτρα μα τη γάσου, από γάρ τη ισχύω τη χειρό σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμή υπερανομία επέδευσα άνθρωπον και εξέτειξε στου αράγγι την ψυχή αυτού. Πλην μάτιν ταράστη πα άνθρωπο. Εισάγουσα τη προσευχή μου, κύριε, και τη δεή σου μου, ενώτησε το δακρύο μου. Μη παρασιωπήσει ότι πάρικο εγώ είμαι και παρασύ και παρεπίδημο, καθώ πάντε οι πατέρε μου. Άνε μου είναι να ψήξω πρώτο με απελθύν και ουκ έτοιμη υπάρξω. Επομένων επέμεινε τον κύριο. Και προσέσχε με και εισήκουσε τη δεή μου. Και εισήγαγε με κλάκο τρεπορία και από πυλού ηλίω. Και έστεισαν επί πέτρα του πόδε μου και κατήφθηναν τα διαβήματά μου. Και ενέβαλαν στο στόμα μου άσμα κενών, ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και βοηθίζονται και ελπιούσαν επί κύριον. Μακάριος ανήρ, ο εστί το όνομα κυρίου, ελπίς αυτού, και ο καπέβλεψαν αισματότητα και μανία ψευδή. Πολλά επί εσά, η κύριο Θεό μου, τα θαυμάσια σου και τη διαλογισμή σου. Ο και έστει τη ομυθήσε τέση. Απήγγειλε και ελάλησα, επληθύνθησαν υπεραριθμών. Εσύ αν και προσφορά μου, τι θέλησα, σώμα δεν κατευθύνσω μου. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτία σου κήτησε. Τότε είπα, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου, γέγραπτο περί μου. Το πείσε το θέλημά σου, ο Θεό μου. Η βουλή θύνει και το νόμο σου εν μέσω τη κοιλία μου. Ευγελισάμε με δικαιοσύνη την εκκλησία μεγάλη. Ιδού τα χείλη μου, ουμή κολλή σου, κύριε σε έγνωση. Η δικαιοσύνη σου, ούτε έκρυψε την καρδία μου. Την αλήθεια σου και το σωτήριό σου είπα. Ούτε έκρυψε το ελαιό σου και την αλήθεια σου όπω συναγωγή πολλή. Σε δε κύριε, μη μακρύνει του θυμού από μου. Το ελαιό σου και η αλήθεια σου και παντό αντιλάβει το μου. Ότι πέρασκουμε κακά, όνου και έστιν αριθμό, κατέλαβόν με ανομία μου, και ο κινδυνή την του βλέπει μου. Επληθύθησαν υπέρ τα στρίγα τη κεφαλή μου, και η καρδία μου εγκαταλειπαίνει. Ευδόξον κύριε του ρίσαστέ με, κύριε στο βαθύσον πρόσκληση. Κατεσχεθήσαν και ντραπήσαν άμα, οι ζητούδε στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στο πίσω και κατεσχεθήσαν οι θέλοντέ μου κακά. Κομισάρουσαν παραχρήμα σκήνιν αυτών, οι λέγοντέ μου έβγαινε. Αγαλιάστησαν και φανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε κύριε, και πάθουσαν δι' απαντό. Μεγαλθεί το κύριο, η αγαπώντα ο κύριο. Πρώτα φτωχό είμαι και παίρνει, κύριο φροντίνη, βοηθό μου και προσφυγή μου, εσύ, κύριε, ο Θεό μου, ευρωνήσει. Δόξα πατρί και γιο και πνεύμα τι.
2: Και νυν και αγί και ίσου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και γιο και αγίο πνεύματι.
5: Μακάρι και νυν και αεί και ίσω αιώνα στον αιώνα μην. Μακάρι ω αιώνα πτωχών και πένικα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο κύριο. Κύριο δι φυλάξει αυτόν και ζει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη. Και μη παραδώ αυτόν ει κύρα εχθρών αυτού. Κύριο βοηθήσει αυτό, επικλίνει ο δίνει αυτού. Όλη την κίτρινη αυτό έστρεψε σαν τη αρρωστή αυτού. Εγώ είπα, κύριε, ελεησόν με, ίεσε την ψυχή μου, αντιμαρτώνσει. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε ποθανήθη και απολύεται το όνομα αυτού. Και συμπορεύεται του ειδήν, μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού, συνήγαγε να νομία νε αυτό, εξεπορεύεται έξω και λάλη από το αυτό. Κατά μου ψιθύριζουν πάντε οι εχθροί μου, κατά μου ελογίζουν το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθετο κατά μου, μη ο κοιμόμενο, ουχή προστίσει τον αστήνα. Και γάρα άνθρωπο τη ειρήνη μου, εφών ήλπισα, ώστε ο άρθρο μου μεγάλη να επιμέπτερνε μόνο. Σύδε κύριε, ελεησόν με, και ανάστη σόν με και το ποδό σου αυτή. Εν τούτο έγνω ότι τα θέλει κάσμα, ότι ου μη επιχαρεί ο χρό μου εδώ με. Άμα εμού δεν δείτε να κακή να αντιλάβω, και βεβαίω άσμα ενώπιον σου στον αιώνα. Ευλογητό κύριο ο Θεό του Ισραήλ από το αιώνα, και ει τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ο τρόπο να υποθεί έλαφο από τα σπηγά των υδάτων, ούτω υποθεί η ψυχή μου προ ο Θεό. Με δίψη ψυχή προς τον Θεό, τον ισχυρό με το ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγενήχε τα δάκρυά με μια άρτος ημέρα και νυχτός, να το λέγεστε ένα κάθε κάστην ημέρα, που είστε ο Θεός. Τα έφτα εμνήστην και εξέχεια, εμπεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με τόπο σκηνή τα μαστή, έω το οίκο του Θεού, με φωνή αγαλιά σου, ξομολογήσω ή γορτάζοντο. Είναι τι περίληπο η ψυχή μου και είναι τι συνταράζει με. Έλπισον τον Θεό, ότι ξομολογήσω με αυτό μου, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεό μου. Προς αυτόν η ψυχή μεταρά, διότι το μνηστήσω μέσω, εκ γης η ορδάνου και ερμονή από όρους μικρούν. Άβυσος, άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντα συμμετεχομένου σου, και τα κύματά σου που με δείχνουν. Η μέρα σε τελείται, Κύριο, στο τέλος αυτού, και είναι τόσο δι' αυτό. Παρεμή προσευχή του Θεού της ζωής μου. Ερώ το Θεό, αντιλήτρο μου, δι' αιτή μου απελάφθη, και με δύσκη τροπάζον πορεύομαι, δε θλίβει τον εχθρό μου. Να το καταθλάσσει τα οστά μου, ονίδη ζώνη μου, εχθρή μου. Να το λέγει αυτού μου καθεκά στην μέρα, που εστίν ο Θεός σου. Να τι περίληψε η ψυχή μου και να τι συντεράσει μου. Έλπισε με τον Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνω με Θεός και δίχασον τη δίκη μου εξέθνος του Φωσίου από ανθρώπου αδίκου και δουλείου ρίσανε. Ότι εσύ ή ο Θεός, παιδεωμά μου, είναι τι απόσαμε και είναι τι συγκροπάζουν πορεύουμε, με το εκθλίβει τον εχθρό μου. Εξαπόστον το φως και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και είχα γόνο μισόρος αγιών σου στα σκηνώματά σου. Και σε ελεύθερον στο θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεό τον εφραίνοντα την ποινότητά μου. Ξομολογήσω μέσα και χάρω ο Θεός μου. Γιατί περίληψε η ψυχή μου και είναι τη συνταράση μου. Έλπισον τον Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήρα του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Πάνω στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
5: Την ειν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμε και οι πατέρες ημών απήγγυλαν, ανήγγυλαν, ημίν έργων, ο εργάσου στα σημέρας αυτών εν ημέρας αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς, εκάκωσες λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρα εν τυρον θέα αυτών εγκληρονόμησαν κιν, και ο βραχίων αυτών ούτε έσωσαν αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίος, και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόξασαν αυτής. Σύ ο αυτός ο βασιλεύς μου και Θεός μου, ο αντιλόμενος της σωτηρίας Ιακώβ. Εσύ τους οχτρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνομα της σου χριστονώσουμε, ως επανισταμένος ημίν. Ου γάρι επ' το τόξο μου ελπιώ, Κύριο Θεέ μου, ου σώζει με. Έσωσας γάρι μας, εκ των θεβόντων ημάς, και τους μισούντες ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επανεχθισόμεθα όλη την ημέρα, και εν το όνομα της σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Μην είδε από όσου κρατήσχυνες ημάς, τούτη εξελεύσει ο Θεός με τις δυνάμεις ημών. Απέστρεψε ημάς το οποίο σου, παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς δίρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιαίσπηρες ημάς. Απέδου των λαών σου ανευτιμής και ουκίν πλήθος εν της αλλάγμας ημών. Έθιμας όνειτος της γήτος ημών, μικτυρισμών και κλεπασμών της κυκλημών. Έθιμας παραβολήν εν της έθνης, κίνησιν κεφαλήν εν της λαής. Όλη την ημέρα ντροπή μου κατά εναντίον μεστή και ισχύν του προσώπου μου κατακάλυψε έναν. Αποφωνήσουν ηθίζοντος και καταλαλούντος. Από προσώπου εχθρού του εκδιώματος. Ταύτα πάντα ήρθε εν ευθυμάς και ο κοπελαθρόμεθά σου και ο κεδικήσαμε εν τη διαθήκη σου και ο καπέστης τα οποία σου καρδία ημών και ξέκλεινας τα στρίβους ημών από τη εισοδού σου. Ότι ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου. Είπε λεθόμεθα το ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμε εν χείρας ημών προς το ομελό του αιώνα σου. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένε κάστο να τούμεθε όλη την ημέρα, ελογίστε με ένας πρόβατας παγής. Εξεγέρθητη είναι τι υπνείς Κύριε, ανάστη και μη απόσεις τέλος. Δηλαδή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψης ημών. Ότι το πει νόθη ισχούν η ψυχή ημών, εγωλήθη εις γίνει γαστήρ αυτών. Ανάστη Κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένα και το όνομα τόσο. Εξερεύχα την καρδία μου λόγω αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου, το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάδα μας γραμματέας το ψηγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους των ανθρώπων. Εξοχή τη χάρη στην χείλεσή σου. Και τότε ευλογησέ σου ο Θεός τον αιώνα. Περίζω την ροφέα σου και τον μυρό σου δυνατέ. Τη ρώτη σου και το κάλλη σου. Και έντυνο την κατεβοδού και βασίλευε ένα και ένα ηλικία. Και πρόοδο και δικαιοσύνη. Και οδήγησε με θεμαστό δεξιά σου. Το βέλη σου κονημένα δυνατέ. Λέει υπό κάτω σου πεσούνται. Εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός των αιώνα του αιώνα, ράβδες φίλτρο, η ράβδες τη βασιλεία σου. Η γάψη δικαιοσύνη και μίση σαν μίαν, έτω τα χρυσέ ο Θεός ο Θεός, έλεον, αγαλιά σου προ του μετόχου. Σμύρνα και σταχτήκε κασία από την αιματίον σου, από βάρων ελεφαντίνων, όξων αφρενά και φυγατέρα, βασιλεία σαν την σου. Παρέστη βασίλισσα και δεξιών σου, ενηματισμό και χρήσου, περιβεβλημένη πεπικυρμένη, άκουσαν φύγατερ και είδε, και κλείνω το ούσου και επιλάθη του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμείς ο βασιλεύς του κάλου σου και αυτός και ο Κύριος σου το προσκυνήσεις αυτό και προσκυνήσουν αυτό αθήκα τέρες τύρων δόρης και πρόσωπον σου τα νεύσουν οι πλούσιοι του λαού μου. Πάση δόξα τη θηγατρό του βασιλέω έσωθεν, νεκροσωπή χρυσή, περιπεμπημένη, επικυρμένη. Απενεχθήσετε το βασιλείο Παρθένο πίσω αυτή, επλησίων αυτή επανεχθήσοντε, απενεχθήσονται με φροσύνη και αγελιά, αχθίσονται ει ναών βασιλέω. Αντί το πατέρα σου γεννήθη σα, οι καταστήσει αυτού του άρχοντα επιπάσαν την γίνη. Μυστήσουμε το όνομα τόσο, εν πάση γενεά και γενεά, γιατί το λέει εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα αιώνα. Ο Θεό ημίν, ημών καταφυγή και δύναμη, βοηθό εν θλίψηση τη ευρούση μα πόντρα. Γιατί το βοηθεσόμεθα εν το ταράσσετε την γη και μετατίθεστε όρια εν καρδίε θαλασσών. Ήχησαν και ταράχτησαν τα ύδατα αυτού, και ταράχτησαν τα όρια την κρατότητα αυτού, του ποταμού το ορμήματα εφραίνωσε την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ύψιστο. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσε αφήσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Καταράχθησαν έθνη, έκλαιναν βασιλεία, έδωκε φωνή αυτού ύψιστος, εσαλεύτηκε. Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντίληπτο ρημών, ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδε τα έργα του Θεού, άεθετο τέρατα επί της γης, αντενερών πολέμους, μέχρι των περάτων της γης. Τόξον συντρίψει και συνθυλάει όπλο, και θερούς κατακάψει εν πυρήν. Σχολάστε τη γνώτα, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω με τις έθνες, υψωθήσω με τη γη. Κύριος των δυνάμεων μυθμών, αντιλήτωρη μόνο Θεός Υπό. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νύν και αεί και σώνα στον όνο μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Επισημών και δόξα
1: Θεός. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαμε σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

0: Δόξα σενε κόσμου και των ψυχών και σωμάτων παρέσχετο. Φέρα απευθύνω κοδράτε της εψευγός εφημούσι σε Απόστολε.
1: Παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις και αυτός λυτρώστε τον Ισραήλ.

0: Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, εγώντες φως εις πυρηνών υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κυρίς ημείς στεφανές εσύ, εσύ αθεού ζωήν ο ειδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Εις πέρας προκείμενον.
2: Κύριος εισακούσετε.

0: Καταξιώσουμε, Κύριε, εν Δίος πέρα τα άφθια αμαρτήτων σου, ελευθύνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέω σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμε επί σε. Ευλογητός ο Κύριος, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτες, συνετισώνουμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιος, φωτισώνουμε τη δικαιωμασία σου, Κύριε, το λέω σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου με παρήδη, εσύ πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνος όξο πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσον την εσπερινή δέησιν ημών των Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Και το πνεύμα σου.
1: Τα σκεφαλά σημών τα Κυρίω κλείνομεν. Κύριε Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επί δε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Προσέιρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ειδούς οφθαλμοί δούλων ισχύρες των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρες της Κυρίας αυτής, ούτως

0: Είναι ο Πολύγης το δούλος του Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδε νιωθαλμή μου το στήριον σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσες αποκάλυψην εθνών και δόξα λόγου σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστε της ασθενίας ημών, ένα και είναι το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σε αφιέ μην τους επλέτες ημών. Και μη σε ανέγγιση μας πειρασμών αγαρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις

0: Αντιδρόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Αντιδρόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Αντιδρόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αντιδρόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μονή Ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Αντιδρόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Αντιδρόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ότου, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Αντιδρόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνο με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτη σε όλα σε όλα.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Ιδιαίτερα το χειρουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτε στου Σεραφείμ με αδιαφθόρο στον λόγο του κούσεν την όντω Θεοτόκον σε έμεδε αλλήνουμε.
0: Δόξα σε ο Θεό ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κενή και Αή και Ιησού όνα στον αιώνα. Μην κυρίε λέσουν, κυρίε λέσουν, κυρίε λέσουν, πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστό αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντη και Παναμό Μαγία αυτού Μητρό των Αγίων Δόξων και Πανεπιστών Αποστόλων. Το Σιω και Θεοφόρο Πατρό ημών Νικοδήμου το Αγιορείτη, το Αγίον Δόξερο Μάρτυρο Καραλάμπου του Θαυματουργού, τον Αγίον και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ και Άνη, το Αγίον Δόξερο Μάρτυρο Φωκά, Επισκόπου Συνόπη, το Αγίον Δόξο Φωκά του Κυπουρού και τον Αγίον Δόξο Μαρτύρων Ισάκ και Μαρτίνων και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων τον Αγίον Ελίση και σώσε εμά, σαν αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεό.
3: Πρόσεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη δέηση μου, θερμοκολών και ελέησον ημάς.
4: Γίνει το Κύριε το ελώ, εφημάς καθά, προελπίσαμε επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο εξωμακάριστη και έμιση τίτλου.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε το Βασιλεί μόνο Θεό, δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα λαό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επλήν πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρενεστέσαι. Η θουγάρα να νομίζει να λύθει και να αμαρτίζει και είσαι σε με μήτρη μου. Η θουγάρα λύθει να γάβει στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάζει. Ραντίζουμε σώπα και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχείων λευκανθίσουμε. Ακουτίζει μια γαλλία συν και η φωσύνη να γαλλιάσουν το στέτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα δικαιμονικό στηριξών μου. Ιδάξον όμω τη οδού σου και αν σε βίση πισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, αστασία να το κάνω, καθόματο και δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξοδενώσει. Αγάθινο κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό τη βοηθειά μου πρόσχει, κύριε, το βοηθήσει με σπέρσον. Εσκυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούτε στην ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα πίσω και κατασκυνθήτουσαν οι βουλεύμενοι μου κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα συγγνώμοι λέγοντε μη ευγεύγε. Αγαλιάσουν και εφρανθήτουσαν οι βυσσοί πάντε οι ζητούτε ο Θεό και λεγέντουσαν διαπαντό. Μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντε του στηριών σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοηθό μου. Βοηθό μου κηρύσιμη σε κύριε μη χρονίσει. Κύριε άκουσαν τι προσευχέ μου. Ενώτησε τη δέση μου τη αληθία σου, άκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθή του είναι ο οποίο σου πάνε ζώμη. ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε να εισγύνει την ζωή μου. Εκάθεσαι έμεινε σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και η κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου είναι μη ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν τίμαζε των χειρών σου μελέτων. Διαβέδασα προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τα χείλη άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνει στην εσλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισα με κύριο Δόνη, πορεύσου μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξο μου ότι πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα νυψίσαι Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύη, πουράνι Θεέ Πάτρο Παδοκράτορ, Κύριε έμον γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, αμνό του Θεού, Υιός του Πατρό, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εν ημάς ο έρων τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνο Άγιο, ή μόνο Κύριο, Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρό, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογή σου και ενέζω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθη ημίνα γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με. Ιέσαι την ψυχή μου, τι μαρτών σου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξε με το ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου τη γνώση που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη να αμαρτύρει τη φυλαχθήν ημά. Ευλογητό ο Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γέννη το Κύριο το ελαιό σου εφημά, καθάπερ ελπίζαμεν επισέ. Ευλογητό ο Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα, τα έργα των χειρό σου υπαρίδη. Συπρέπει ένα, συπρέπει ήμουν, συδόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη έχει σε αιώνα στον αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη, ορατούτε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, μουσουν το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο. Το Δήμα σου ανθρώπου και δια την μετέρα σωτηρία εγκατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέτε περιμόνι που δύο πλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά τα ζραφά. Και ανελθώντε στου ουρανού και καθεζόμενοι εκ δεξιών του Πατρό. Και πάλι ερχόν με τα δόξη κρίνη ζώντε και νεκρού, ούτε βασιλεία σου και είστε τέλου. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, εκ του Πατρό εκπορευόμενων, το Συμπατρί και όζιν προσκυνούμενων, και συνδοξαζόμενων, το Ραλίζα διά του Πρωφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεις εις Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Δημιωτέραν του Χειρουβήμ και ενδοξτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όδη στο τόκον σε μεγαλύνουμε.
4: Το προσταχθέν μυστικός λόγων εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τη επιρρογά μου, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς χωρίταν αλλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζιν σε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Και σύντι εσωμάτω φωνή σωματωμονούν σε θεωρών, Κύριε, εξίστε το και είστε το κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντου Αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέο καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνον τον ήλιον, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται κτήσεις, χαίρε δις βρεφουργεί το κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσε η Αγία αυτήν αναγνία, φυσί του Γαβρίλη Θεσσαλαίος, το παράδοξο σου συμφωνίζεις, παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρση λήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζουν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσε, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιών πώς αισθείτε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων χρυσού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκγής προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρέλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρετο φως αρήτους γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου και την εύκαρπο.

0: Έρεθεν τόν προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων, σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς συνάγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες σου αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούν είπων, χαίρε αμνού και επιμένου μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή, χαίρε των Αποστόλων του ασύγητων στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητων φάρσο, χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα, χαίρε δι σε γυμνό Θεοάδη, χαίρε δι σε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγητοι, τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ω λίχνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό δόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδε Χαλδαίων εν χερσή τη Παρθένου, τον πλάσαντε χειρί του ανθρώπου και δεσπότη νοούντε αυτών, και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάτη. Συγκάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριουμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε των χρησμών και κηρύξαντε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρόδινο Λυρόδη, μη ειδώ τα ψάλινα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξε του ψεύδου του σκότο. Τα γάρια δούλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάω στην ισχύ πέπτο κινητού των δεριστέντε, ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε τη ζωή. Χαίρε πύρη με στήλο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλον του Σιμεώνο, ο παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνό τη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίστη, η μήνυ υπ' αυτού γενωμένη εξασπόρου βλασίσα γαστρό, και φυλάξε ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε οι μνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκορπων εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφρού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντε αλληλούια. Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβεζε γάρ θεϊκίου μετάβεζε δε τοπική γέγονε και το όκο εκ παρθένου θεολίπτου ακούουσι στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε δύσε λύθη παράβαση, δόξης, χαίρε δύση νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόστον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ερήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείες αφώνους, ορώμεν επίσης Θεοτόκιν,

0: φορούσε γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις, και τεκίν ίσχυσα σημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση αφωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείνει υπάρχουνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξες, χαιρεί η στήλη της παρθενίας, χαιρεί η πύλη της σωτηρίας, χαιρεί αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητας, χαίρε σίγαρεν εγέννησες, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησες, του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον θωρέα των φρονών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών εμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες εσπέδων, το πλήθτον πολλών νυκτηρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδας, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδωκα σημείν, της ή βόσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδε της εν σκότη φανής, ανωρώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρια εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκη, εν τη σιγαρική σας γαστρίωση έχουν πάντα, τη χειρή Κύριος υγείασεν, εδόξεσεν, εδίδαξε βοάνση πάντες, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθύσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαγών, χαίρε τη Εκκλησία σου Ασάλευτο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία σου Απόρθητον Τείχο, χαίρε Δύσε Γύρον Τετρόπαια, χαίρε Δύσε Εχθρή Καταπίπτωση, χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία, χαίρε Ψυχή τη Εμή Σωτηρία, χαίρε Νύμφη Ανύφευτε.
1: Χαίρε Νύμφη Ανύφευτε.
0: Ο πανίμνητε μήτερε του Κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάσεως, τους ύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξη, άρτη ζωή συνήθου γενναίε τιμή το σώμα στο άγιο με κύριε και το τίμεν αίμα και νόσον πολύ τρόπο να λεξιτήρουν. Δόξα σε Θεός ημών δόξη, δε δηλωθεί σε έργη ο τόπη, ο δήλο του ο χάρ του σώματο και θυέμα του ανάξου υπάρχου χρυσέ τη μετσία ει με εξίω. Περαγία Θεοτό και σώσον μα, ήγαθη ευλογημένη θεών εκτοστάχη, βλαστήσε τον αγιόρτον και σωτήριο κόσμο, αξίω σώμα του το τρόπο τα σώστα. Δόξα σε Θεό μου δόξη, δακρύν παράσου Χριστέ ρανίδα στο ρήπον τη καρδία μου καθρού, ω αν ευσιδότο και καρθωμένο πίστε πω έχουμε και φοβ δέστον τη μεταλήψη αυτιών τόνου. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα. Η σάψη γενναίς με το πτασμά του, το άφητο σώμα και θύνε με εις πνεύμα σε γη κοινωνία. Και εις αιώνα ζωή, φιλάνθρωπο και αποθών και θύλους ολοκλήρωση. Παραγία Θεατό και σώση ημάς, ζωή του άτου τράσου Παναγία, του άθεων κρυβάτου και κόσμου και νοτέρων του ιδρώτου. Καμέ αξίε σου μη τον ανάξω με το φόβο γεύση του και ζήστε. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα. Θέλει διημά αποθήσει που λέει τη θύνη πόρτα, τα διαβαρτώματήματα, όθεν και τα έβαση και τα ημάξη λήψη πριν με λίγο. Δόξα Θεό, ημα δόξα, θεράψουν τι ψυχέ με τα αυτά, κύριε, και ολογίε σου και καταξίε σου, δέσποτα, όπω κοινή σου μυστικού θείου διόκρον τα λέπο. Παναγία Θεοτό και σώ τη μα, ηλέσαι και χμή των εσπνά σου δέσμε και τύρι μάρτου, όν και έτην και άμα τον, όπω εισδεχόμενο των νοήτρων μαγαρίτων γιάζουν. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, καθώ πουρέ και χριστέ γενέστη, ο θελή δούλου σου, εν ημί μήνω ω υπέσου, η δούγαρθ το σώμα, τρόπο σου το θύνω και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, οι λόγοι θού και θεό άθαξη γέννητου στου ώμου του φωτισμένου, το σκοτισμένο μη και καθαρισμών τη βεβαιωθή ψυχή μου τα έμασου. Περαγία Θεοτό και σώσουν εμά, Μαρία Μύρ, θεού τη ευωδία του σκεπτών σκήμα, τεσσέρι ευχέ και εγώ σε κολογίζω με πέγασα, όπω των αγιασμάτων μετέχου του τόξου. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, νου ψυχή και καρδία να γύρωσαν σώτα και το σώμα και καταξίσουν κατακρήτω ο τέσπο τη φρικτή με τρει προσέκηση. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, ξενθύν παθών και τη χάρη του. Σχήνται προς την ζωή και ασφάλεια, δι' τη μεταλήψη των Αγίων Χριστέ Μυστηρίου. Παραγία Θεατό και σώστε μα, ο Θεού Θεός Λόγος Άγιος, όλα μαγεί σου, νύπο εχόμενο τη θύση Μυστηρίου τη Αγία Μητρό σου Δέηση, τον Άρτο Χριστέ Λαδίνη, μη πυρίσμε το σώμα του Σόνου και το θύνεμα στον Αφάντο Δέσπο και ψυχτό Μυστηρίου σου. Μετασύνει το θηλίο μη σκύρο με γέννητο, γέννητο δίμη ει ζωνή και αθάνατο. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα. Πηγή καθόν μετάλληψη Χριστέ των Αθανάσου, εμεί τριν γεννηθήτουμε. Φω και ζει και απάθεια και προσαρετή στη ιωτέρα σου, προκοπή και επίδοση. Πρόξενο μόνο καθέ όπω δοξάζω. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα. Χριστήν παθών και εθρών και αναγκών και πάση συλλήψη τρόμου και πόθου που σιώνουν τον ήμε τα πληθή θανάτων. Σου αθανάτη και θύη μυστρή και ψανή, ευλογητό ο Θεό των πατέρων ημών. Αργία Θεοτό και σώστη μα, το κύριο Χριστό, νη τεκούσα, η πενούθα βρείτε, τη οπό είναι οδού στην καθάνω ακάρτου, μέλλοντα μην είναι σακράτη τη μυστρή, πω έχεστε κάθαρον, όλο ο μοσμό ακό και πνέα του. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, τον ουρανό και φρικτών και γιου σε χριστένη μυστρή, και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών και νέστε καμέ καταξίζουν τον απεγωσμένο Θεό σου τίμου. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, υποτεσί καταφυγόνα εσπνευχνά καθά κράση φόβο, εν ημί μήνου σώτη κακό, σέβη ενσύ, ιδού γάρθρον το ελέη στόχο στο σώμα και πίνω στο αίμα. Ρεγία Θεοτό και σώμα στον ημά, πείτε το χρόνο στο πριν φρικτό, ω η κυρίω και ο ψυχό, ω ο φρικτό μυστριό, ω παχνή θεού, ω θείο σώματο και αίματο, ο πυλό μετέχω και φωτοποιούμε. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, Χριστό, είστε γεύση, κύριο, ο κύριο διημά, καθημά, γαρ πάλι γινόμο, άξα, άπαξ αμφλούτο προ άξα, ω προσφορά η πατρί, το ιδίω τη βαγιά, την γιά του μετέχου. Δόξα σε Θεό, ημα δόξα, ψυχή στο σώμα τη Αγία, η δέσπο τη Ισή, σαφή γενμή, οίκο σου και το μυστή με θέξη των ηρών. Ένα εικόνα σε έχω σε πατρί και πνεύτε, βεργέτε πολύ έλ. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύτε. Ω πριν γεννηθείτε μου και συμφώ στο σώμα σου και το αίμα σου, τι με το τιμιό το πλέον αμαρτία στην ύλη και πνευμό παθότητα σε κάθε. Και όλοι φωτίζουν που σκηνεί στη Θεότητα. Και νυν και έγινε και ει τη αιώνα στον αιώνα μην. Θεό, σε σωμάτα εκ των ευρών εμάτων, ότι πάση μη σε μια δέσμηνα. Νότα πει δεξά ω δυσού ο φω κατηδότο, πάντα πω ει υιοθέτα το ανθρώπινο.
0: Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνο, ελέσουν μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνο, ελέσουν μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνο, ελέσουν μα. Δόξα πατρί και όγκιο πνεύματι και νυν και έγινε σώνα στον αιώνα Παναγία τριά, ελέσουν μα. Κύριε Λάσσα, αμαρτία Σιμών. Δέσποτα συγχώρουν τα σανομία σημεινά και επίσκεψη οικία σε τα σημεία σημών. Ένα και το όνομα σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και όχι ο πνεύμα δικαινή και έκε σώνα στον ουραμίν. Πάτερ ημών έντε ουρανή, αγιαστήρω το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον. Και άφησε μη τα φιλήματα ημών, ω και μη σαφή με τι οφειλέτε ημών. Και μη είσαι ενέγκηση μα ει πειρασμών, αλλά ρε ημά από του πονηρού.
3: Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως Ιεράρχην Τίμιον και Αθλητήν Στερότητον, Οικουμένη Προσάγηση, Κύριε, Θείων Κοδράτων Απόστολων και της Ύμνης Γεραίρη, την Σεπτήν Αυτού Μνήμην, ετούσα πάντοτε πτεσμάτων άφησιν, δωρηθήνε της μέλπουσιν, Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Όγκιο Πνεύματι, ως φωστήρων έτηλας εκ της αιώας, και πιστούς εφώτης αστές το θαυμάτους εβολές ιερομάρτης Χαράλαμπες,
4: Όχι τιμώμε τη Θεία Σου άθληση, και νύν και έκαι ζώνας των αμήν, επηρεγετώ λαρίς έκτυπων εικόνων Σου καθαγιάζουν οικοδίμου άνδρα πάνσεπτον, του ουσίου προσκυνούνται στο γεννήτωρ, προβλημάτων απολάβουμε τις λύσεις των του βίου και χαρήν των απείρων Σου και βόμιση χέρι λύση πανάγατε. Κύριε Λέησον. Ο εμπαντήκερο και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών ετι ορατά αυτά συντεύξεις και ήθιν ότι την ζωή ημών προσεντελάσουν, τα ψυχάς ημών αγίασουν, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθωρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Λίγησον ημάς Αγίε Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απορσής Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των ουναμήν. Κυριε Λέησον, δόξα Πατρί και όκει ο πνεύματι και νύν και έκει σε όνας τον αμήν. Δημιωτέραν του χειροβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρου στο λόγο τε ακούσαν την όντι στο τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν. Κύριε Λέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόν είχε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψησα ή των απελπισμένων μόνη ελπίζει και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάνω των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγήτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξην όλων με αυτών αχριώσιντα και τη των ειδονών του βίου ρωθμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτερ, φιλανθρώπου σπλαχνίστε, μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ τρυπαρών χιλέων προσφερωμένη σε δέηση, και το σώνιό και μόν δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτό αγαθότητο, και πάρει δόμου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και τον αυτό εντούλων εργάτη δόκιμη να αναδείξει με, και πάρε σώμα αίω ελεήμο και συμπαθή και φιλάγαθο, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, θα στου εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και υπό σωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σε όψει των πονηρών δαιμόνων πόρων αυτή απελάβουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίση τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απολύτου δόξη του σου ιού και θου ημών κληρονόμου με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη με δεσποινά μου υπεραγία Θεατό και δια της εισμεστίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν τον άνθρωπο Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα την νύν και αίκαι σώνα στον οναμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνου να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξουν ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής εδιπαθίας. Άφησουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δελείως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και ελικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νου σοφρών λογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνο ελαφρών και πάσα δανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάσουν διημάσαν το καιρό της προσευχής στηριγμένους εν της εντολές σου και την μνήμη των σακριμάτων εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημί της ενδοξολογία χάρισε στο εμνή και ευλογήν και δοξάζει το πάντι μου και μεγαλοπρεπές στο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και έκυσε όνος του Ναμήν. Η υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θοημών και αίτησε η να σώσει δια σου δασψηγάση μου. Η ελπίζω μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έχουν το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξηση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθυμη, Μήτρε του Θεού φύλαξον υπό τη σκέπη σου. Επίση χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγιασμένο να έχει και παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα, εξής Θεός ο Σαρκώδη και πεδίο γέγονε, όπου αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα θρόνων επίησε, και τη σίγα στέρα πλατητέρων ουρανών απειργάσετο. Έμπιση χέρια και χαριτωμένη πάση εκκλήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, φεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό μηδέα προς τη σεβεμόδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα του πονηρού δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό μου εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας ψυχής και του σώματος πάντα μη συγχώρησον, όσες η έθλιψα πάση τα σημέρα της ζωής μου, και τίμωρτον τη σήμερον ημέρα σκέπαζόν με την παρούσα νυχτή, και διαφύλαξον με που πάση πείρας του αντικειμένου. Είναι μια εν την αμαρτήμα την παροργή στον Θεό και πρέζευε περί μου προς τον Κύριο, του υπηστηρίξει με τον φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτό αθότητος. Αμήν.
3: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
4: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιος Σώνος τον αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιο Βλόγη σου.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηνεύει ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητας.
4: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθε και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάντων των προαν αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπαμε και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας στέρηγας της γης.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ισαάκ του Σύρου. Λόγια ασκητική. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί, και να ομιλήσω περί του υψηλού θέματος της ταπεινοφροσύνης, αλλά κατέχομαι από φόβο σαν άνθρωπος που γνωρίζει ότι πρόκειται να ομιλήσει περί Θεού με την μέθοδο των λογισμών του. Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Πράγματι, ο ενανθρωπίσας λόγος αυτήν ενδύθηκε και δι' αυτής ενώθηκε με εμάς εις το σώμα μας. Όποιος την εφόρεσε αφομοιώθηκε αληθινά με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του και κάλυψε την αρετή της μεγαλοσύνης του και σκέπασε την δόξα του με την ταπεινοφροσύνη για να μην καταφλεχθεί η κρίση με τη θέα του. Η κτήσης δεν θα μπορούσε να τον θεωρήσει εάν δεν ελάβανε μέρος από αυτήν, ώστε έτσι να κοινωνήσει με αυτήν. Ούτε θα μπορούσε να ακούσει τα λόγια από το στόμα του πρόσωπο προς πρόσωπο. Άλλωστε, ούτε οι ιοί του Ισραήλ δεν εμπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν τους ομίλησε από την Εφέλη, έως ότου είπαν προς τον Μωυσή: «Ας ομιλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ μετέφερε τα σε εμάς τους λόγους του. Ας μην ομιλήσει απευθείας σε εμάς ο Θεός, για να μην αποθάνομαι».

Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Κτίσης να δεχθεί φανερά την θέα του? Ήταν τόσο φοβερό το όραμα του Θεού, ώστε ο προφήτης να πει «Είμαι φοβισμένος και τρομαγμένος». Πράγματι, επάνω στο όρος εμφανίστηκε η ίδια η αρετή της δόξας του και το όρος ήταν καπνισμένο και έντρομο από τον φόβο της αποκαλύψεως που επρόκειτο να γίνει σε αυτό, ώστε και τα θηρία που επλησίαζαν στα κατώτερα μέρη του να πεθαίνουν. Και ετοιμάστηκαν και παρασκευάστηκαν οι ιοί του Ισραήλ, διατηρούμενοι αγνή επί τρεις ημέρες, σύμφωνα με την εντολή του Μωυσέως, ώστε να γίνουν άξιοι να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να δεχθούν την θέα της αποκαλύψεώς του. Και όταν έφτασε ο καιρός, δεν εμπόρεσαν να δεχθούν τη θέα του φωτός του και την σφοδρότητα του ήχου των βροντών του.

Αλλά τώρα που εσκόρπισε την χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατήλθε με σεισμό, ούτε με πυρ, ούτε με φωνή φοβερή και δυνατή, αλλά σαν βροχή επάνω στο ποκάρι και σαν σταγόνα που στάζει απαλά επάνω στη γη, και παρουσιάστηκε να μας ομιλεί με άλλον τρόπο. Τούτο συνέβη αφού εσκέπασε την μεγαλοσύνη του με το σκέπασμα της σαρκός σαν θησαυρό και μέσα μας ομιλούσε με εμάς δι' εκείνου το οποίο του κατασκεύασε το πνεύμα του από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντας αυτόν που είναι από το γένος μας να επικοινωνεί μαζί μας, να μην ανασυχήσουμε από την θέα του. Γι' αυτό οποιοδήποτε εφόρεσε τη στολή με την οποία εμφανίστηκε σε εκείνο το σώμα που ενδύθηκε ο κτίστης, ενδύθηκε τον ίδιο τον Χριστό. Διότι αυτός επιθύμησε να ειδεί και να ενδυθεί το εσωτερικό του άνθρωπο, το ομοίωμα με το οποίο εθεάθηκε εκείνος από τα κτίσματά του και τα συναναστράφηκε, και με αυτό γίνεται ορατός από τους συνδούλους του, και αντί του ενδύματος της εξωτερικής τιμής και δόξας, εστολίστηκε με αυτό.

Γι' αυτό λοιπόν η λογική και σιωπηλή κτήσεις κάθε άνθρωπο που βλέπει ενδεδειμένον με αυτό το μείωμα τον προσκυνεί σαν το δεσπότη προς τιμήν του δεσπότη της, τον οποίον είδε ενδεδειμένον με αυτήν και συναναστρεφόμενον με αυτήν. Πραγματι, ποια κτήσεις δεν σέβεται τη θέα του ταπεινόφρονος? Εκείνη η γεμάτη αγιότητα θεωρία ήταν καταφρονημένη, μέχρις που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης του. Τώρα όμως, ανέτειλε εις τους οφθαλμούς του κόσμου η μεγαλοσύνη της και ο καθένας τιμά αυτό το μείωμα βλεπόμενο σε κάθε τόπο και με αυτόν τον μεσίτη αξιώθηκε η κτήσης να δεχθεί την θέα του κτίστη της και δημιουργού. Γι' αυτό, εκείνος που την απέκτησε δεν καταφρονείται ούτε από τους εχθρούς της αληθείας, ακόμη και αν είναι υποδεέστερος όλης της κτήσεως. Αλλά αντιθέτως, αυτός που την απέκτησε τιμάται με αυτήν σαν να φορεί στέμα και πορφύρα.

Ποτέ δεν μισεί ο άνθρωπος τον ταπεινόφρονα, ούτε τον προσβάλλει με λόγο, ούτε τον καταφρονεί. Αντιθέτως, αφού τον αγαπά ο δεσπότης του, αγαπάται από όλους. Αγαπά τους πάντας και οι πάντες τον αγαπούν. Όλοι τον επιθυμούν και όπου και αν πλησιάσει τον βλέπουν σαν άγγελο φωτός και το απονέμουν την τιμητική του θέση. Αν ομιλεί ο σοφός και ο διδάσκαλος, θα κατασυγήσουν όλοι, διότι δίδουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Οι οφθαλμοί όλων προσέχουν στο στόμα του σαν λόγος του Θεού. Η βραχυλογία του είναι ευχάριστη σαν τους λόγους των σοφιστών που αναπτύσσουν τις σκέψεις των. Οι λόγοι του είναι γλυκείς στην ακοή των σοφών, περισσότερο από ότι είναι στο φάριγγα η κηρύθρα και το μέλι, και σε όλους θεωρείται σαν Θεός, έστω και εάν είναι απαίδευτος εις τον λόγο, εξουθενωμένος και ευτελής εις την εμφάνισή του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος ένατον. Μαρτυρίες. Μαρτυρία Δήμητρας. Τον πατέρα Χρυσόστομο τον γνώρισα τον Δεκέμβριο του 1989. Μπήκα τυχαία να ανάψω ένα κεράκι στον Άγιο Ανδρέα έξω από το Ιπποκράτιο και είδα ανθρώπους να περιμένουν να εξομολογηθούν. Με εντυπωσίασε η φωτεινή μορφή του γέροντα πνευματικού τόσο, ώστε κάθισα και περίμενα την σειρά μου, σημειωτέων ότι ποτέ μέχρι τότε δεν είχα εξομολογηθεί. Όταν ήλθε η σειρά μου, κάθισα δίπλα του και με συγκίνηση άνοιξα την καρδιά μου. Με άκουγε με υπομονή και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, γιατί θυμάμαι ότι έκλαιγα πολύ. Μιλούσαμε περίπου 3 ώρες. Τέλος, έφυγα ανακουφισμένη και δυνατή να αντιμετωπίσω τα τεράστια προβλήματα που με ταλαιπωρούσαν. 1 χρόνο μετά, Δεκέμβριος του 1990, τον επισκεφτήκαμε πάλι στο εκκλησάκι μαζί με τον σύζυγό μου. Μαζί μας είχαμε και το μωράκι μας 40 ημερών τότε. Ο γέροντας το κράτησε στην αγκαλιά του συγκινημένο.

και του διάβασε τις ευχές του σαραντισμού. Έμεινε πολλή ώρα στο ιερό και έψαλε με ένα ξεχωριστό, μυσταγωγικό τρόπο. Ο σύζυγός μου και εγώ νιώσαμε μεγάλη κατάνοιξη. Από τότε τον συνάντησα μερικές φορές ακόμα. Με συμβούλεψε με διερωτικότητα. Όταν έκανα υπακοή, ερχόταν η χάρη του Κυρίου. Άλλοτε όμως, όταν παρήκουσα, το πλήρωσα ακριβά. Στο τελευταίο τηλεφώνημα, Μάρτιος του 2005, θυμάμαι τα λόγια του. «Ο Θεός υπερηφάνησα αντιτάσσεται, παιδί μου, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ας έχουμε την ευχή του.

Μαρτυρία Χριστίνας. Γνώρισα τον πατέρα Χρυσόστομο το 1988 όταν πήγα 30 Νοεμβρίου στη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα στο Εκκλησάκι δίπλα στο Ιπποκράτιο για να δώσω ένα πρόσφορο που είχα φτιάξει με μαγιά. Το παίρνει και μου λέει «Παιδάκι μου, εφόσον το φτιάχνεις, να το φτιάχνεις με προζύμι». Λέει τότε στην νεοκόρο να του φέρει από το Ιερό Βασιλικό, ξέρω, που τον είχε φυλαγμένο από τη γιορτή του Σταυρού. Μου το δίνει, μου εξηγεί, με καθοδηγεί πώς να το φτιάχνω. Ήθελε ό,τι προσφερόταν στο Θεό να είναι εκλεκτής ποιότητας και μου έφερνε παράδειγμα τον Άβελ με τον Κάιν. Έδινε σημασία και στον τρόπο που το πρόσφερε κανείς και ήθελε να είναι τυλιγμένο σε καθαρή άσπρη σιδερωμένη πετσέτα. Μου έλεγε ότι και αυτό ήταν δείγμα της αγάπης μας προς τον Θεό. Αγωνιούσε πάντα για το πρόσφορο και μάλιστα είχε προσφερθεί να αγοράζει ο ίδιος το αλεύρι, πράγμα που δεν το δέχτηκε καμία. Από τότε που τον γνώρισα άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά μου, που το παρατήρησε πρώτη η μητέρα μου χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Με βοηθούσε σε όλα μου τα προβλήματα. Ένα μεσημέρι, καθώς ήμουνα ξαπλωμένη και ήμουνα μεταξύ ξύπνου και ύπνου, βρέθηκα σε μια κατάσταση να παλεύω με κάτι και να το σμπρώχνω προς τα πίσω να φύγει. Δεν ανέφερα τίποτα στον πατέρα Χρυσόστομο. Την άλλη μέρα, στο τηλέφωνο, άρχισε να μου λέει «Τι δύναμη έχει ο πονηρός παιδί μου?» «Τίποτα. Όσο έναν ήπιο, τόση είναι η δύναμή του. Παιδάκι μου, αν τον δεις, να φτύσεις 3 φορές κατά το μέρος του». Μου είπε να πω και κάτι που δεν το συγκράτησα. Μόλις μου είπε έτσι, τον ρώτησα αν ήταν ο πονηρός αυτό που είχα δει και μου λέει «Ναι παιδάκι μου, αυτός ήταν». Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που το χειρίστηκε, με γλυκύτητα, νυφαλιότητα, για να μην με τρομάξει. Προσπάθησε να μου τον αποδυναμώσει στα μάτια μου, πράγμα που έκανε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το εκπληκτικό είναι ότι εγώ δεν του είπα τίποτα. Με προετοίμαζε για κάθε δοκιμασία που θα είχα στη ζωή μου πάντα με γλυκό τρόπο. Τότε κατάλαβα το διορατικό και προορατικό του χάρισμα. Είχα αγωνία που δεν είχα δικό μου σπίτι. Σημερίστηκε την αγωνία μου. Μια ημέρα καθώς μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου προανήγγειλε ότι θα αποκτούσα δικό μου σπίτι, καθώς και την διαδικασία που θα το αποκτούσα. Δόξα τω Θεώ, το απόκτησα. Δεν βοηθούσε μόνο εμένα, αλλά και ό,τι πρόβλημα το ανέφερα της οικογένειάς μου. Ο ανεψιός μου ήθελε να νυμφευθεί μια άθεη. Του το ανέφερα. Τότε μου λέει «Αν την πάρει παιδί μου, στο τέλος θα βγάλει και τον σταυρό που φοράει». Δόξα τω Θεώ. Νυμφεύτηκε ορθόδοξη με τις προσευχές του. Μετά το πέρας μιας λειτουργίας, του αναφέραμε ότι μας άρεσε πάρα πολύ η εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Ενώ στεκόταν στην ωραία πύλη, μας είπε ότι την χρονιά που σκοτώθηκε ο αδελφός του Επαμεινώντας τα Χριστούγεννα, ήρθε και στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα και είπε «Πώς μπορώ να λειτουργήσω, πώς μπορώ». Και σηκώνει το χέρι του ο Απόστολος Ανδρέας και μου λέει «Αν είχες τον Φωνιά του αδελφού σου μπροστά σου, θα τον σκότωνες?» Απαντάει ο πατήρ Χρυσόστομος «Από το δικό μου χέρι ποτέ να μην πάει άνθρωπος». Απαντάει τότε ο Απόστολος Ανδρέας «Τότε μπες να λειτουργήσεις και μην ασχολείσαι με τους λογισμούς». Αυτά μας αφηγήθηκε ο πατήρ Χρυσόστομος για την εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, που ναι μεν δεν είναι βυζαντινή, αλλά έχει την χάρη της. Μας τα αφηγήθηκε κλαίγοντας. Το 2005 τον συνόδευσα στο Ευγενίδιο για να κάνει κάποιες εξετάσεις. Είμαστε οι δυο μας στο δωμάτιο και τον βλέπω να κάθεται στο κρεβάτι σαν να κοιμάται, σαν να βρισκόταν σε ένα βύθισμα και μετά να ξεσπάει σε ένα γοερό κλάμα που τα χάσα. «Τι πάθατε γέροντα?» τον ρωτάω. Μου λέει «Θα πονέσω ψυχή μου, θα πονέσω, αλλά ό,τι μου δώσει ο Θεός θα μου το δώσει από αγάπη». Προσπαθώ να του πω κάτι παρήγορο και μου λέει «Να μην κοιοτέψω ψυχή μου, μόνο αυτό ζητώ, να μην κοιοτέψω».
Στο Ευγενίδιο διαπιστώθηκε ότι έπασχε από Αλσχάιμερ. Έτσι άρχισε το μαρτύριό του. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ, δεν γόγγισε ποτέ. Έκδηλη πάντα η αγάπη του προς τον Θεό που πάντα τον αποκαλούσε ο καλός Θεός. Από το 2005 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου του 2007 τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Αγωνιζόταν για τον εαυτό του, αλλά ακόμα με στήριζε. Όταν με έβλεπε σιωπηλή μου έλεγε «Θα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείς». Αυτό το έλεγε με μια δύναμη, με ένα πείσμα για να με εμψυχώσει. Από τις 7 Δεκεμβρίου 2007 ήταν πλέον κατάκητος. Αλλά ακόμη νιώθαμε ότι μας στήριζε, είτε με ένα νόημα των ματιών του ή ακόμη με την σιωπή του. Φεύγαμε από αυτόν γεμάτη παρηγοριά. Στις 26 Σεπτεμβρίου μπαίνει στην εντατική του Λευκού Σταυρού. Παρόλο το μαρτύριό του, το πρόσωπό του ήταν ήρεμο, γαλήνιο. Φτάνει να τον κοιτάξεις και γαλινεύεις. Έπαιρνες από τη γαλήνη του. Εξάλλου μια ζωή αυτό έκανε. Έδινε το αίμα του. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν πάντα δίπλα στον δυσκολεμένο άνθρωπο, ιδίως στα δυσκολεμένα παιδιά. Είχε βιώσει την φτώχεια, γι' αυτό ελεούσε. Είχε πονέσει, γι' αυτό συνέπασχε. Όπως ο μαγνήτης τραβάει το μέταλλο, έτσι και ο πατήρ Χρυσόστομος τραβούσε τον πονεμένο άνθρωπο. Σε τράβαγε και σε άφηνε μόνο εάν καταλάβαινε ότι σου είχε διώξει τον πόνο. Ο ίδιος μου είχε πει ότι ήθελε να τηρήσει το λάθραβιό σας. Το τήρησε. Κοιμήθηκε 25 Νοεμβρίου του 2009. Την ευχή του να έχουμε.

Μαρτυρία Καλλιόπης Κορμά. Ένα πρωί, ίσως κατά το 1993-94, δεν θυμάμαι χρονολογία, στην αριστερή πορτούλα του ιερού ο πατήρ Χρυσόστομος βγαίνει με τα απέριτα άσπρα άμφια του και με ρωτάει «Από πού είσαι?» «Από την Μεσσηνία?» «Από την Μεσσηνία», του απάντησε. «Από τότε δεν χωρίσαμε μέχρι τον θάνατό του. Όλη την ημέρα, από το πρωί ως το βράδυ, ήταν στον Άγιο Ανδρέα, μικρό πέτρινο εκκλησάκι έξω από το Ιπποκράτιο. Μόνος. Δεν είχε νέο κόρο. Δεν είχε γίνει μέρημνα γι' αυτόν από την Μονή. Καμιά ανάπαυλα. Ούτε χρόνο είχε για τον εαυτό του, ούτε φαγητό. Το μεγάλο πρόβλημα, η τουαλέτα που δεν είχε και έτρεχε στο Ιπποκράτιο, στο τέλος με τον προστάτη. Επίσης, δεν διέκοπτε την εξομολόγηση για τουαλέτα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του. Ή, λόγω των πολλών ωρών, είχε πρόβλημα με τους πνεύμονες. Όταν είχα χρόνο, μετέβαινα στο εκκλησάκι όπου ανελιπώς τελούσε τις ακολουθίες ή έκανε ο ίδιος τον ψάλτη. Δεν είχε πάντοτε. Έφερνε την αρχοντιά του Όρους ή του Βυζαντίου στα αυτιά μας, μεγαλοπρεπώς, χωρίς να βιάζεται ή να παραλείπει τίποτε, και στο τέλος με εντυπωσίαζε το πάσης ψυχής θλιβωμένηστε και καταπονουμένης, και μετά αριστερά στην θέση του για εξομολόγηση. Μεγάλη επιμέλεια να μην σβήσει το καντιλάκι στην Αγία Τράπεζα από το Άγιο Φως. Κάποια φορά το έστειλα μια φίλη μου για εξομολόγηση. Την άλλη μέρα μου λέει «Τι να έκανα, παιδάκι μου?» Είχε ανάγκη από υποστηρικτική. Την κράτησα μέχρι τις 12 το βράδυ. Σε ερώτησή μου να στείλω μια άλλη, μου λέει «Όχι, μην μου την στείλεις, είναι κενόδοξη». Από μακριά, χωρίς να την δει, μου είπε ό,τι ακριβώς ήτανε. Από την επικοινωνία μας επαληθεύτηκε η ρίση του γέροντα. Για άλλο πρόσωπο χρόνια πριν μου είπε «Είναι μακριά η μέρα που θα εξομολογηθεί». Εγώ δεν είχα καταλάβει την έκταση του προβλήματος. Όταν μετά από χρόνια το συγκεκριμένο πρόσωπο μου είπε «Μη μου μιλάς για την Παναγιά, εγώ έχω άλλη φιλοσοφία». Και γενικά ήταν εντυπωσιακό το πώς από μακριά χαρακτήριζε κάποιον. Δεν δεχόταν χρήματα για τα ονόματα. Παρόλο που ο μισθός του ήταν πολύ μικρός και μάζευε τις νύχτες και πολλούσε παλιά σίδερα για να συμπληρώσει τα έξοδά του. Παρότι ακτίμων, δεν άφηνε κανέναν αβοήθητο. Κάποια ορφανή κοπέλα θα έχανε το σπίτι της. Ο γέροντας βρήκε τρόπο να το ξεχρεώσει. Τον πονούσε όμως, γιατί η ζωή της κοπέλας δεν ήταν πνευματική. Πολλές φορές μας συμβούλευε και για θέματα ιατρικής ή υγιεινής, παραδείγματος χάρη για το νερό και το φαγητό, για πέψη. Μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε οποιαδήποτε ώρα. Μπορούσε να διαρκέσει και μια ώρα και μια μισή η τηλεφωνική συνομιλία μας, ή μέχρι να φύγει ο πόνος ή η λύπη και να γεμίσει η καρδιά χαρά. Ήταν προσεκτικός στην περιβολή του για να ανταποκρίνεται στο αξίωμά του. Αποκαλούσε ψυχή μου τον κάθε άνθρωπο και σ' άκουγε με απλότητα, σαν να ήταν εκεί μόνο για σένα. Ήταν πολύ φιλόπατρης και έκλαιγε για την Κύπρο. Όταν κάποτε πήγαμε στην Μεσσηνία, αντιλήφθηκα ότι δεν κοιμάται το βράδυ στο κρεβάτι του, αλλά κάνει κομποσχήνη όλη τη νύχτα στην καρέκλα. Αισθανόμουνα ότι κάναμε περιπατητική σχολή. Ήθελα να έχω κασετόφωνο, γιατί είπε πολλά για το Άγιον Όρος τα οποία έχω ξεχάσει. Του άρεσε και ήταν τρομερός για ευσυγνώστη στο νερό. Μείναμε ένα μεσημέρι σε μια πηγή με εκπληκτικό νερό, ελαφρύ, και δοκιμάζαμε το νερό. Κοντά του δεν πεινούσες. Χόρτενες με την ευχή και τον λόγο του. Σε κάποια πεζοπορία έτρωγε ακρίδες φυτών και μου εξήγησε για τον πρόδρομο, για τις ακρίδες και το άγριο μέλι. Εγώ δεν γνώριζα τι ήταν οι ακρίδες. Το μεσημέρι μου λέει «Εγώ έφαγα, παιδί μου, δεν τρώω άλλα». Εννοούσε τα λίγα βλαστάρια που έφαγε και λίγα άγρια μούρα. Κράτησε την διατροφή του μέχρι τέλους. Μοναστηριακή, απέριτη, δεν έτρωγε κρέας ποτέ, μόνο λίγο κατσικίσιο γάλα για τους πνεύμονες. Στην πεζοπορία ήθελε να φέρομαι κάτι πίσω.
ρίγανη, λεβάντα, να κάνουμε κάτι χρήσιμο, παιδάκι μου», μου έλεγε. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πριν φύγω έλεγε «θέλω να τους επισκεφτώ». Τελικά πρόλαβε να πάει στον Άγιο Γεράσιμο. Ασυμβίβαστος, πρόσεχε πολύ, δεν συλλειτουργούσε εύκολα με άλλον. Απέφευγε να κάνει γάμους αν δεν γνώριζε καλά την βιωτή των ανθρώπων. Τον μεγαλοπρεπή τρόπο να σέβεται τα νάματα της παράδοσης και να μας τα μεταδίδει αυτούσια με αγιορείτικη πνοή, σαν να βγήκε χθες από το όρος. Ζούσε μέσα στην Αθήνα, σαν να βρισκόταν ακόμη στην Σταυρονικήτα. Μια μέρα ήλθε ο γέροντας να πάρει κάτι για να μην κουραστώ πάλι εγώ. Βλέπει ένα ζευγάρι φίλους μου και μου λέει με εκείνο το χαρακτηριστικό του ύφος: «Δε με ανέπαυσαν, παιδί μου». Πραγματικά επαληθεύτηκε αργότερα από τη συμπεριφορά τους. Σε ένα εκκλησάκι που είχα φτιάξει μόλις φτάσαμε, μου λέει: «Και οι μαστόροι σου πήραν παραπάνω και πολύ φθόνο προκάλεσε». Πραγματικά συνειδητοποίησα ότι είχε δίκιο. Ο γέροντας δεν στεκόταν στα κόμματα. Σε κάποια πεζοπορία μας του εξέφρασε την αγάπη μου για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Μου λέει: «Τον εξομολόγησα ένα μήνα πριν σκοτωθεί». Έπρεπε και αυτός να ξεχρεώσει. Ήταν καλός. Τον σκότωσαν. Ήταν χτυπημένος στα γεννητικά όργανα. Δεν σκοτώθηκε σε τροχιό όπως φάνηκε. Αγαπούσε πολύ τον Κολοκοτρώνη. Πήγαμε λοιπόν στον τόπο που γεννήθηκε, στο Ραμοβούνι.

Δεν έχω δει καλύτερο ψυχολόγο, υποστηρικτή, να σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα και αυτόνομα, να στέκεσαι χωρίς φοβίες και άγχη. Έλεγε, παιδί μου, ο άνθρωπος πλάστηκε εν τιμή, πραγματικά απέδιδε αυτήν την τιμή στα πλάσματα του Θεού και μέσα σε αυτήν την εξισορρόπηση. Ο γέροντας κατέβαινε στα μέτρα σου, στο κλίμα της αγάπης και εμπιστοσύνης, δούλευε, σμίλευε μέχρι να φύγουν τα μπάζα. Οτιδήποτε μαζεύει ο άνθρωπος χωρίς πνευματική ζωή και να φανεί το χρυσάφι της αιωνιότητας. Κάποια φορά ταξιδεύαμε μεταξύ, επειδή ήξερε τον γέροντα, προσπάθησε να πληρώσω κρυφά. Το αντιλήφθηκε, έγινε Τούρκος. Έβγαλε κάτι πεντακοσάρικα με ένα λαστιχάκι και προσπαθούσε να μετρήσει το αντίτιμο. Σημειωτέων, κυκλοφορούσαν 5.000 τότε και το ταξί έκανε κάμποσα. Αν δεν πληρώσω, θα κατέβω τώρα, θα πάω με τα πόδια στην Καλαμάτα. Δεν περνάνε τα δικά μου τα λεφτά. Φανερά ταραγμένος και οργισμένος, λυπήθηκα πολύ που τον στεναχώρησα, αλλά και θαύμασα το μεγαλείο και την αρχοντιά του, τον πόνο της ανέχειας. Με τι κόπο μάζεψε άραγε τα πεντακοσάρικα αυτά, ίσως πουλώντας σίδερα παλιά, αφού δεν έπαιρνε λεφτά για τα ονόματα. Φωτογραφίες δεν ήθελε, ούτε επέτρεπε να τον φωτογραφίζουν. Κάποια φορά, στις πεζοπορίες μας, ο γέροντας είχε στον ώμο του ένα τουρβά και του λέω, «Κρίμα που δεν έχω φωτογραφική μηχανή». «Α, πα, πα, παιδάκι μου», μου λέει. «Όχι, όχι φωτογραφία». Εντυπωσιακή ήταν η αυτοθυσία του για όλους. Όταν μεταφέραμε κάτι, έπαιρνε το πιο βαρύ. Χαρακτηριστική του έκφραση, «Μακάριον το διδόν ή λαμβάνιν» και το «Δόξα το Θεοπάντον ένεκεν». Ένα πρωί μου λέει, «Αυτά τα βατράχια πολύ με ενοχλούσαν απόψε. Θα τα πάψω». Στον κήπο υπήρχε νερό και αυτά είχαν γίνει πολλά και φώναζαν. Λοιπόν, δεν ξανακούστηκε βατράχι.

Μαρτυρία Κατερίνας Δημητρίου Τζεφρόνη. Τον Οκτώβριο του 1995 άρχισα να παρακολουθώ το μάθημα της Αποστολικής Διακονίας για το δίπλωμα της κατηχήτριας. Ο πατήρ Μεταλλινός ήταν υπεύθυνος ομιλητής για το θέμα «Μετάνοια και εξομολόγηση». Συγκλονισμένη από τα όσα μας έλεγε, τον παρακάλεσα να μου συστήσει γέροντα, γιατί ουδέποτε πριν είχα εξομολογηθεί και ήθελα κι εγώ να βιώσω την σχέση γέροντα πνευματικού τέκνου. Έλεγα μέσα μου, ας βρω κι εγώ έναν γέροντα και ό,τι μου πει θα κάνω υπακοή. Και έτσι μου σύστησε τον πατέρα Χρυσόστομο. Την πρώτη φορά που τον είδα, Σάββατο απόγευμα, μέσα στην απίστευτη ησυχία του Αγίου Ανδρέα, βγήκε από το ιερό και αισθάνθηκα δέος. Έτσι ψηλός όπως ήταν, νόμιζα ότι είχα μπροστά μου τον Θεόπτη Μωυσή. Όμως η γλυκύτητά του έδιωξε κάθε φόβο. Άφησα την ψυχή μου στα χέρια του και την έβαλε σε έναν δρόμο δύσκολο μεν ολοφώτινο δε. Μολονότι με την ευχή του έχω πλέον πνευματικό, ο πατήρ Χρυσόστομος θα είναι πάντα ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος ή η ζωή μου. Είναι δώρο που μου έκανε ο Θεός χωρίς να το αξίζω, γι' αυτό και προσέχω τόσο. Ίσως τα λόγια μου φαίνονται υπερβολικά, μα μόνο όταν κανείς βιώσει όσα εγώ βίωσα.

μπορεί να τα γράψει αυτά. Κάποτε του έκανα παράπονα για μια πνευματική δοκιμασία που περνούσε και μου είπε κλαίγοντας με λυγμούς: «Κι αν κάνουμε, παιδί μου, και μια θυσία για τον Χριστό σε ατούτη τη ζωή, θα του το χτυπάμε μέχρι να πεθάνουμε?» Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1996, Σάββατο απόγευμα, στο ναό του Αγίου Ανδρέα. Ο πάτερ είχε γύρει το κεφαλάκι του να αποκοιμηθεί. Συνήθιζε να κλείνει τα μάτια του όταν ήταν πολύ κουρασμένος ή ήθελε να απομονωθεί πνευματικά. Εγώ καθόμουν σε πλαϊνή καρέκλα και σκεφτόμουν κάτι να του αγοράσω για τα Χριστούγεννα ως ευχαριστώ. Ήταν ολιγαρκής και δεν ήθελε υλικά αγαθά. Πολλές φορές όμως μου έλεγε «πόσο κρύο είναι το πάτωμα στο ιερό». Έλεγα λοιπόν με το νου μου «να του πάρω κάλτσες μάλινες, όμως θα τις φοράει? Μήπως είναι πολύ χοντρές για τόση ορθοστασία? Ή καλύτερα να του πάρω παπούτσια? Τι νούμερο άραγε να φοράει? Άμα τον ρωτήσω θα αρνηθεί». Σκύβω, κοιτάζω τα παπούτσια του και ήταν κάτι μποτάκια σαν τις στρατιωτικές αρβίλες. «Και πού θα βρω τέτοια παπούτσια?» σκεφτόμουν. «Από πού τα αγοράζει άραγε?» Ανοίγει τα μάτια του και με μια φυσικότητα μου λέει «βαμβακοφανέλα είναι οι κάλτσες, τέτοιες φοράω». Εγώ άφωνη κοίταζα τα πόδια του. «Και τις μπότες τις αγοράζω από την οδό Αθηνάς», μου είπε. Κάποιο Σάββατο βράδυ περιμέναμε με τον γέροντα στο ναό να έρθει ο σύζυγός μου με τα παιδιά να πάρουν την ευχή του. Ο γέροντας δεν τον είχε ξαναδεί άλλη φορά. Είχε γύρει πάλι το κεφάλι του και είχε κλείσει τα μάτια. Καθώς ο σύζυγός μου έσπρωχνε την πόρτα του ναού, ο πάτερ ανοίγει τα μάτια του και μου λέει εντυπωσιασμένος: «Τι καθαρό ψυχος άνθρωπος είναι τούτος, παιδί μου. Ούτε καν είχε προλάβει για να τον δει και οφείλω να ομολογήσω ότι είχε δίκιο». Ο σύζυγός μου έλειψε 2 χρόνια στην επαρχία και ήμουν ολομόναχη με 2 παιδάκια 2 και 4 ετών. Κάποια Παρασκευή βράδυ με εκνεύρισαν τόσο πολύ που τα έδιρα με την παντόφλα. Το Σάββατο πήγα στον γέροντα απελπισμένη και μετανοημένη. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την πρόταση, ανοίγει διάπλατα τα μάτια του, πετάγεται από την καρέκλα σε έξαλλη κατάσταση και φωνάζει: «Αν ξανασηκώσεις χέρι στο παιδί, θα σου διαβάσω αφορισμό. Ακούς?» Ήταν άνοιξη του 1998 και Σάββατο βράδυ στον Άγιο Ανδρέα. Είχε τελειώσει ο εσπερινός. Έχουμε μείνει εγώ και ο γέροντος στο ναό και τον περιμένω να φύγουμε. Μόλις βγήκε από το ιερό, όλος ο χώρος πλημμύρισε μια ευωδία που δεν περιγράφεται. Δεν υπάρχει λουλούδι για να την συγκρίνει κανείς. Θυμάμαι ότι ήθελα να κουνηθώ και δεν μπορούσα από την έκπληξη. Του είπα: «Γέροντα, μυρίζει λουλούδια σαν μύρο». Αυτός απλώς χαμογέλασε. Την άνοιξη του 2002, καθώς διάβαζα τον βίο του Αγίου Γεωργίου, κόλλησε στο μυαλό μου ο λογισμός ότι ο δράκοντας δεν υπάρχει και κακώς η Εκκλησία επιτρέπει έναν τέτοιο μύθο. Τηλεφώνησα στον πατέρα Χρυσόστομο και του φανέρωσα τον λογισμό μου. Αν και από το τηλέφωνο θυμάμαι ακόμα το ελαφρύ μηδίαιμα που στόλιζε τα λόγια του όταν έπρεπε να μας εξηγήσει ένα δύσκολο νόημα με απλό τρόπο και μου διηγήθηκε το εξής: «Πολλές φορές, παιδάκι μου καλό, στο Άγιον Όρος πηγαίναμε στην Βρύση κοντά στον Λαχανόκηπο, άλλοτε για να πιούμε νερό και άλλοτε για να ποτίσουμε, και πεταγόταν ο καταραμένος πίσω από τις πέτρες τεράστιο φίδι με κεφάλι σαν δράκου για να τρομάξει τους μοναχούς. Κάναμε τον σταυρό μας και χανόντουσαν στα βράχια. Μια άλλη φορά ανέβαινα ένα μονοπάτι στα Μετέωρα και να σου, πετάγεται μπροστά μου ολόκληρο θεριό να έρπει και να μου κλείνει το δρόμο. Άντε χάσου καταραμένε. Τον σταυρό μου έκανα και έφευγε για λίγο. Με πήρε όμως το κατόπι μέχρι το μοναστήρι. Με μιας διαλύθηκαν όλες μου οι αμφιβολίες. Ο Άγιος Γεώργιος, αν θέλει, ας με συγχωρήσει για αυτή μου την σκέψη». Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα το 2004 πέθανε ο πατέρας μου. Προέκυψαν οικογενειακά και κληρονομικά θέματα. Έτσι αποφάσισα να συμβουλευτώ τον γέροντα Χρυσόστομο. Του μίλησα αρκετή ώρα και περίμενα τις νουθεσίες του. Καθόταν απέναντί μου
Κοιτούσε κάτω χωρίς να μιλά, σήκωσε το κεφάλι και αμίλητος κοιτούσε το κενό. Πολύ σιωπή για πολλή ώρα. Από ντροπή δεν τον ενόχλησα, αλλά ανησύχησα μήπως κάτι έπαθε. Τελικά, με πολύ χαμηλή φωνή τον ρωτάω, «Γέροντα, είστε καλά, με ακούτε?» Τίναξε το κεφάλι του ξαφνιασμένος προς τα πίσω και με ύφος σαν να με μάλωνε, μου είπε, «Μισό λεπτό παιδάκι μου, να μου πουν για να σου πω». Και ό,τι μου είπε, βεβαίως ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Το Νοέμβριο του 2009, ο πατήρ Χρυσόστομος νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα του Λευκού Σταυρού. Λίγες μέρες μετά, στις 25 Νοεμβρίου, ο γέροντάς μας εκοιμήθη. «Δουλεύω από 21 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη τον Ιούνιο του 2011. Τα τελευταία 10 χρόνια έκανα αυτασφάλιση λόγω ανεργίας και το κόστος ήταν αρκετά υψηλό. Ήξερα όμως ότι το 2011 θα πλήρωνα τα τελευταία χρήματα». Όταν λοιπόν ο Υπουργός κ. Λοβέρδος ανακοίνωσε την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος τον Μάιο του 2010, όλη μου η ζωή τυναζόταν στον αέρα. Τόσα χρόνια πληρωμών πήγαιναν χαμένα, διότι οι αλλαγές θα ξεκινούσαν τον Ιανουάριο του 2011. Εγώ, ως γεννημένη στις 29 Ιανουαρίου, έχανα τα πάντα για 29 μέρες. Από τον Μάιο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2010 δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς να παρακαλώ τον Γέροντα Χρυσόστομο για ένα θαύμα, διότι ούτε δουλειά υπήρχε ούτε και χρήματα. Και πράγματι, τον Νοέμβριο του 2010 ο ασφαλιστικός μου φορέας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του χαρίζει ένα χρόνο ακόμη προσαρμογής και έτσι τον Ιούνιο του 2011 πήρα κανονικά τη σύνταξή μου. Επιτρέψτε μου να εκφράσω στον Γέροντα Χρυσόστομο την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου, γιατί η μεσητεία του προς τον Κύριο στήριξε, βοήθησε και έσωσε την οικογένειά μου. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι από τον Δεκέμβριο του 1995 μέχρι και σήμερα τον Ιούλιο του 2014 δεν έχω ακούσει άλλον ιερέα ή ψάλτη να ψάλει με τόση συγκίνηση, ένταση, τρυφερότητα και αγάπη το φως ηλαρών, σαν τον Γέροντα Χρυσόστομο κανέναν.

Ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτωλα κατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχήν. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μια ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδίνα μίσμου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνον Πόποφης, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι δεν ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά, και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος καταθρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί. Όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του, θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το πληγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνος σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα, και φύγει από, από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, με τον γέροντα ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε, διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς, αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη τους. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαν κάποια εκεί και πενούσαν κάποιον να βάλει και τις εθύμωσε και τις είπε, από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδιωξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει, και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει, να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει, πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και μη είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει της χάριτος, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω, ας πούμε, μέσα μου, έχω, ας πούμε, το θυμούμαι και έχω μισή κακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό. Και λέμε εμείς, είδες, ο Θεός δεν ξεχνάει. Ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε, ενώ στο στιγμή κάτι έπαθε, και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου, οι περισσότεροι σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό, δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή. Το οποίο τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε να μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι και με βρίσκει και μου λέει πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους. Λέω καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αν δεν αζητείτε

0: ανησυχίας γιατί την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιο Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμός, γιατρός σου λέει, βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει, επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί, ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρωμε το σταυρό, αλλά να τον έρωμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση, και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος δέκατο.

πώς επιτρέπει ο Θεός το θάνατο? Νικόλας, έχω τη δυνατότητα να διατυπώσω μια ερώτηση διαφορετικά. Πέρσι το φθινόπωρο, μια κοπέλα στο σχολείο πέθανε από καρκίνο στα 16 της. Το χειμώνα της ίδιας χρονιάς, ένας συμμαθητής μου περπάταγε με τους φίλους του στο δρόμο και απλά σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Αν υποθέσουμε ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν πιστεύουν στο Χριστό, γιατί να πιστέψουν σε ένα Θεό που τους στέρισε? Και αν δεν τους στέρισε αυτός, σίγουρα δεν φρόντισε να προστατεύσει τα παιδιά τους. Και για να το πάω και λίγο πιο γενικά, γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό να πιστέψει σε κάποιον Θεό που έφτιαξε αυτόν τον κόσμο και δεν προστάτευσε ανθρώπους από πολέμους, από αρρώστιες ή ακόμα και παιδιά που δεν πρόλαβαν να γεννηθούν καν? Μητροπολίτης Ισανίου, ναι, εγώ θα σου συμπληρώσω ένα ακόμη γιατί, διότι στα δικά μου τα χέρια έχουν πεθάνει 16 παιδιά. Με έχει απασχολήσει λοιπόν αυτό το θέμα σε όλα μου τα χρόνια. Όπως είδατε, το είπες, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα εγώ. Γιατί εγώ να στερηθώ το παιδί μου? Θα σας πω πάρα πολύ ομά και θα απαντούσα σε κάποιους συγκεκριμένους βέβαια που τους ξέρω, ότι ο Θεός πήρε το παιδί σου για να το σώσει από σένα, γιατί εσύ σαν πατέρας και μάνα θα το κατέστρεφες. Και το λέω πολύ ομά και ξέρω τι λέω. Θα μπορούσα ακόμα να πω, πήρε το παιδί σου γιατί εσύ δεν μπορούσε να το φροντίσεις και για να το σώσει. Κάποτε ένα χειμώνα είχε χιονίσει στην ενορία μου. Κάποιος πήγε με το αυτοκίνητό του να κόψει κλαρί και πήρε το γιο του και ένα παιδί που έπαιζε μαζί του, ένα γειτονόπουλο. Αυτός πήγε να κόψει κλαρί, αυτά πήγαν να παίξουν, βρήκαν χιόνι, αλλά εκεί υπήρχε ένας λάκκος που τον είχε γεμίσει το χιόνι. Και ένα από τα παιδιά, χωρίς να το ξέρει, παίζοντας, πέφτει μέσα. Ο άλλος, για να τον βγάλει, του προτείνει το όπλο του πατέρα του και δεν πρόσεξε και πάτησε τη σκανδάλη. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το παιδάκι το κηδέψαμε. Η γιαγιά του ήταν η νεοκόρος της εκκλησίας μου. Είχαμε εμείς τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Την άκουσα λοιπόν που έλεγε, «Άι Γιάννη μου, γιατί δεν μου φύλαξες το παιδί?» Κάποιος παλιός παπάς μου είχε πει, «Δεν πειράζει πάτερ, αυτά δεν τα παρεξηγεί ο Θεός». Κάποια φορά όμως ένιωσα ότι ήταν λίγο υπερβολική. Λέω, «Κύρα Μορφούλα, έλα λιγάκι στο γραφείο που σε θέλω». Ήρθε, της λέω, «Σ' ακούω που παραπονιέσαι στον Άγιο ότι δεν σου φύλαξε το παιδί». «Ναι», μου λέει, «είσαι σίγουρη πως δεν το φύλαξε?» «Πώς μου το φύλαξε?» μου λέει. Λέω, «Δεν μου λες, εσύ σαν γιαγιά και τα παιδιά σου, ο γιος σου και η νύφη σου μπορούσατε να φυλάξετε αυτό το παιδί?» «Γιατί δεν μπορούσαμε?» μου λέει. Λέω, «Άκουσε να σου πω κάτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χαίρομαι για ό,τι έγινε, έτσι?» «Όχι, για όνομα του Θεού», λέει, «δεν είπα κάτι τέτοιο. Να σου πω, εγώ προτιμώ που το κλαις πεθαμένο, γιατί σε λίγο καιρό θα το έκλαιγε ζωντανό». «Όχι», της λέω, «ούτε εσύ ούτε τα παιδιά σου μπορούσατε να τον σώσετε. Εγώ 2 φορές τον τράβηξα από εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Σε λίγο καιρό θα τον έκλαιγες, αλλά ζωντανό. Εγώ σε προτιμώ που τον κλαις πεθαμένο και ατσαλάκωτο». Αυτό σας το είπα σαν ένα περιστατικό. Τώρα πρώτον, υπάρχει η αίσθηση της ζωής που τελειώνει εδώ. Άρα, όσο πιο πολύ τον έχω εδώ, τόσο τον ορίζω. Δεύτερον, δεν με ενδιαφέρει παρά να απολαμβάνω εγώ τον πατέρα μου, τη μάνα μου, το γιο μου, την κόρη μου. Δεν με ενδιαφέρει η δική του η σωτηρία. Δεν με ενδιαφέρει αν κρατώντας τον εδώ θα πάει χαμένος. Τρίτον, ένα ανάγνωσμα της Παλαιάς Διαθήκης λέει ότι «Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη για να μην αλλάξει η κακία τη φρονιμάδα του». Γιατί μπορεί πραγματικά και στον καλό να μεταλλαχθεί ο άκακος νους του από την πονηριά του κόσμου.

μία φορά είμαι στο σπίτι μου, έχω αποφασίσει να μην βγω την ημέρα εκείνη και χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω κάποιο γνωστό να μου λέει «Πού είσαι?». Λέω «Είμαι στο σπίτι και δεν θα βγω σήμερα». Μου λέει «Υπάρχει ανάγκη επίγουσα, κάποιος πρέπει να σε συναντήσει. Ελάτε στο σπίτι μου». Και ήρθανε. Ήταν μία νέα κοπέλα, την οποία δεν την ήξερα, δεν θυμάμαι αν την έχω ξαναδεί, μπορεί να μην συγκράτησα το πρόσωπό της. Η κοπέλα αυτή μου απεκάλυψε δύο πράγματα που δεν τα ήξερα. Το πρώτο, εντάξει, θα μπορούσα να το ξέρω. Ότι εκείνη την ημέρα είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, πάρα πολύ γνωστός στην πόλη μας. Και μου είπε και κάτι ακόμα και έφυγε. Και μόλις έφυγε, έκανα μία μεγάλη μετάνοια μπροστά στην εικόνα του Χριστού και είπα «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Όλοι λέγανε και η οικογένειά του ακόμα «Γιατί να τον χάσουμε, γιατί να στερηθούν τα παιδιά τον πατέρα τους, πώς θα μεγαλώσει αυτή η μάνα τα παιδιά της». Και εγώ ήξερα ότι ο Θεός ευεργέτησε όλους που τον πήρε, γιατί η παραπέρα ζωή αυτού του ανθρώπου θα ήταν καταστροφή και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Εγώ τώρα βλέπω τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, έχουν βρει το δρόμο τους, έχουν μια πανέμορφη εικόνα στην καρδιά τους για τον πατέρα και τον σύζυγο που αν ζούσε θα την είχαν χάσει. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο επίπεδα τα πράγματα όσο τα νομίζουμε. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα, διότι ο σκοπός μας δεν είναι να ζήσουμε αιώνια εδώ. Η ζωή μας δεν σταματάει εδώ. Η ζωή μας συνεχίζεται και το κριτήριό μας, έχω πει και το λέω τελευταία πολλές φορές, εάν πραγματικά φύγω από αυτή τη ζωή μαζί με το Χριστό, τότε ο θάνατός μου είναι γιορτή και πανηγύρι. Το είπα σε μία κηδεία μίας νέας κοπέλας. Λέω, όλοι εμείς εδώ είμαστε θλιμμένοι περισσότερο ή λιγότερο. Όμως εδώ μέσα υπάρχει κάποιος που τώρα γιορτάζει. Είναι αυτή η αδερφή μας που τώρα βρίσκεται εκεί. Αυτή σήμερα πανηγυρίζει. Τι πανηγυρίζουμε? Το Πάσχα της. Το πέρασμά της από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Δεν τα πιστεύουμε αυτά? Αυτά δεν μας δηλώνει η Ανάσταση του Χριστού, ότι δηλαδή ο θάνατος καταργήθηκε? Είμαστε λοιπόν τόσο φθηνοί κάποιες φορές στην πίστη μας, είμαστε τόσο φθηνοί στον εαυτό μας και ο εγωισμός μας ισοπεδώνει τα πάντα. Επιτρέψτε μου να σας πω αυτό που θα σας φανεί παράξενο και ίσως και λίγο εγωιστικό. Ξέρω γιατί μερικοί άνθρωποι πέθαναν και όσοι πέθαναν, πέθαναν για το καλό το δικό τους και των άλλων. Σας είπα ότι στα χέρια μου έφυγαν περίπου 16 παιδάκια. Έζησα όλο τον πόνο των γονιών τους στο εξωτερικό. Οι ίδιοι ομολόγησαν ότι μετά το θάνατο του παιδιού τους ήρθε μεγάλη ευλογία στο σπίτι τους. Βέβαια, ο Νίκος είπε «Τι θα πείτε σε κάποιον που δεν πιστεύει?» Σε κάποιον που δεν πιστεύει θα του πω «Δυστυχώς δεν έχεις καμία ελπίδα, διότι δεν έχει νόημα να ψευτοπαρηγορήσω». Θα σας πω κάτι ακόμα. Κάποτε έπεσε στα χέρια μου σε ένα έντυπο από τις κοινωνικές λειτουργούς ένα άρθρο με τον τίτλο «Κοινωνική εργασία με το θάνατο». Θέλησα να το διαβάσω και το διάβασα και είπα, και το είπα κάποτε σε μια κοινωνική λειτουργό καθηγήτρια πανεπιστημιακή η οποία πρόσφατα εκοιμήθη, πως πιο ηλίθιο κείμενο από αυτό δεν έχω διαβάσει. Είναι δυνατόν να μιλήσεις ένα παιδί για το θάνατο χωρίς καμία αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού? Σε ένα παιδί που θα σταματήσει το σχολείο για Πάσχα, τι θα του πεις πως γιορτάζουμε? Την Άνοιξη ή το σουβλιστό αρνί? Δεν θα του πεις πως γιορτάζουμε τη νίκη πάνω στο θάνατο?

Θυμάμαι κάποτε μετά του Θωμά έκανα το κατηχητικό στα παιδιά του δημοτικού στην ενορία μου, σε ένα εκκλησάκι, σε ένα παλιό κημητήριο γεμάτο τάφους δίπλα. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, έρχεται μία γειτόνισσα, μου δείχνει ένα κοριτσάκι που το χαιρέτησε και μου λέει «Η μητέρα της Φανής είναι τιμοθάνατη». Λέω «Πού είναι?» Μου λέει «Εδώ λίγο παρακάτω μένει». Λέω «Κανόνισε να πάμε». Και πήγαμε. Εγώ θα σας πω ότι η κοπέλα αυτή ήταν πραγματικά ένας σπάνιος άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Σημασία έχει το εξής. Την ημέρα εκείνη του Θωμά μιλήσαμε για την Ανάσταση και τους είπα «Παιδιά, βλέπετε απ' έξω είναι γεμάτο τάφους, για ποια Ανάσταση μιλάμε?» Και είπαμε ακριβώς για την Ανάσταση του Χριστού, το θάνατο και το δικό μας θάνατο. Και τους είπα στο τέλος «Όλα αυτά παιδάκια μου καλά, σας τα λέω, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, η μαμά, ο αδερφός, η αδερφή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό». Όταν η μητέρα αυτή έφυγε, είχα πει σε μια καθηγήτρια που έμενε απέναντι από το σπίτι πως θέλω η Φανή να είναι στο σπίτι της. Πήγα και τη βρήκα και της είπα «Φανούλα, θυμάσαι τι λέγαμε στο κατηχητικό?» «Ναι», μου λέει. «Είναι ώρα λοιπόν τώρα να δεις όλα αυτά που λέγαμε και αυτό που ζεις τώρα εσύ». Και θα σας πω ένα ακόμα. Πέθανε ένα παιδάκι τις ημέρες του Πάσχα, μικρό, μωράκι. Είχε ακόμη ένα αδερφάκι. Οι γονείς του το πήρανε για να μην είναι στην κηδεία. Το φέρανε μετά την κηδεία και το παιδάκι μόλις μπήκε στο σπίτι άρχισε να κλαίει, δεν σταμάταγε με τίποτα. Με φώτισε ο Θεός και λέω «Με αφήνετε λίγο μόνο με το παιδάκι?» Πάω λοιπόν, το παίρνω από το χεράκι και του λέω «Έλα να βγούμε λίγο έξω στο μπαλκόνι». Το παιδάκι με ακολούθησε. Κάθισε σε μία καρέκλα αυτό και σε μία εγώ. «Γιατί κλαις αγόρι μου γλυκό?» του λέω. Μου απάντησε κλαίγοντας. Του λέω «Ξέρεις, επειδή δεν κατάλαβα, σε παρακαλώ, σταμάτα λίγο να κλαις. Πες μου, γιατί κλαις?» και ξανακλάψε μετά. Το παιδάκι σταμάτησε και μου είπε ότι έκλαιγε για τον αδερφούλη του. Του λέω «Μήπως ξέρεις ποια μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε σήμερα αυτές τις μέρες?» «Την Ανάσταση του Χριστούλη», μου λέει. Λέω «Δηλαδή?» «Το Χριστούλη τον σταυρώσανε κάποιοι κακοί Εβραίοι. Μετά και τι έγινε μετά?» «Και μετά τον βάλανε στον τάφο». «Α, έτσι και τελείωσε?» «Όχι», μου λέει. «Και τι έγινε?» «Ο Χριστούλης αναστήθηκε», μου λέει. «Δηλαδή», του λέω, «τι θα πει αναστήθηκε?» Μου λέει «Ο Χριστούλης βγήκε από τον τάφο και ξανάζησε». Και ξεκινήσαμε από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστούλη και μιλήσαμε για το θάνατο του αδερφούλη και τι σημαίνει Ανάσταση του Χριστούλη. Και το παιδάκι ηρέμησε απόλυτα. Κάποιος μου είπε «Τι θέλετε να πείτε, ότι κατάλαβε όλα όσα του είπατε?» Λέω «Ναι, αλλά όχι με το μυαλό του, όπως περιμένεις εσύ να καταλάβει, γιατί στα παιδάκια που είναι καθαρή η ψυχή τους, η αλήθεια φτάνει κατευθείαν στην ψυχή τους και την καταλαβαίνουνε». Οπότε λοιπόν ο θάνατος, παιδιά, είναι το αιώνιο σκάνδαλο για το οποίο πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τον εαυτό μας, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Ο Θεός δημιούργησε τη ζωή. Θάνατος είναι η άρνηση της ζωής. Είναι μια άλλου είδους αυτοκτονία. Οπότε λοιπόν, όταν φεύγει κάποιος νέος, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Έχω δει ακόμη γονείς που το παιδί τους κινδύνευσε σε μικρή ηλικία, το έσωσαν, μεγάλωσε, έμπλεξε και τους άκουσαν να εύχονται να το είχε πάρει τότε ο Θεός. Άρα λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ποια είναι η ζωή μας. Εάν έχουμε τον εγωισμό να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι εμείς τα ορίζουμε όλα, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν θα βρούμε ποτέ παρηγοριά. Αν όμως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η αγάπη του Θεού και η πρόνοιά Του, αν πιστεύουμε ότι ο θάνατος εδώ στη γη δεν είναι το τέρμα του ανθρώπου και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξής του, γιατί τότε η ζωή μας δεν θα είχε νόημα
και θα κλαίγαμε για ένα σκουπίδι, γιατί έτσι θα κατέληγε το παιδί και θα καταλήξουν και αυτοί. Τότε έχουμε να πούμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.

Πάρα πολλές φορές πέθανε κάποιος, αναστάτωση, κλάμα, θυμός, παράπονο στο Θεό. Αλλά αμέσως μετά υπάρχει ένα ερώτημα όλων. Πού είναι τώρα? Άρα όλοι νιώθουμε ότι δεν είναι εδώ, αλλά είναι κάπου αλλού. Πού είναι τώρα? Και από εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Θυμάμαι κάποτε ένα νέο παιδί έχασε τον αδερφό του και με ζάλισε στα ερωτήματα και του λέω: «Πριν σου απαντήσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που με ρωτάς τα είχες σκεφτεί νωρίτερα?» «Όχι», μου λέει. «Όταν λοιπόν μας αγγίξει προσωπικά το θέμα του θανάτου, τότε πλέον αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι, πού, πώς». Σας είπα, εμένα με απασχόλησε στα 15 μου χρόνια την παραμονή που έγραφα γεωμετρία. Δεν με απασχολούσε η γεωμετρία, με απασχόλησε αυτό και έδωσα την υπόσχεση στον εαυτό μου μόλις τελειώσουν οι διαγωνισμοί να ασχοληθώ με αυτό. Και ασχολήθηκα. «Δεν πονάτε όταν πεθαίνει κάποιος δικό σας?» «Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό, όμως πέρα από το δικό μου τον πόνο, δεν νοιάζομαι για μένα, νοιάζομαι για εκείνους που έφυγαν. Και αν έφυγαν ακριβώς μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε αυτό με παρηγορεί. Το αντιλαμβάνομαι ότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η πιο μεγάλη δυσκολία είναι το να τον αντιμετωπίζουμε με εγωισμό και δεν προσπαθούμε να τον δούμε. Γιατί εγώ πιστεύω, που σας το λέω, ότι ο θάνατος είναι μια απόλυτα προσωπική στιγμή του ανθρώπου στην οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να επέμβει κανείς μας». Αυτά λοιπόν που σας είπα, δεν σας κρύβω ότι τα λέω και σε ανθρώπους και που πιστεύουν και που δεν πιστεύουν, και μερικές φορές, ιδιαίτερα στους δεύτερους, χρειάζεται όχι η σκληρότητα της συμπεριφοράς, αλλά η σκληρότητα της πραγματικότητος. Και θα σας πω και ένα τελευταίο. Ήμουν ακόμη φοιτητής, ήμουν κατηχητής στην Αθήνα σε μία ενορία και ένα βραδάκι σε μία αίθουσα εκεί ήρθε ένας επίτροπος που ήταν γιατρός. Μείναμε για λίγο μόνοι και μου λέει: «Δεν σου έχω πει την ιστορία μου. Εμένα που με βλέπεις, πρώτα, όχι μόνο δεν πίστευα στο Θεό, αλλά όταν και η γυναίκα μου και εγώ βλέπαμε παπά στο δρόμο, μαρσάραμε το αυτοκίνητο για να τον σκονίσουμε. Ο Θεός μας χάρισε ένα παιδί. Εκτός από την ημέρα που το βαπτίσαμε, δεν το ξαναπήγαμε ποτέ στην εκκλησία. Στα 9 του χρόνια ένα Σάββατο, λίγο πριν το μεσημέρι, με παίρνει η γυναίκα μου. Μου λέει: «Γιώργο, το παιδί ξύπνησε και ζητάει επίμονα να κοινωνήσει». Ξαφνιάζομαι και τη ρωτάω: «Ποιος του είπε τέτοια πράγματα?» «Κανείς δεν του είπε από ό,τι ξέρω», λέει, «αλλά το παιδί ζητάει επίμονα να κοινωνήσει». Ο γιατρός γυρίζει από την κλινική του στο σπίτι, το παιδί όντως ζητά επίμονα να κοινωνήσει. Αποφασίζουν εκείνη την ώρα γύρω στις 12, όλες οι εκκλησίες της γειτονιάς είναι κλειστές. Καταλήγουν στα Σπάτα. Το λένε στον παπά. Ο παπάς τους λέει: «Αφού το παιδί θέλει να κοινωνήσει, θα το κοινωνήσουμε τώρα». Εγώ, λέει, θυμήθηκα τα όσα μου έλεγε η μάνα μου και του λέω: «Πάτερ, δεν πειράζει, ας νηστέψει απόψε και κοινωνάει αύριο». «Όχι», του λέει ο παπάς, «αφού το παιδί θέλει να κοινωνήσει, τώρα, θα κοινωνήσει τώρα». Και τον κοινώνησε. Και το απόγευμα στις 6 ώρα το παιδί πέθανε απροσδόκητα, χωρίς αρρώστια, χωρίς τίποτα. Μου λέει ο γιατρός: «Είπα, δεν θα ξημερώσει για μένα». «Ξημέρωσε όμως», μου λέει, «και άρχισα να σκέφτομαι και συνειδητοποίησα ότι ο Θεός μου είχε στείλει 3 γράμματα. Αυτό ήταν το τρίτο και δεν τα είχα πάρει είδηση. Τώρα ξέρω όμως πού είναι το παιδί μου. Δεν ανησυχώ και ζω μέσα στη χάρη του Θεού». Ηλίας Λιαμής. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε στον τελευταίο γύρο ή πέρασε ο χρόνος? Αντέχετε, Δέσποτα? Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ αντέχω. Λοιπόν, τελευταίος γύρος.

απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: δρόσος αερμών. Δροσοσταλίδες ουρανόσταλτες σε εποχές καύσωνος και ανιδρίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Παπασταύρο.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Και πάλι σήμερα με την χάρη του Θεού επανερχόμεθα για να ομιλήσουμε περί ενός πολύ σημαντικού θέματος, το οποίο πρέπει όλοι να έχουμε διευκρινίσει μέσα μας, ούτως ώστε να μην απελπιζόμεθα, αλλά αντίθετα με υπομονή να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις και τις στενοχώριες της παρούσης ζωής. Το θέμα μας, ότι πολλές φορές η θλίψης εργάζεται την σωτηρία μας και επομένως επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν θλίψεις και προβλήματα και στενοχώρια σε αυτή τη ζωή, τις οποίες όμως, εάν ο καθένας από μας αντιμετωπίζει σωστά, τότε και με υπομονή περνάει τη ζωή του και στην ταπείνωση καταρτίζεται και πολλές αρετές άλλες αποκτά και βέβαια καθαρίζεται, όπως καθαρίζεται το χρυσάφι το οποίο περνάει μέσα από τη φωτιά. Περί αυτού λοιπόν του μεγάλου θέματος, ότι δηλαδή τις θλίψεις τις επιτρέπει συνήθως ο Θεός για να εξαγνιζόμαστε και να καθαριζόμαστε, και πάλι ο μεγάλος θεολόγος του 18ου αιώνα, Αρχιεπίσκοπος Σταυροπόλεως Νικηφόρος. Εμείς όπου χρειάζεται θα παρεμβάλλουμε ορισμένα μικροσχόλια και μερικές μικροερμηνευτικές παρατηρήσεις. Λέγει λοιπόν ο μεγάλος αυτός θεολόγος. Ο πανσέβαστος θείος Απόστολος Παύλος, συλλογιζόμενος ότι οι μεν διώκτες του Ευαγγελικού Κηρύγματος εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό της πίστεως, αυτός δε λόγω ασθενείας δεν έχει δύναμη να τους καταργήσει, τόση θλίψη γι' αυτό αισθανόταν, ώστε τρεις φορές παρεκάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από την ασθένειά του. Υπερ τούτου είπε, τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού. Όταν δε πληροφορήθηκε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, διότι όπου ασθενεί και αδυνατή η ανθρωπίνη φύση, εκεί φανερώνεται η τελειότητα της Θείας Δυνάμεως, τότε μετέβαλε την θλίψη σε ευχαρίστηση. Τότε με χαρά εκαυχάτω ότι είναι ασθενής και αδύνατος, και τότε έλεγε, ήδη στα ουν μάλλον καυχήσομε εν τες ασθενίες μου. Τότε έγιναν αρεστά σε αυτόν τα πάντα όσα έπασχε από τους εχθρούς του Ευαγγελίου. Διό έλεγε, ευδοκώ εν ασθενίες, εν ύβρεσιν, εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπέρ Χριστού. Τότε μεγαλοφόνος διεκήρυσε ότι όταν καταφύσιν ασθενή, τότε κατά χάριν είναι δυνατός. Όταν ασθενό έλεγε, τότε δυνατός ημί. Τι δε μας διδάσκει αυτό το Άγιο παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου? Αυτό, αδελφοί μου, μας διδάσκει που ιατρεύει κάθε θλίψη και οδύνη. Όλοι έχουμε ανάγκη αυτού του επουρανίου βαλσάμου, επειδή κανένας δεν είναι αμέτωχος των εις των κόσμων θλίψεων. Όλοι δε συχνά πυκνά πίνουμε τα πικρά ποτήρια των θλίψεων. Εν το κόσμο τονίζεται εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην, θλίψην έξετε. Το είπε ο Κύριος και το απετύπωσε ο Ευαγγελιστής. Αλλά ποιο είναι αυτό το θεραπευτικό βάλσαμο? Εκείνο είναι το οποίο μετέβαλε τον σκόλοπα του Αποστόλου Παύλου σε ειδονή. Τι εθεράπευσε την υπερβολική λύπη του Παύλου? Τίποτε άλλο παρά μόνον η πληροφορία ότι κατά θείαν θέλησιν έπασχε. Εάν λοιπόν και εμείς πληροφορηθούμε ότι κάθε δυστυχία και οδύνη παραχωρείται από τον Θεό, αυτή η πληροφορία γίνεται βάλσαμο θεραπευτικό κάθε οδύνης και θλίψεως. Αλλά όταν εγώ, λέγεις, βλέπω ότι κατήντησα στην εσχάτη πτωχία επειδή οι ληστές άρπαξαν τα υπάρχοντά μου, ή ότι κατεστάθην απλός άνθρωπος, επειδή οι φθονεροί με στέρισαν της αξίας μου, ή ότι εισθένησα βαριά, επειδή η δυσκρασία του αέρος έβλαψε την υγεία μου, τότε από πού μπορώ να πληροφορηθώ ότι η θλίψη μου επήλθε σε μένα εκ χειρός Κυρίου? Από πού? Από την πίστη σου. Δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μεταχειρίζεται ως όργανα της παντοδυνάμου θελήσεώς του και τους ανθρώπους και τα στοιχεία, όπως μεταχειρίστηκε δια τον Φαραώ και τον αέρα και το ίδωρ και το πυρ και την γη της Αιγύπτου την εποχή του? Δεν πιστεύεις ότι Θεός Μέγας, Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρή αυτού τα πέραρα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν? Δεν ομολογείς εσύ ότι Κύριος θανατή και ζωογονή, κατάγει εισάδου και ανάγει, Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινή και ανυψή, ανιστά από γης πένιτα και από κοπρία σε γύρι πτωχών, καθίσε μετά δυναστών λαού και θρόνου δόξης κατά κληρονομήν αυτών? Δεν ακούς τον Κύριόν σου, ο οποίος λέγοντας «Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμημένε εισήν», εφανέρωσε με αυτά τα λόγια ότι πάντα τα καθημάς, και αυτά δηλαδή τα μικρότατα, αυτός τα διευθύνει και διαλόγους τους οποίους αυτός γνωρίζει, διατάσσει και διορίσει καθώς βούλεται? Εάν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, τότε αναγκαστικά πρέπει να πιστέψεις ότι περί πάντων προνοεί. Διότι αν δεν προνοεί περί πάντων, δεν προνοεί ή διότι δεν μπορεί ή διότι δεν θέλει. Το πρώτο όμως θα έδειχνε αδυναμία, το δε δεύτερο θα έδειχνε κακία. Και τα δυο όμως είναι πάθη που απέχουν πολύ από την απαθέστατη και παντοδύναμη και πανυπερτέλεια φύση του Θεού. Βλέπεις λοιπόν ότι εάν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, έχεις την πληροφορία ότι και η θλίψη και η λύπη και η ασθένεια και ό,τι άλλο από το οποίο πάσχεις παραχωρείται από τον Θεό. Επειδή λοιπόν όλοι οι πιστοί έχουμε αυτήν την ίδια πληροφορία, εκ της πληροφορίας αυτής προέρχεται η παρηγοριά των θλίψεων. Πολλά είναι τα ονόματα του Θεού. Επίσημο όμως μεταξύ τούτων και πανένδοξο είναι το όνομα Πατήρ, Πατέρας. Αυτό το όνομα ως δηλωτικό της αγάπης και της ευσπλαχνίας του είναι τόσο αρεστός αυτόν, ώστε όχι μόνο ευδόκησε να γραφεί σε πάμπολα μέρη της Αγίας Γραφής, αλλά και διέταξε ώστε όταν προσευχόμεθα να ονομάζουμε αυτόν Πατέρα. Ούτως είπε ο Κύριος προσεύχεσθε ημείς, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Επειδή λοιπόν και λέγεται αλλά και είναι Πατέρας μας ο Θεός, επακόλουθο είναι ότι και η εξ αυτού πεμπομένη σε μας δοκιμασία είναι πατρική, δηλαδή συμφέρουσα και ωφέλιμη, διότι ποιος πατέρας δοκιμάζει το παιδί του όχι για να το ωφελήσει αλλά για να το βλάψει? Επειδή πατέρας είναι και πατέρας τόσο φιλότεκνος, ώστε τόση αγάπη έχει προς τα παιδιά του όσοι κανένας άλλος, μας το λέει ο ίδιος και το αποτυπώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού, γίνεται φανερό ότι και αυτή η εξ αυτού προερχομένη ή επιτρεπομένη δοκιμασία είναι αγάπη, είναι έλεος και ευεργεσία. Δοκιμάζει λοιπόν ο Θεός για να εμποδίσει την βλάβη, ηρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Δοκιμάζει ο Θεός αλλά για να διορθώσει, και η παιδεία Κυρίου ανοίγει μου το δοκιμάζει για να ελεήσει. Επισκέψομαι εν ράβδοτας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών, το δε έλεος μου ου μη διασκεδάσω απ' αυτών. Δοκιμάζει για να δοξάσει, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Δοκιμάζει ο Θεός ο λίγων για να ευεργετήσει πολλοί και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Εάν το χρυσάφι είχε αίσθηση και φωνή, θα εκράβγαζε αναμφίβολα και θα έλεγε προς τον χρυσοχώ: «Βάλε με στο χωνευτήρι, φλόγησέ με, διότι όσο εσύ με φλογίζεις, τόσο περισσότερο καθαρίζομαι». Στενοχωρούμεθα αλήθεια όταν καταπίνουμε τα ιατρικά και αηδιάζουμε και πάσχουμε. Τρέμουμε αλήθεια και οδυνόμεθα όταν ο χειρούργος απλώνει το χέρι του για να κόψει τα σεσιπότα μέλη μας. Όμως, επειδή πιστεύουμε ότι αυτά διώχνουν τον θάνατο και φέρνουν τη ζωή, καταπάβουν τους πόνους της ασθενείας και προξενούν την ευχαρίστηση της υγείας, όχι μόνο υποφέρουμε και την ενόχληση των ιατρικών και τη χειρουργική επέμβαση, αλλά και ζητούμε αυτά από τους ιατρούς και τους ευχαριστούμε και με λόγια και με έργα. Πολύ περισσότερο, όποιος είναι απολύτως βέβαιος ότι ο Θεός δια της συμφοράς εμποδίζει τα βλάπτοντα την ψυχήν του και επιστρέφει τον άνθρωπο από την οδό της απολίας και χύνει θεραπευτικό έλεος στις πληγές των αμαρτιών του και δοκιμάζει για ολίγο χρόνο για να αναπαύσει και να ευεργετήσει τον άνθρωπο εις τους αιώνας, εκείνος όχι μόνο αισθάνεται την ελάφρυνση των πόνων θλίψεων, αλλά και ευαρεστείται και εφραίνεται και χαίρεται, όπως ακριβώς λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος. Η άγνοια των μελώντων να γίνουν αυξάνει την εις τα συμφοράς θλίψη, επειδή δεν βλέπουμε ούτε γνωρίζουμε όσα πολλές φορές συμβαίνουν στο μέλλοντα καιρό, γι' αυτό λυπούμεθα υπερβαλλόντος όταν πέφτουμε σε συμφορές και δυστυχίες. Επί παραδείγματι, γιατί θλίβεσαι τόσο πολύ, διότι εστερήθης του πλούτου σου? Αλλά εάν έβλεπες ότι ο πλούτος σου έμελε να σε καταποντήσει στην ασωτεία, η οποία θα έφθυρε την υγεία σου και θα εμείωνε τις μέρες της ζωής σου, η λύπη σου θα εξηλήφετο, διότι ήθελες προκρίνει την υγεία και τη ζωή από την ασθένεια και το θάνατο. Γιατί λυπήσαι? Διότι γυμνώθηκες από την αξία και την εξουσία σου? Αλλά εάν έβλεπες ότι η αξία και η εξουσία σου έμελαν να σε γκρεμίσουν σε αδικίες και αρπαγές και αυθαιρεσίες, από τις οποίες θα περιέπιπτες τις κατακρίσεις και τις τιμωρίες των νόμων των ανθρώπων, η λύπη σου θα έφευγε, διότι θα προέκρινες τον απλό βίο από την εντροπή και την εσχήνη και την τιμωρία. Γιατί κλαις πικρά? Γιατί πέθανε ο μονογενής υιός σου και έμεινες άτεκνος? Αλλά εάν προέβλεπες ότι ο υιός σου έμελε να γίνει φθορεύς των υπαρχόντων σου ή προδότης της τιμής σου ή κλέφτης και ληστής, τότε η λύπη δεν θα έβρισκε τόπο στην καρδιά σου, διότι θα προέκρινες την ατεκνία περισσότερο από όλα αυτά τα κακά. Γιατί κραυγάζεις και οδύρεσαι και γογγίζεις? Για τους πόνους της αρρώστιας σου? Αλλά αν προεγνώριζες πόσα κακά έμελε να προξενήσει σε σένα η υγεία, θα έρθει ο δυρμούς και τον γογγισμό, διότι θα προέκρινες ένα κακό παρά άλλα πολλά μεγαλύτερα και θλιβερότερα. Γίνεται λοιπόν η θλίψη υπερβολική στις συμφορές, επειδή δεν είμεθα ούτε προορατική ούτε προγνωστική των μελώντων. Αλλά και αν δεν βλέπουμε ούτε προγνωρίζουμε τα μέλλοντα, έχουμε όμως την πίστη η οποία κατευνάζει την θλίψη και φέρνει παρηγοριά στον άνθρωπο. Προσκάλεσε στον καιρό της συμφοράς σου την πίστη και άκουσε όσα αυτή σε διδάσκει. Αυτή λέγει σε σένα ότι τα πάντα εκ του Θεού και χωρίς του Θεού δεν γίνεται τίποτε. Αυτή λέγει σε σένα, δηλαδή η πίστη, ότι ο Θεός ως πατέρας υπερπάντας τους πατέρας, φιλοστοργότατος, προς το συμφέρον μας επιτρέπει τις συμφορές και τις ασθένειες. Αυτή η πίστη σε διδάσκει ότι η μικρή και πρόσκαιρη δοκιμασία σου προξενεί απέραντη δόξα και αιώνια βασιλεία. Εάν πιστέψεις και πληροφορηθείς ότι αυτά είναι αληθινά, βέβαια, αναντήρητα, αυτή η πληροφορία γίνεται αντιφάρμακο κάθε θλίψεως. Αυτή σφουγγίζει τα δάκρυα των οφθαλμών. Αυτή γλυκαίνει τους πόνους της ασθενείας. Διασκεδάζει την ζάλη της ψυχής. Φέρνει γαλήνη και χαρά στην καρδιά. Πολλές και μεγάλες θλίψεις εδοκίμασε ο προφητάναξ Δαβίδ. Καθ' υπερβολήν τον εστενοχώρησαν οι άδικοι διωγμοί του Σαούλ. Ετραυμάτισε την καρδιά του ο άωρος θάνατος του γεννηθέντος τέκνου του εκ της Βυρσαβεέ. Τον ελείπησαν οι συχνοί πόλεμοι των εχθρών του. Τον κατέθλιψε η εναντίον του επιδρομή του Ιού του Αβεσσαλόμ. Ο δε ελεηνός θάνατος του παιδιού έρεσε αυτόν βαθύς αναστεναγμούς και πικρά δάκρυα. Έστρεφε τον νου του κατά τον καιρό των συμφορών ένθεν κακήθεν για να βρει παρηγοριά, πλην όμως μάταια εκοπίαζε, διότι η ψυχή του ουδεμίαν εδέχεται παραμυθίαν. Το λέγει ο ίδιος, απεινή να το έλεγε παρακληθήνε η ψυχή μου, πλην όμως ενεθυμήθη εκείνες τις φοβερές ώρες των θεών, εμνίσθην του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Αυτός πάντοτε είχε στη μνήμη του τον Θεό. Γιατί λοιπόν λέγει ότι τότε ιδιαιτέρως εμνίσθη του Θεού όταν η ψυχή του δεν εδέχεται παρηγορία? Διότι τότε στον καιρό της θλίψεώς του εξηρεύνησε ακριβέστερα τα υπό του Θεού οικονομούμενα δια των θλίψεων. Εν ημέρα θλίψεώς μου λέγει τον Θεόν εξεζήτησα. Ερευνήσας δε επληροφορήθη ότι ο Θεός επέτρεπε να έρχονται οι θλίψεις, ότι ο Θεός είναι πανάγαθος πατέρας, ότι ο Θεός ο βλέπων τα μέλλοντα καθώς και τα παρόντα οικονομεί προς το συμφέρον μας τα πάντα. Αυτή δε η πληροφορία δεν τον υπάτησε, αλλά επέτυχε έργο θαυμάσιο. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τεσχερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκι πατήθη. Εξερίζωσε δηλαδή την θλίψη και έφερε στην καρδιά του την αγαλίαση, διότι με τα πολύ σε φροσύνη σε κράβγαζε εμνίσθην του Θεού και υφράνθην. Ποιος άλλος άνθρωπος στον κόσμο εδοκίμασε ελεηνότερες συμφορές, βιαιότερες ανάγκες, θλιβερότερες οδύνες εκείνων τις οποίες εδοκίμασε μέσα σε μια και μόνο περίοδο χρόνου ο πολύαθλος Ιώβ? Πολύτεκνος, ευγενής των αφιλίου ανατολών, ένδοξος, υγιής, συγχρόνως δε, δηλαδή από μια μέρα στην άλλη, έγινε πάμπτωχος, άτεκνος, απλούς άνθρωπος, ασθενής και τραυματισμένος από ποδόν έως κεφαλής. Σ' αυτή δε την κατάσταση κατάντησε, ώστε εκάθητο επικοπρίας έξω της πόλεως και έλαβε όστρακο για να ξύνει τα αίματα και το πίον τα οποία έρεαν άφθονα από τις πληγές του και απεξηραίνοντος αυτάς. Ήλθαν και οι φίλοι του προς αυτόν, όχι για να τον παρηγορήσουν, αλλά για να προσθέσουν πόνο στον πόνο του, διότι αυτοί ελθόντες προς αυτόν τον ήλεγχαν αυστηρός χωρίς να ξέρουν και τον ονίδιζαν ως υποκριτή και παράνομο. Και αυτή ακόμα η γυναίκα του επεσόρευε θλίψεις στις θλίψεις του και πόνος στους πόνους του, πειράζοντας και προτρέποντάς τον να βλασφημίσει και να αυτοκτονήσει. Ποιο δε βάλσαμο έβρισκε αυτός ο πανάριστος σε αυτές τις τόσες πολλές και συνεχείς θλίψεις του? Ποιο έμπλαστρο σε αυτές τις πληγές του? Εσυλλογίσθη ο παμακάριστος ότι αυτά πάντα ο Θεός τα επέτρεψε και έλεγε «Ως το Κυρίο έδοξεν ούτω σε γένετο». Αυτή δε η πληροφορία έφερε στην ψυχή του την ανδρεία, την καρτερότητα, την υπομονή, έφερε στο στόμα του ευχαριστίες προς τον Θεόν. «Ως το Κυρίο έδοξεν ούτω σε γένετο» και προσέθετε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, ο λόγια σεβάσμια, λόγια άγια, λόγια ψυχοσωτήρια».

Ας συνεχίσουμε και πάλι μέσα από τα εμπνευσμένα κείμενα του μεγάλου θεολόγου του 18ου αιώνος, Αρχιεπισκόπου Σταυροπόλεως Νικηφόρου, περί του ότι τις θλίψεις τις επιτρέπει ο Θεός προς καταρτισμόν μας και τις επιτρέπει για να μπορέσουμε μέσα από την υπομονή, μέσα από την κάθαρση της καρδίας, μέσα από την ταπείνωση να επιτύχουμε του ζητουμένου που δεν είναι αιώνιος αυτού βασιλεία. Συνεχίζει λοιπόν και ολοκληρώνει ο μεγάλος αυτός θεολόγος. «Θεέ και Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτίσεως δημιουργέ, πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνων από σου του Πατρός των φώτων, δώσε σε μας αυτό το δόρημα, ώστε όταν μας βασανίζουν οι πόνοι της ασθενείας ή μας τυραννεί η θλίψη των συμφορών, να μην βλέπουμε κάτω στη γη ως τα άλογα ζώα, αλλά ως λογικοί άνθρωποι να υψώνουμε τα μάτια προς τα άνω, στον ουρανό. Αξίωσέ μας να ενθυμούμεθα ότι εσύ είσαι ο πατέρας μας, ο οποίος τόσο μας ηγάπησες, ώστε τον μονογενή σου Υιόν έδωκας υπέρ της σωτηρίας ημών, και ότι εσύ εξαποστέλεις και την ευτυχία και την δυστυχία από σένα την λαμβάνομαι, με την έννοια όχι ότι εσύ την στέλνεις, αλλά ότι εσύ την επιτρέπεις, εσύ μας δίνεις και την υγεία, εσύ επιτρέπεις και την ασθένεια. Πληροφόρησε τον νου μας ότι προς το συμφέρον μας επιτρέπεις να έρχονται οι διάφορες θλίψεις και ότι επιτρέπεις την ασθένεια για να μας ιατρεύσεις, παιδεύεις για να ελεήσεις, δοκιμάζεις για να δοξάσεις. Βάλε στο νου μας το νόημα το οποίο κατενόησε ο μακάριος και πολύ αθλός Ιώβ, όταν δια των τοσού των θλίψεων εδοκίμαζε στην υπομονή του. Βάλε στην ψυχή μας την έννοια των λόγων της Θείας Προσευχής, την οποία ο μονογενής σου Υιός μας εδίδαξε. Και για να κλείσω, είναι τρισευτυχισμένος αδελφοί εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος σε κάθε θλίψη του και λέγει τα Άγια Λόγια του Ιώβ. «Ως το Κυρίο έδοξε, ούτως και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Μακάριος και τρισευτυχισμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος σε κάθε θλιβερή του περίσταση και φρονεί και λέγει τα Θεία και Σωτήρια Λόγια της Δεσποτικής Προσευχής. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης».

Ακούσατε την εκπομπή «Δρόσος αερμών». Δροσοσταλίδες ουρανόσταλτες σε εποχές καύσωνος και ανιδρίας. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Παπασταύρου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας στις διαδρομές της αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα σύνοδη πορεία. Όπως γνωρίζουμε, η λατρεία στην Εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μορφοποιήθηκε με την καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος, η αγιαστική χάρη του οποίου προσέφερε και προσφέρει στην Εκκλησία μας την πληρότητα και μεστότητα σε πνευματικά νοήματα, την κρυστάλλινη διάβια του περιεχομένου της λατρείας και την αγιαστική δύναμη που μεταγγίζεται στους πιστούς με τα όσα τελούνται κατά αυτήν. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη Ευσέβεια και η θρησκευτική ζωή καλλιεργείται κυρίως και πρωτίστως μέσα στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας και με την ίδια ακριβώς η αιτιολογία, οι μορφές της κοινής προσευχής, της κοινής λατρείας είναι ουσιαστικά επικρατέστερες απέναντι στις προσωπικές, τις ατομικές προσευχές του καθενός. Εκτός λοιπόν από την γενική ατμόσφαιρα και έμπνευση που η λατρεία της Εκκλησίας δίνει στη θρησκευτική ζωή, υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση μια καθαρά λειτουργική γραμμή σκέψης και ευσεβίας. Ολόκληρη σχολή Αγίων και διδασκάλων συνέλαβε την όλη χριστιανική ζωή κατά τον λειτουργικό τύπο και ρυθμό. Στο λειτουργικό τυπικό της Εκκλησίας αναζητούν εκείνοι και βρίσκουν τα διαδοχικά στάδια της ομαλής ανάπτυξης της χριστιανικής ψυχής. Αυτή η πνευματική ανάπτυξη της χριστιανικής ψυχής του καθενός συντελείται με την αγιαστική χάρη του Παναγίου Πνεύματος που ενεργεί και μέσω των μυστηρίων, κυρίως και πρωτίστως μέσω των μυστηρίων. Γι' αυτό ακριβώς και τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας κατέχουν κεντρική θέση στη λατρευτική ζωή και πράξη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι οι ιερές εκείνες τελετές που ιδρύθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό μας. Παρέχουν στους πιστούς τη Θεία Χάρη και αποσκοπούν στην ευλογία ολόκληρης της ψυχοσωματικής υπόστασης του ανθρώπου. Τα μυστήρια είναι οι τελετές της Εκκλησίας μας, οι ιερές τελετές που αποτελούν αισθητά σημεία της χάριτος του Θεού. Μεταδίδουν στους πιστούς την ουράνια ευλογία. Χαράσουν βαθιά στο εσωτερικό των χριστιανών σωτηριώδεις συνέπειες. Αναμορφώνουν ψυχικά τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνουν σε καινή κτήση. Τα ιερά μυστήρια είναι θεοσύστατα, πρέπει να υπογραμμίσουμε και πάλι. Δηλαδή τα συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Η συνειδητή συμμετοχή όλων μας σε αυτά είναι απαραίτητη για την ένωσή μας με τον Θεό και για τη σωτηρία μας. Γνωρίζουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το βάπτισμα που ενσωματώνει τον βαπτισθέντα στο σώμα της Εκκλησίας. Το χρίσμα σφραγίζει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τη νέα πνευματική ζωή που άρχισε με το βάπτισμα. Η έμπρακτη μετάνοια, η εξομολόγηση αποκαθιστά την πνευματική υγεία της ψυχής την οποία χάνει ο άνθρωπος πολλές φορές με την αμαρτία. Η Θεία Ευχαριστία τρέφει τους πιστούς με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ενώνει τα μέλη της Εκκλησίας εσωτερικά με τη θεότητα και τα θεοποιεί. Η ιεροσύνη παρέχει με τη χειροτονία τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Ο γάμος δημιουργεί, ευλογεί και αγιάζει τη χριστιανική οικογένεια. Το ευχέλαιο παρέχει τη σωματική ίαση στα ασθενούντα μέλη της Εκκλησίας, αλλά και την πνευματική υγεία. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους πιστούς, για όλους εκείνους που θέλουν να ανήκουν συνειδητά στο σώμα της Εκκλησίας. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η εξομολόγηση, η Θεία Ευχαριστία. Υπάρχουν και εκείνα που δεν είναι υποχρεωτικά για όλους. Ο γάμος, η ιεροσύνη, το ιερό ευχέλιο. Άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελούνται μόνο μία φορά στη ζωή του πιστού και συγκεκριμένα το βάπτισμα, το χρίσμα και η ιεροσύνη. Άλλα είναι επαναλαμβανόμενα στη ζωή του πιστού και συγκεκριμένα η εξομολόγηση, η Θεία Ευχαριστία, το ιερό ευχέλιο. Όσον αφορά τον γάμο, αυτό είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο μυστήριο. Όπως γνωρίζουμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ευλογεί την τέλεση ενός γάμου και φιλανθρώπως επιτρέπει τη σύναψη δύο ακόμη.

Η λέξη μυστήριο παράγεται από το ρήμα mean, που σημαίνει κλείνοντας το όργανο της μεταδόσεως, στόμα και οφθαλμούς, ώστε οι μειούμενοι να μην βλέπουν και να μην μεταδίδουν σε άλλους αυτό που συμβαίνει σε κάθε μύης. Κατά τη γενική αυτή έννοια, τα μυστήρια εκφράζουν κάτι το μυστικό και καλυμμένο, πράγματα που παριστούν ή συμβολίζουν μια απόκριφη ιδέα ή διδασκαλία. Στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, τα μυστήρια δεν είναι απλοί συμβολισμοί, αλλά πραγματικά μεταδίδουν την αγιάζουσα Θεία Χάρη. Κατά αυτή τη σημασία, τα μυστήρια είναι θεοσύστατες τελετές που εμφαίνουν και συγχρόνως μεταδίδουν τη Χάρη του Θεού. Τα μυστήρια δεν είναι ανθρώπινες τελετές, πολύ περισσότερο δεν είναι κοινωνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες μάλιστα μπορεί και να δημιουργηθούν υποψίες και αμφιβολίες ως προς τη δραστική δύναμη και την ενέργειά τους όσον αφορά στον αγιασμό των πιστών. Στα μυστήρια δεν ενεργούν αυτοτελώς άνθρωποι ατελείς και αδύναμοι, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, το τελεταρχικό πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι πανάγιο, χωρίς να έχει ελλείψεις και αδυναμίες. Τα μυστήρια στηρίζονται στο σωτήριο έργο του Χριστού, που πηγάζει από τη σταυρική του θυσία. Το έργο αυτό είναι αλάθητο και αδιάπτωτο, και στη βάση αυτή είναι αδιάπτωτη και λυτρωτική χάρη που απορρέει από αυτό. Το να αμφιβάλλει κανείς για τη δραστικότητα των μυστηρίων, αυτό αποτελεί αμαρτία, που θέτει σε κίνδυνο αυτή την ίδια την ιδιότητα του χριστιανού. Βεβαίως, μέσα στις τελετές, στις ιερές της Εκκλησίας μας, στα μυστήρια, βλέπουμε τους πιστούς οι οποίοι απολαμβάνουν τη Θεία Χάρη, και βλέπουμε και τους ιερείς να είναι οι τελετουργοί των μυστηρίων, άνθρωποι και εκείνοι, αμαρτωλοί και αδύνατοι πολλές φορές, οι οποίοι είναι τα μέσα, τα όργανα δια των οποίων τελούνται εξωτερικά τα μυστήρια. Όπως ήδη αναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, ο ιδρυτής των μυστηρίων είναι ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Τα μυστήρια δεν είναι έργα ανθρώπων, αλλά του ίδιου του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού, και σε αυτό ακριβώς οφείλεται η απόλυτη δραστικότητά τους. Όταν λέμε ότι ο Κύριος ίδρυσε όλα τα εκκλησιαστικά μυστήρια, δεν πρέπει βέβαια να κατερχόμαστε σε λεπτομέρειες, αποδίδοντας τον Κύριο ακόμα και τη διατύπωση του τυπικού μέρους της τελέσεώς τους, η διαμόρφωση του οποίου μπορεί να αποδοθεί στους Αγίους Αποστόλους. Αυτό βέβαια σε τίποτα δεν προσβάλλει τη Θεία Σύσταση των μυστήριων. Στο μυστήριο, για παράδειγμα, της μετανοίας, ο Κύριος έδωσε στους Αποστόλους τη δύναμη να συγχωρούν αμαρτίες. Εκείνοι δε και η Εκκλησία καθόρισαν την τυπική τελετουργία του μυστηρίου. Αγαπητοί ακροατές, όπως στον άνθρωπο υπάρχουν συνενωμένα δύο διαφορετικά στοιχεία, η άειλη ψυχή και το αισθητό υλικό σώμα, και όπως στην Εκκλησία υπάρχει η αόρατη αυτής πλευρά συνενωμένη με την ορατή και ιστορική, έτσι ακριβώς και στα ιερά μυστήρια, για να συσταθούν και να ενεργήσουν κανονικά, χρειάζονται δύο απαραίτητα στοιχεία: το αισθητό και ορατό από τη μια, και από την άλλη το υπεραισθητό και αόρατο. Τα δύο αυτά στοιχεία παρουσιάζονται και με φιλοσοφικούς όρους ως ύλη και είδος. Το αισθητό μέρος των μυστηρίων εκφράζει η τυπική τελετουργία τους, αποτελείται δε από ευχές και πράξεις οι οποίες υποπίπτουν στην εξωτερική αίσθηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει, αντιλαμβάνεται το εξωτερικό μέρος των μυστηρίων. Το υπεραισθητό μέρος των μυστηρίων είναι η χάρις του Θεού, η Θεία Χάρις, που πληρώνει τα μυστήρια, η χορήγηση της οποίας είναι μυστική και αθέατη. Δεν υποπίπτει στη φυσική αντίληψη του ανθρώπου. Για παράδειγμα, στην τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, οι παριστάμενοι βλέπουν τις κινήσεις και τις πράξεις του λειτουργού ιερέα και ακούνε τις ψαλμωδίες και τις ευχές, χωρίς όμως να βλέπουν την Θεία Χάρη, η οποία πραγματικά κατέρχεται και αγιάζει το είδωρ και αναγεννά τον βαπτιζόμενο. Όπου υπάρχει δυνατότητα κοινωνίας των μυστηρίων, αυτά είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που ο άνθρωπος επιθυμεί και θέλει να
κοινωνήσει των ιερών μυστηρίων, να εξομολογηθεί, να μεταβάλει. Μπορεί όμως οι συνθήκες τις οποίες ζει και διάφοροι άλλοι παράγοντες αυτό να μην του το επιτρέπουν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε έκτακτη χορήγηση της χάριτος του Θεού. Για παράδειγμα, έχουμε το ληστή επάνω στο Σταυρό, ο οποίος με μία μόνη ομολογία κέρδισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλωστε, η χάρη του Θεού όπου θέλει πνί. Η χάρη του Θεού δεν δεσμεύεται απόλυτα σε τοπικούς θεσμούς και σχήματα. Όμως, ότι τα μυστήρια είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου, αυτό είναι έξω και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Σε αυτό μας προσανατολίζει η σύσταση των θείων μυστήριων. Ο Κύριος εφοδίασε με τα μυστήρια την Εκκλησία Του για να έχουν πνευματική ζωή οι πιστοί, να αγιάζονται και να ενώνονται εσωτερικά με το Θεό. Τα μυστήρια είναι η πνευματική ρίζα της ζωής του ανθρώπου. Όποιος δεν τα χρησιμοποιεί μοιάζει με το κλαδί που κόπηκε από τη ρίζα του και ξεράθηκε. Ο ακοινώνητος είναι πνευματικά νεκρός. Είναι σαν την ηλεκτρική λάμπα που αποσυνδέθηκε από τη γεννήτρια του ηλεκτρικού ρεύματος. Ούτε φως έχει, ούτε θερμότητα. Είναι ανέστητος στην παγερότητα του πνευματικού θανάτου. Η μη προσέλευση στα ιερά μυστήρια, κυρίως από αδιαφορία, είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν αναστραφεί με τη μετάνοια, θα γίνει αιτία ο άνθρωπος να χάσει και αυτήν ακόμα την ψυχή του.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Συνοδοιπορία. Η σημερινή μας αναφορά έχει να κάνει με τα ιερά μυστήρια, τις ιερές τελετές της Εκκλησίας μας που μεταδίδουν σε όλους μας την χάρη του Θεού, την Θεία Χάρη. Όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως έχουμε πει ήδη μέχρι τώρα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, τα μυστήρια είναι δραστικά μέσα της χάριτος του Θεού. Αυτό οφείλεται στη Θεία σύστασή τους, στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Κύριος μας συνέστησε τα μυστήρια και τα παρέδωσε στην Εκκλησία Του. Εδώ όμως είναι κάτι που θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε στη συνέχεια. Το γεγονός δηλαδή πως η σωτήρια επενέργεια των μυστηρίων στους πιστούς δεν είναι πάντοτε δραστική. Δηλαδή, εκείνος που μετέχει σε ένα μυστήριο δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι θα καρποθεί τη λυτρωτική, τη σωστική ενέργεια του μυστηρίου. Πώς συμβαίνει αυτό? Μα τα μυστήρια δεν είναι μαγικές τελετές που παρέχουν τυφλά και ασυλλόγιστα τη σωτηρία. Για να λειτουργήσει λυτρωτικά η χάρη του Θεού πρέπει να συντρέξουν ορισμένες συνθήκες που έχουν να κάνουν με την προσέλευση του πιστού ανθρώπου στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος πρέπει καταρχήν να θέλει ελεύθερα τη σωστική τους επενέργεια. Πολύ περισσότερο να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, προπαρασκευασμένος για να δεχθεί αυτή τη σωστική επενέργεια των μυστηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση, αν είναι υποκριτής, αν είναι ακάθαρτος, αν προσέρχεται μηχανικά, χωρίς επίγνωση και αίσθηση του πράγματος, τίποτε δεν θα ωφεληθεί. Το είπαμε και πάλι, τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι κοινωνικές τελετές, κοινωνικές υποχρεώσεις, είναι ιερές της Εκκλησίας τελετές. Έτσι λοιπόν, κάποιος που προσέρχεται χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς επίγνωση και αίσθηση πού πάει και γιατί πάει και τι είναι αυτό το οποίο τελείται εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια του μέσα στην Εκκλησία, σε τίποτε δεν έχει να ωφεληθεί. Και ίσως όχι μόνο αυτό, αλλά θα προσθέσει μια άλλη πολύ μεγάλη αμαρτία στην πνευματική του πορεία. Αντί για ωφέλεια πνευματική, θα τριγύσει κατάκριση και πνευματικό θάνατο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Θεία Ευχαριστία, ένα μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Όλοι οι προσερχόμενοι στο Ιερό Μυστήριο, καλοί, κακοί, όλοι θα κοινωνήσουν οπωσδήποτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο δίδεται στους πιστούς. Δεν θα είναι όμως ίδια τα αποτελέσματα της Θείας Κοινωνίας σε όλους. Εκείνοι που προσέρχονται έτσι ακριβώς όπως καλεί ο ιερέας, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, γνωρίζουν δηλαδή τι κάνουν και προετοιμάζονται κατάλληλα για να πάρουν μέσα τους τον ίδιο τον Θεό. Εκείνοι θα λάβουν τη Θεία Ευλογία, θα ενωθούν μυστικά και πνευματικά με τον Σωτήρα Χριστό, θα προαχθούν πνευματικά τους εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Αντίθετα, όσοι προσέρχονται αδιάφορα, μηχανικά, χωρίς επίγνωση, χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν, μη διακρίνονται στο σώμα και το αίμα του Κυρίου και με ακάθαρτο πολλές φορές το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή, αυτοί όχι μόνο δεν ωφελούνται από τη Θεία Μετάληψη, αλλά αποκομίζουν κατά δίκη, κοινωνούν κρίμα ή κατάκριμα, αντί η κοινωνία να τους βγει σε καλό, τους γκρεμίζει στο θάνατο και τους οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ιδιαίτερα τονίζουν την ανάγκη αυτή, ο άνθρωπος να προετοιμαστεί κατάλληλα για να συμμετάσχει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Άλλωστε και οι ευχές της Εκκλησίας μας αυτό ιδιαίτερα τονίζουν. Ιδιαίτερα οι ευχές, οι προετοιμαστικές για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα ιερά μυστήρια λοιπόν η Εκκλησία μας τα έχει και τα προσφέρει στο λαό του Θεού, σε όλους, κληρικούς και λαϊκούς, για τη σωτηρία. Εξαρτάται από τον καθέναν ξεχωριστά, από την ελεύθερη επιλογή, από την ελεύθερη
προσέλευση και από τον τρόπο της προσέλευσης και της προετοιμασίας, εάν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας θα είναι για τη ζωή, για την αιωνιότητα, για τη λύτρωση, για τον αγιασμό ή για το κρίμα, για το κατάκριμα, για τον πνευματικό θάνατο, για την πνευματική αποστασία. Αυτό είναι κάτι που ο άνθρωπος το αποφασίζει ανάλογα με τον τρόπο που προσέρχεται στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, όλα μαζί τα μυστήρια και το καθένα χωριστά ανάγονται στο μοναδικό μυστήριο του Σαρκοθέντος Υιού του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γράφει χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Ολόκληρη η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα μυστήριο, το μυστήριο του Χριστού. Τα πάντα πηγάζουν από το μυστήριο του Σαρκοθέντος Θεού Λόγου, δια του οποίου τα πάντα εκτίστησαν. Στην Εκκλησία του ο Χριστός τελεί την απολύτρωση και τη σωτηρία των ανθρώπων δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και των Αγίων Αρετών με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός με το σώμα του, την Εκκλησία, είναι το παν μυστήριον στο οποίο και από το οποίο πηγάζουν όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, αρχίζοντας από το μυστήριο του βαπτίσματος μέχρι όλα τα άλλα, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος. Και επειδή τα μυστήρια είναι ομήλικα με την ίδρυση της Εκκλησίας, γίνεται φανερό πόσο η αγιαστική τους επίδραση χάνεται αλλά και βρίσκεται μέσα στη λειτουργική παράδοση 2000 χρόνων. Λέει ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, διαφορετικά λοιπόν διάκυμε προς αυτά, προς τα μυστήρια, εγώ και διαφορετικά ο άπιστος. Εκείνος όταν ακούει λουτρό νομίζει απλά νερό. Εγώ όμως βλέπω όχι απλά αυτό που φαίνεται, αλλά τον καθαρισμό της ψυχής δια του πνεύματος. Εκείνος νομίζει ότι το σώμα μου μόνο έχει λουστεί. Εγώ όμως πιστεύω ότι και η ψυχή γίνεται καθαρή και αγία, διότι δεν κρίνω τα φαινόμενα κατόψιν, αλλά με τους οφθαλμούς της διανοίας. Γι' αυτό ακριβώς και ονομάζεται μυστήριο. Ονομάζεται μυστήριο διότι δεν πιστεύουμε όσα βλέπουμε, αλλά και άλλα βλέπουμε και άλλα πιστεύουμε, διότι τέτοια ακριβώς είναι η φύση των μυστηρίων μας. Αγαπητοί ακροατές, κάθε φορά που ο καθένας από εμάς συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, αν θέλουμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ας γνωρίζουμε τι πραγματικά είναι αυτές οι τελετές της Εκκλησίας μας που αφορούν στην παροχή της χάριτος του Θεού, η οποία είναι καθαρά δημιουργική και συντηλεί στην ανακαίνιση του αμαρτωλού ανθρώπου. Είναι ανεξάλειπτη η σφραγίδα της χάριτος του Θεού. Και είναι μεν αληθινό ότι παραμένει ακατάληπτο το είδος της σφραγίδας στα μυστήρια, καθώς και το πώς δεν εξαλείφονται πλήρως τα ίχνη τους, αλλά μπορεί να αντιπαρατηρήσει κανείς. Στα μυστήρια και στη μετάδοση της χάριτος για την αναγέννηση και αναδημιουργία του ανθρώπου μέσω αυτών, τι ακριβώς είναι καταληπτό? Εκείνο λοιπόν το οποίο απαιτείται είναι η δική μας προσέλευση μέσα από ουσιαστικές προϋποθέσεις για να λάβουμε τη χάρη του Θεού, η οποία απλόχερα δίνεται στα ιερά της Εκκλησίας μας μυστήρια. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.
1: Συνοδοιπορία με λόγο ελπίδας στις διαδρομές της αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Όσιος Καλίνικος ο ησυχαστής. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Τώρα, ο πατήρ Καλίνικος έγινε γέροντας στο ησυχαστήριο του Αγίου Γερασίμου. Μαζί του είχε και τον πατέρα Νεόφυτο, κτίστη από τη Σάμο που είχε έλθει μετά από αυτόν στην υπακοή του Παπαδανιήλ. Στόχος του ήταν να τηρήσει ως κόρη οφθαλμού τις υποθήκες του μακαρίτου γέροντός του και να δικαιώσει τις χρυσές ελπίδες που στήριξε επάνω του. Και πράγματι, με την αγωνιστικότητά του φάνηκε αντάξιος συνεχιστής της πνευματικής παραδόσεως. Η ασκητικότης του, η νηστεία, η προσευχή, η σιωπή, η περισυλλογή του νοός, όλα εκαλλιεργούντο συστηματικά και με χαρακτηριστική συντηρητικότητα. Στη συνείδηση μάλιστα των πατέρων, ο πατήρ Καλίνικος υπήρξε πιο αυστηρός από όλα και σε όλα από τον γέροντά του. Είχε μεγάλη και υπερβολική έφεση για μελέτη. Μελετηρός εις άκρον. Ρίχτηκε μόλι του τη δύναμη στο διάβασμα. Αν και δεν έλαβε ανώτερη πανεπιστημιακή μόρφωση, κατόρθωσε με την εξαιρετική οξύνια που τον διέκρινε να εισδύσει στα δυσκολότερα των νοημάτων, να κατανοεί τις βαθύτερες έννοιες της γραφής και των πατέρων. Τον πρώτο λόγο μετά τη γραφή τον είχαν οι νηπτικοί πατέρες. Ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, ο Ισαάκ ο Σύρος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η χωρία εκείνων που έζησαν το κλίμα και το πνεύμα της Ιεράς Ησυχίας αποτελούσαν τους οικείους του. Η ζωή τους, η σκέψη τους, η πορεία τους επεδίωκε να γίνουν δικά του. Δεν θα συγχωρούσε ποτέ στον εαυτό του, εφόσον ζούσε στις ίδιες συνθήκες με αυτούς, να στερηθεί των καρπών από τους οποίους εκείνοι ήσαν κατάφορτοι. Οξύνους και φιλομαθής όπως ήταν, καλλιεργώντας το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, επιδόθηκε στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσης και κατόρθωσε σε λίγο χρονικό διάστημα μόνος του να την εκμάθει τελείως και να την ομιλεί και να την γράφει. Η γνώση της γλώσσης αυτής είχε να παίξει το ρόλο της στην κατοπινή ζωή του, όπως θα δούμε και πιο κάτω. Αλλά η μεγάλη του αγάπη ήταν η φιλοκαλία. Ο καθαρός του νους περιπόλευε γεμάτος πνευματική εφροσύνη τις σελίδες της και συναντούσε εκεί τα πνεύματα εκείνων που ασπάστηκαν τη ζωή της νύψεως και της θεωρίας.

Εκτός από τη μελέτη, τον πατέρα Καλίνικο τον εγωίτευε πολύ η μοναξιά. Μέσα στην απομόνωση μπορούσε να πετάει με το νου του κοντά στο Θεό. Το στοιχείο αυτό το διακρίνουμε σε όλη τη ζωή του. Άλλωστε, ησυχαστική ζωή χωρίς τη μόνωση δεν εννοείται. Το πνεύμα του αυτό διαφαίνεται και στην ακόλουθη περίπτωση. Ήταν ανάγκη ορισμένες φορές να μεταβεί ως τη Δάφνη για διάφορες υποθέσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τη βάρκα. Ο πατέρας Καλίνικος είχε άλλο δρομολόγιο. Επήγαινε με τα πόδια. Πράγμα που εσήμαινε μεγάλη ταλαιπωρία. 8 ώρες έπρεπε να βαδίζει συνεχώς για να φτάσει ως εκεί. Δεν τον φόβιζε καθόλου η πολύωρη κοπιαστική πορεία. Άλλωστε αγαπούσε ιδιαίτερα τη σκληραγωγία, όπως είπαμε. Αλλά τον γοήτευε και η πολύωρη μοναξιά. Απελαγμένος από τους θορύβους, τις συζητήσεις και τις πολυλογίες που θα είχε ίσως ένα ταξίδι με τη βάρκα, απολάμβανε μέσα στους ερημικούς δρόμους την παρουσία του Θεού. Μάλιστα γάρε ο δί, όταν έρημοιώσει και προς τα σενίας ημίν καιρών δεδούασιν, ουδενός όντος του παρενοχλούντος. Έτσι γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στη 19η ομιλία του στις Πράξεις των Αποστόλων. Ενώ τα βήματά του αντιχούσαν απαλά στις απότιμες και βαθιές ρεματιές, ενώ ανέβαινε τα υψηλά διάσελα ή διέσκιζε τα σκυρά δάση που στόλιζαν με περισσή ομορφιά το Άγιον Όρος, προσευχόταν ακατάπαυστα. Και πολλές φορές, περιστοιχισμένος από τις αξέσεις φυσικές ομορφιές του Αγίου Όρους και ταινίζοντας την πλατεία έκταση του Αιγαίου, δεν θα ύψωνε τα χέρια του να δοξάσει εκείνον που τα πάντα με σοφία επίησε. Εκείνον που νοσταλγούσε για πάντα να τον κάνει η καρδιά του κτήμα της.

Το πνεύμα της εγκρατείας κυριαρχούσε πέρα ως πέρα στη ζωή του. Και ο ίδιος και η υποτακτική του ζούσαν λιτότατα. Με έναν τενεκέ λάδι περνούσαν ολόκληρη τη χρονιά, χρησιμοποιώντας το και για το φαγητό και για τα καντήλια του ναού. Το Σαββατοκύριακο που επιβάλλεται το λάδι, το έριχνε με το ρακοπότηρο στο φαγητό και ήταν τόσο λίγο που δεν μπορούσες εύκολα να το αντιληφθείς. Έξω από το κελί του υπήρχε ένα μικρό κλίμα που έδινε κάθε χρόνο μέχρι 10 ροζακιά στα φύλλα. Ουδέποτε έβαλε από αυτά στο στόμα του, αλλά ούτε και στους υποτακτικούς του επέτρεπε να τα δοκιμάσουν για να μην τους στερήσει τους καρπούς της εγκρατείας. Κάποτε που επρόκειτο να γίνει μια αγρυπνία, τον ρώτησαν οι πατέρες εάν θα έπινε καφέ. «Αν είναι να κάνουμε αγρυπνίες με φάρμακα, καλύτερα να πάμε να κοιμηθούμε», ήταν η απάντησή του. Ο ίδιος μάλιστα ποτέ του δεν έπινε καφέ. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκανε μεγάλες νηστείες. Κάποτε νήστευσε χωρίς να φάει και να πιει το παραμικρό συνεχώς 20 ημέρες. Την αρχή της αλουσίας, όπως είπαμε και πριν, την τηρούσε με κάθε σχολαστικότητα. Κάποιο βράδυ που έγραφε στο κελί του, τον πήρε ο ύπνος. Η λάμπα του πετρελαίου άρχισε να καπνίζει φοβερά, ώσπου τον έκανε κατάμαυρο. Οι υποτακτικοί του, σαν άνοιξαν την πόρτα, δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν. Δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το πρόσωπό του από την πολλή καπνιά. Προθυμοποιήθηκαν αμέσως να φέρουν νερό για να ανοιχθεί, αλλά εκείνος τους εμπόδισε και σκουπίντας με τα χέρια του με το πρόσωπό του τις παλάμες του παρατήρησε: «Μην ανησυχείτε, αδερφοί, θα φύγουν με τον υδρότα και τα δάκρυα». Την ίδια τακτική επέβαλε και στους υποτακτικούς του. Όταν κάποτε ένας εξ αυτών που από μικρός είχε ζήσει στη Λάρισα ετοιμαζόταν να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του, τον άκουσε να του λέει: «Άμα θέλεις να νυφθείς, να πας στη Λάρισα, στο Σαλαμβριά, στον Ποινιό δηλαδή. Εδώ θα πλένεσαι μόνο με δάκρυα και υδρότα». Εγνώριζε πολύ καλά ο γέρον Καλίνικος τη σημασία που έχουν οι σωματικές στερήσεις. «Πώς μαρανθήσα σάρξ, ούκε τη δαίμονας αναπάβει», μας γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος, και «νους εγκρατούς ναός Αγίου Πνεύματος», όπως μας γράφει ο Αβάς ο Θαλάσσιος.

Η απλότης και η ταπείνωσης εξεχώριζε πάνω του με την πρώτη ματιά. Ήταν τόσο ταπεινά και απέριτα ντυμένος και τόσο απλού στη συμπεριφορά του που οπωσδήποτε έκανε εντύπωση. Απόφευγε με κάθε τρόπο την καινοδοξία. Κανείς δεν μπόρεσε να τον πείσει να βγάλει φωτογραφία. Ευτυχώς, μια φορά χωρίς να το πάρει είδηση, κάποιος περιηγητής τον φωτογράφησε και έτσι μας περίσωσε με το φακό τη μορφή του. Από ταπείνωση και συνέστηση της ευθύνης δεν ετόλμησε να δεχθεί το χάρισμα της ιεροσύνης. Βλέποντας τις ευθύνες και το μέγα υπούργημα του ιερέως, διάλεξα την ήσυχη ζωή του μοναχού, έλεγε. Το ταπεινό του φρόνημα φάνηκε και προς το τέλος της ζωής του, όταν έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να κάψει την αλληλογραφία του, συγχαρητήριες επιστολές, εγκόμια και όλα τα άλλα που προερχόνταν από εξέχοντα πρόσωπα, όπως παραδείγματος χάρη από τον τζάρο της Ρωσίας. Η προσοχή στα λόγια του, το ολιγόλογο, η αποφυγή κάθε περιτολογίας, η άσκηση στη σιωπή αποτελούσαν πολύτιμα στολίδια του. Την ημέρα μάλιστα που μεταλάμβανε των αχράντων μυστηρίων, κλεινόταν στο κελί του και δεν επέτρεπε στους υποτακτικούς του να τον ενοχλήσουν καθόλου μέχρι το βράδυ. Δεν χρειάζεται όμως ιδιαίτερα να τονίσουμε την άσκηση στη σιωπή, γιατί δεν νοείται ησυχαστής χωρίς αυτή, εφόσον σιωπή μήτυρ προσευχής, ησυχίας σύζυγος, όπως μας αναφέρει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η καλοσύνη του δεν είχε όρια. Όσοι τον επισκέπτονταν, έβρισκαν έναν άνθρωπο με πλούσια και ανυπόκριτη καρτερικότητα, καταδεκτικότητα και αγάπη. Άφηνε την ησυχία του και την προσευχή του και παρέδιδε τον εαυτό του στη διάθεσή τους, στα ερωτήματα και τις απορίες τους. Δικαίως χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος σπανίας αγάπης και προσυνίας.

Με τέτοια πνευματικά εφόδια μπορούσε ο πατήρ Καλίνικος να ανέβει ψηλότερα και να φτάσει στους υψηλούς οραματισμούς του. Εν τω μεταξύ, στη συνοδεία του, εκτός από τον πατέρα Νεόφυτο, συγκατελέγει και ο πατήρ Δανιήλ. Καταγόταν από τα αλάτσατα της Μικράς Ασίας και αξιώθηκε να γίνει και ιερέας. Παράλληλα με τους δύο υποτακτικούς του, παρουσιάζονταν πολλοί επισκέπτε που ζητούσαν κοντά του πνευματική ωφέλεια. Και σε όλα ανταποκρινόταν με θαυμαστή επιτυχία. Δεν παραμελούσε όμως καθόλου την προσωπική του καλλιέργεια. Το αδιάσυστο θεμέλιο του πνευματικού του οικοδομήματος ήταν η διαρκής μετά του Θεού επαφή, και χάριν αυτού πολλές πρακτικές ενασχολήσεις άρχισαν να τοποθετούνται σε δεύτερη μοίρα. Το 1885, 4 χρόνια μετά το θάνατο του γέροντός του, θέλησε να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Πήρε την ηρωική απόφαση να γίνει έγκλειστος, να περιοριστεί σαν σε φυλακή στο κελί του και σε μια μικρή περιοχή γύρω από αυτό. Όσα χρόνια θα του χάριζε ο Θεός, θα τα ζούσε κλεισμένος στον περιορισμένο αυτό χώρο. Και πράγματι, στα 45 υπόλοιπα χρόνια του έζησε ως έγκλειστος. Επουδενή λόγο παρεύει την αρχή του αυτή. Όταν μάλιστα παρουσιαζόταν η ανάγκη να βγει για να ειδοποιήσει κάποιον, ύψωνε ένα μεγάλο κοντάρι με ένα πανί στην άκρη σαν σημαία, ώστε να το ειδούν οι γείτονες και να τρέξουν να δουν τι συμβαίνει. Η θυσία του υπήρξε μεγάλη. Επί 45 χρόνια κλεισμένο σε ένα κελί, στην έρημη εκείνη χαράδρα των Κατουνακίων, στέρισε τον εαυτό του από κάθε έξοδο, κάθε περίπατο, κάθε ταξίδι και κάθε επικοινωνία. Μόνο με το θάνατό του βγήκε από το εγκλειστήριό του, αλλά και τότε με την ψυχή του μόνο. Το σώμα έμεινε πιστό και μετά το θάνατο στην περιοχή της ασκήσεως. Το ηρωικό αυτό άλμα ευλογήθηκε πλουσίως από το Θεό. «Είδε μη κεράμιον ίνου, εγχρονίσαν εν το τόπο και κείμενον

Ο ησυχαστής Καλίνικος δεν θα ασχοληθεί με την ξυλογλυπτική. Ο αβάσης Άκος Σύρος μακαρίζει όσους έφτασαν στην ανώτερη αυτή πνευματική περιοχή. Μακάριος, γράφει, ομένων εν τη ησυχία και μη θορυβούμενος εν το πλήθη των έργων αυτού, αλλά πάσα στα σωματικάς πράξεις μεταστρέψας εις τον κόπον της προσευχής. Ασκητικά, λόγος ΚΓ.

Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Όσιος Καλίνικος ο ησυχαστής. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

ευχή μέσα στον κόσμο. Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Όπως λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε μία ασθένεια πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, κάτι ανάλογο απαιτείται και για τις ψυχικές ασθένειες των πολλών μας παθών. Άρα, δεν επιτυγχάνεται η κάθαρση από την τυραννία των παθών και από την εξουσία του διαβόλου χωρίς την βοήθεια του Ιησού Χριστού, αφού ο ίδιος το λέει «Χωρίς εμού, ου δύναστε ποιήν ουδέν». Γι' αυτό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», παντού και πάντοτε. Αν ωστόσο δεν εχμαλωτίζουμε καθημερινά παν νόημα στην υπακοή του Χριστού, κάθε σκέψης μας και κάθε ενέργεια της ζωής μας σε αυτή την υπακοή, οι προσευχές μας θα είναι άκαρπες, στήρες. Θυμώνεις, νευριάζεις, ταράζεσαι, χάθηκε η προσευχή. Κατακρίνεις ιδίως το ράσο, τότε όχι μόνο αχρηστεύεται η προσευχή σου, αλλά και μολύνεται θανάσιμα και κολλάζεται η ψυχή σου. Ζηλεύεις, φθονείς, θυμάσαι το κακό που σου έκανε ο συγγενής σου, ο φίλος σου, ο γείτονας, ο συνάδελφος και μνησικακής. Τα έχασες όλα. Εκδηλώνεις κάθε στιγμή τον εγωισμό σου, υπερηφανεύεσαι, ματαιοδοξείς. Η προσευχή σου δεν εισακούεται. Έχεις κρίσεις και ωρέξεις λεμαργίας, φιλαργυρίας, φιλιδονίας. Τότε ψυχραίνεται η καρδιά σου και σε εγκαταλείπει η χάρις του Θεού. Και χωρίς τη Θεία Χάρη, προσευχή αληθινή δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, οι σαρκικές και βλάστημες σκέψεις, η απερίσκεπτη μέρημνα και το άγχος, η αγάπη για τα εγκόσμια, ο πολύς ύπνος, η ακράτεια της γλώσσης, η βλαστημία των θείων και οι κατάρες, η ραθυμία και η ακιδεία, η ασυδοσία των πέντε αισθήσεων, η κατάκριση και άλλα πολλά απομακρύνουν τη χάρη, αρρωσταίνουν την ψυχή, εξασθενούν τη θέληση, σκοτίζουν το νου. Και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ούτε καν μία μικρή προσευχή, ούτε το Πάτερ ημών. Τότε πώς θα κάνουμε νοερά καρδιακή προσευχή? Πώς θα πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», αφού ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ημί εν πνεύματι Αγίω? Άρα προηγείται η κάθαρση από όλα τα πάθη, ή τουλάχιστον θα πρέπει να βρισκόμαστε στον δρόμο της προσπαθίας προς αυτήν, και ύστερα ακολουθεί σιγά σιγά και προοδευτικά η θέρμη της καρδιάς και η νοερά ενέργεια της ευχούλας.

Τότε, αυτού του είδους η προσευχή μαζί με τη Θεία Κοινωνία γίνονται φάρμακο αθανασίας και γεύσης αιωνιότητος, γεύσης παραδείσου και θείας μακαριότητος. Ο κύριος Νικόλαος Θεολογίτης, θεολόγος, ιεροψάλτης και τέος διευθυντής του Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών, διηγείται το εξής θαυμαστό γεγονός. Ή το Πάσχα του 1957 και το βράδυ της Αναστάσεως στο αναλόγιο με πρωτοψάλτη τον πατέρα μου και βοηθό του εμένα, φτάσαμε στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Βγήκε ο ιερέας, ο τότε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτήσης, πατήρ Αρσένιος, αείμνηστος τώρα. Τότε στην προσωπική μου θεία μετάληψη αντελήφθην ότι αντί να αισθανθώ τη γεύση του άρτου και του ίνου, ένιωσα τη γεύση αίματος μέσα στο στόμα μου, δηλαδή σαν να είχα ματώσει στη γλώσσα μου. Και το τεμάχιο του άρτου, του σώματος του Χριστού, έδινε την εντύπωση κρέατος και όχι άρτου. Δηλαδή οι γεύσεις, οι γνωστοί του άρτου και του ίνου, είχαν τελείως αλλάξει. Δεν μπορούσα να εξηγήσω το φαινόμενο αυτό και δειλά-δειλά γύρισα στο αναλόγιο. Αλλά είδα ότι την ίδια εντύπωση μου έδωσε και ο αείμνηστος πατέρας μου όταν και εκείνος με τη σειρά του κοινώνησε και γύρισε στο αναλόγιο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλο το εκκλησίασμα, όσοι τουλάχιστον πήραν μέρος σε αυτό το θείο δείπνο, ένιωθαν τα ίδια συναισθήματα και ο ένας κοίταζε τον άλλον σιωπηρά και δεν ξέραμε πού να το αποδώσουμε μέχρι ότου, αφού κοινώνησε ο κόσμος και ήρθε η ώρα να καταλύσει ο ιερέας τον αμνό και το αίμα του Χριστού, βγήκε στην ωραία πύλη και μας είπε ότι «Απόψε, αγαπητοί μου χριστιανοί, έγινε θαύμα θαυμάτων». Δηλαδή, ο άρτος, ο αμνός, έγινε σάρκα. Σάρκα, πραγματική σάρκα. Ο δε ίνος έγινε αίμα. Και προσευχηθείτε σας παρακαλώ δια το μέγα αυτό θαύμα. Μετά από αρκετή ώρα και όταν βρισκόταν σχεδόν στην απόλυση, ξαναβγήκε ο ιερέας στην ωραία πύλη και μας είπε ότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο το σώμα του Χριστού είχε αρχίσει να παίρνει πάλι την εξωτερική εμφάνιση του άρτου, αλλά το αίμα παρέμεινε αίμα και επειδή δεν μπορούσε να το καταλύσει, έβαλε μέσα στο Άγιο Ποτήριο την Αγία Μούσα, δηλαδή τον σπόγκο, που απερώφησε αυτό το αίμα και το τοποθέτησε μέσα στο Άγιο Αρτοφόριο. Και εκεί βρίσκεται ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, σαν ανάμνηση θα έλεγα του θαύματος και σαν ιερό αντικείμενο. Για το γεγονός έγραψαν οι εφημερίδες τότε, καθημερινές και επαρχιακές, και πολλοί επισκέπτες που ήσαν στην Αμοργό και το αντιλήφθησαν, το διέδωσαν παντού. Εάν δεν είχα αυτή τη συνταρακτική προσωπική εμπειρία, αμφιβάλλω εάν θα πίστευα τα όσα οι άλλοι εκκλησιαζόμενοι θα μου έλεγαν. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ότι ενώ ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις στην φιλοσοφική σχολή, άλλαξα πορεία και πήγα προς τη θεολογική. Και το θαύμα αυτό, όλα τα χρόνια της εκπαιδευτικής μου θητείας, το διηγώ μου στους μαθητές μου, γιατί πιστεύω ότι ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός που θα έπρεπε να το διηγούμε στη μαθητιώσα νεολαία, για να στερεώνεται μέσα της η ορθόδοξη πίστη στον Χριστό, τον αληθινό Θεόν ημών. Όπως προαναφέραμε, η κάθαρσης συντελεί τα μέγιστα στην άθληση της νοεράς προσευχής, αλλά και η νοερά προσευχή σε όλες τις βαθμίδες βοηθεί κατά πολύ στην κάθαρση του αγωνιζομένου χριστιανού. Άλλωστε, δεν μπορεί να νοηθεί καθαρά προσευχή και προπαντός νοερά και καρδιακή, εάν δεν συνταυτίζεται με την εσωτερική καθαρότητα του ευχομένου. Και αυτή την καθαρότητα θέλει από εμάς και ο Θεός, κατά το μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Πού όψονται αυτόν? Πού βλέπουν το Θεό? Μέσα στην καρδιά τους. Και γιατί στην καρδιά τους? Γιατί εκεί είναι η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία του Θεού εντός ημών έστιν, βεβαιώνει και ο Ευαγγελικός Λόγος και συμπληρώνει.
Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Δηλαδή, εκεί μέσα στην καρδιά θα πραγματοποιηθεί η θεοφάνεια. Εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Θα κάνω την εμφάνισή μου εγώ ως Θεός μέσα στην καρδιά σου. Δυστυχώς αυτό είναι άπιαστο για τα λογικοκρατούμενα μυαλά μας. Όμως τότε ο χριστιανός οδηγείται με ευκολία στην κάθαρση και στην ολοκληρωμένη ψυχοσωματική καθαρότητα εν Αγίω Πνεύματι. Όλα τα πνευματικά μέσα που αναφέραμε, μυστήρια, τηρήσεις εντολών, αρετές, μαζί με την ευχούλα, προφορική και εσωτερική, διατηρούν και μονιμοποιούν μέσα μας και το πνεύμα της μετανοίας, της αληθινής μετανοίας όμως και όχι της μεταμελίας. Όσα κι αν είναι τα λάθη που ως άνθρωποι κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, ποιος δεν κάνει λάθη? Και μια μέρα να είναι η ζωή μας επί της γης, θα είναι και αυτή μεστή αμαρτιών, αφού ο λογισμός μας, η σκέψη μας δηλαδή, είναι αυτή που διαπράττει τα περισσότερα των αμαρτημάτων. Δηλαδή, δεν θα πάμε στον πνευματικό να του πούμε: «Ξέρεις, έκλεψα, άνθρωπος είμαι, τι να κάνω, πότε-πότε λέω και κανένα ψεματάκι και άνοστα αστεία, κοροϊδεύω, ηρωνεύομαι, και αυτό είναι φυσικό». Και να τα πούμε μάλιστα μισογελώντας. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι κοροϊδία. Δεν κάνουμε στο σωστικό μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως μόνο απλή και λογική απαρίθμηση των αμαρτιών ή των πτώσεών μας, αλλά μετανοούμε ειλικρινά. Και όταν λέμε μετανοούμε ειλικρινά, δηλώνουμε εμπράκτως την αποστροφή μας προς την αμαρτία. Όχι με λύπη, επειδή δεν προσβάλλεται ο εγωισμός μας ενώπιον του πνευματικού, αλλά με συντριβή, επειδή λυπήσαμε τον Πανάγιο Θεό. Γιατί οι ελλείψεις μας, οι παραβάσεις μας και οι πτώσεις μας είναι λύπη και πόνος για το Θεό. Είναι δισκαμψία για την ψυχή και μια μεγάλη πληγή που συνεχώς αιμορραγεί. Άρα, απαιτούνται πολλά δάκρυα συντριβής για να επιτευχθεί εν Χριστώ και αποτελεσματικά η θεραπεία της μεγάλης πληγής της αμαρτίας μας. Μπορεί βέβαια τα δάκρυα να μην τα έχουμε στην ιερά εξομολόγηση και να τα έχουμε στην κατηδίαν προσευχή μας, όμως είναι επίσης ευάρεστα στο Θεό, διότι τα δάκρυα είναι πάντοτε θεραπευτικά για την θανάσιμη ασθένεια της αμαρτίας. Αυτό είναι αληθινή μετάνοια. Και εδώ επιτρέπεται το μίσος, γιατί όπως βεβαιώνει και η Αγία Γραφή, στρέφεται κατά της αμαρτίας. Οργίζεστε κατά της αμαρτίας και μην αμαρτάνετε. Τότε, παρά τους όποιους πειρασμούς και δρυμύτα τους πόνους, η Θεία Χάρις έρχεται να προσθέσει παράκληση, χαρά και το κατά Θεόν πένθος. Επιπλέον προσφέρει δύναμη και θάρρος μέσα από τα Πανάγια μυστήρια και αντοχή και υπομονή μέσα από τα πολλά της μετανοίας δάκρυα. Προσφέρει επίσης αγαλίαση και γλυκύτητα με τον Θείο Λόγο, όταν μάλιστα ο χριστιανός τον μελετά καθημερινά. Αυτή δε η Θεία Χάρις που τα προσφέρει όλα αυτά λέγεται Χάρις Καθαρτική. Είναι δηλαδή η χάρις που μας βοηθεί μαζί με τα μέσα που αναφέραμε και με την ευχή να διατηρούμε τον εαυτό μας καθαρό από την αμαρτία και ασφαλισμένο στην θεϊκή προστασία. Επίσης, την κάθαρση συνδράμει κατά πολύ και η καθημερινή αυτομεμψία. Η αυτομεμψία πάλι βοηθείται πολύ από τη μνήμη του θανάτου και τη μνήμη της δικαίας κρίσεως του Χριστού κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία, όπου ο καθένας από εμάς θα δώσει λόγο για τις πράξεις του. Η μνήμη του θανάτου ως βιωματική κατάσταση είναι φραγμός για την εκουσία τουλάχιστον αμαρτία, οπότε ακολουθούν το πένθος, τα δάκρυα και η παρακλητική προσευχή με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
Για να φτάσουμε όμως στην ευλογημένη προσπάθεια της κατέστησης ενέργειας της νοεράς καρδιακής προσευχής και δι' εκείνης που γίνεται κατά τη διάρκεια της νυχτός, δεν απαιτείται μόνο η τελεία κάθαρσης από όλα τα πάθη, τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες μας, αλλά και ο απλανής φωτισμός του νου. Προηγείται δηλαδή η πράξης και έπεται η πνευματική θεωρία, η λεγόμενη αγιαστική. Εμείς βέβαια θα σταθούμε κυρίως στο πρώτο στάδιο της καθάρσεως, το οποίο βοηθείται αποτελεσματικά από την προφορική ευχή του Ιησού: «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και μάλιστα, όταν αυτό το φωνάζουμε από μέσα μας, χωρίς να ακούγεται τίποτα από το στόμα, με δυνατή εσωτερική κραυγή και πόνο ψυχής, με όλη μας τη θέληση, με όλη μας την καλή διάθεση και αγαπητική προαίρεση, με ζωντανή την πίστη προς την παντοδυναμία και την αγάπη του Αγίου Θεού και με όλη μας την καρδιά, για να τύχουμε του Θείου Ελέους, όπως συμβουλεύει και ο ανώνυμος συγχαστής στο βιβλίο του «Νυπτική θεωρία».

0: Στις αρχές του 7ου μετά Χριστόν αιώνος και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 614 μετά Χριστόν, στην έρημο της Παλαιστίνης ασκήτευε κάποιος ασκητής ευλαβέστατος που είχε και 12 υποτακτικούς. Κάποιο πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, τους μάζεψε όλους γύρω του και τους είπε τα εξής: «Παιδιά μου, την προηγουμένη νύχτα είδα ένα φοβερό όραμα. Είδα ότι βρέθηκα στο Άγιο Θυσιαστήριο του Πανσέπτου Ιερού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Γύρω από την Αγία Τράπεζα ήσαν αρκετοί αρχιερείς, πολλοί ιερείς, έγκαμοι και άγκαμοι, και αρκετοί διάκονοι, πανέτοιμοι για τη Θεία Λειτουργία. Ο δε Κύριος Ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς και χριστιανούς. Ξαφνικά με πολύ μεγάλη βοή άρχισε να εισέρχεται από την κεντρική είσοδο του ναού ένας βρωμερός χήμαρος γεμάτος ακαθαρσίες και περιττώματα που πλημμύρισε ολόκληρο το δάπεδό του, βρωμίζοντας τους πάντες και τα πάντα. Και αφού η βρωμερή και δυσόδης αυτή η ακαθαρσία κάλυψε ολόκληρο το ναό, άρχισε κατόπιν διαμέσου της ωραίας πύλης να εισέρχεται και στο Άγιο Βήμα και να κυκλώνει το κάτω μέρος της Αγίας Τραπέζης. Οι χριστιανοί και οι μοναχοί μέσα στον Κυρίως Ναό, αλλά και όλοι οι λειτουργοί, οι αρχιερείς, ιερείς και διάκονοι, λερώθηκαν όχι μόνο στα πόδια τους, αλλά και στα λειτουργικά τους άμφια, αφού η ακαθαρσία έφτασε μέχρι τα γόνατά τους. Εγώ όμως, συνέχισε ο ευλαβέστατος και άγιος εκείνος ασκητής, γεμάτος φόβο και τρόμο για να μην βρωμήσω από αυτή την ακαθαρσία, ανέβηκα στο σύνθρονο του Αγίου Βήματος που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, και από εκεί άρχισα να κραυγάζω και να διαμαρτύρομαι με θυμό προς τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους διακόνους και τους μοναχούς, διότι τους έβλεπα να στέκονται αδρανείς και αδιάφοροι. Μερικοί μάλιστα αστειεύονταν και άλλοι γελούσαν για όσα συνέβαιναν γύρω τους. Γελούσαν με τη φοβερή κατάτια τους και τους είπαμε ιερή αγανάκτηση: «Μα δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας? Δεν βλέπετε πόσο βρώμησε όλος ο ναός και πόσο κοπρίστηκαν οι χριστιανοί σας? Δεν βλέπετε τα χάλια σας? Δεν βλέπετε πόσο αξιοθρήνητη γίνατε με τόση ακαθαρσία πάνω σας? Γιατί δεν φροντίζετε για την καθαριότητα του ναού? Γιατί δεν πλένετε τους χριστιανούς και δεν καθαρίζετε τον εαυτό σας? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί παραμένετε τόσο αδιάφοροι, ανέστητοι και ψυχροί, και μάλιστα μερικοί από εσάς και γελώντες?» Παρά τις παρατηρήσεις μου όμως, δυστυχώς όλοι τους παρέμειναν αδιάφοροι και ανέστητοι. Και ξαφνικά βλέπω δίπλα μου δύο ολόλαμπρους νέους, ήσαν άγγελοι Κυρίου. Γυρίζω προς αυτούς και με παρησία τους ρωτώ: «Πού οφείλεται όλη αυτή η βρωμερή κατάσταση και γιατί προεκλήθη?» Και αυτοί μου είπαν ότι όλη αυτή η βρωμερή και δυσόδης ακαθαρσία οφείλεται πρώτον στην κακή διαγωγή των περισσότερων κληρικών παντός βαθμού, και δευτέρον στην κολασμένη και ανήθικη ζωή των λαϊκών χριστιανών. Και συμπλήρωσαν οι άγγελοι: «Όλη αυτή η ακαθαρσία των περιττωμάτων που καταβρώμησε τον Ιερό Ναό, το Άγιο Βήμα, τους κληρικούς, μοναχούς και χριστιανούς, όλη αυτή η βρωμιά θα καθαριστεί αμέσως, αλλά διαπυρός και σιδήρου. Και ό του θαύματος, από την επομένη άρχισε πόλεμος μεγάλος με τους Πέρσες, οι οποίοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ στις 22 Ιανουαρίου με τους Αγίους Τόπους. Κατέσφαξαν χιλιάδες χριστιανούς, μεταξύ των οποίων ήσαν και πολλοί ερημίτες και ασκητές. Και μεταξύ αυτών και ο ευλογημένος αυτός Σαββάς, που είδε το φοβερό αυτό όραμα και που το διέσωσαν ορισμένοι από τους υποτακτικούς του, που κατάφεραν να σωθούν από την τρομερή εκείνη σφαγή. Χιλιάδες τα πτώματα στους δρόμους και το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι. Χιλιάδες και οι εχμάλωτοι. Τότε ήτο που πήραν οι Πέρσες σαν λάφυρο και τον Τίμιο Σταυρό, 22 Ιανουαρίου του 614. Δύο-τρεις μέρες πριν είδε το φοβερό όραμα ο Άγιος εκείνος ασκητής. Ύστερα από 14 χρόνια, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος νίκησε σε εκστρατεία το 624 τους Πέρσες και επανέφερε θριαμβευτικά τον Τίμιο Σταυρό και πάλι στα Ιεροσόλυμα, όπου τον ύψωσε στις 14 Σεπτεμβρίου γεγονός που γιορτάζουμε πανηγυρικά ως την Παγκόσμια ημέρα υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Για την έλλειψη προσευχής και κάθε πνευματικό αγώνος από τον ιερό κλήρο παντός βαθμού, ακόμη και από την πιθανή χλιαρότητα των μοναχών ασκητών και την ακόμη χειρότερη και βορβορώδη ζωή των τότε χριστιανών, επέτρεψε ο Θεός να γίνουν όλα όσα περιγράφει η ιστορία της εποχής εκείνης. Άραγε, εκείνος ο ευλογημένος ασκητής, αν ζούσε στις μέρες μας, ποια σκοτεινή εικόνα θα εδέχε το εξ Αποκαλύψεως? Γι' αυτό, αν δεν μπορούμε τις μεγάλες νηστείες, αγρυπνίες, ορθοστασίες και λοιπά ασκητικά ορθόδοξα παλέσματα, μπορούμε όμως προφορικά να επικαλούμεθα το Πανάγιο όνομα του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Ευχή μέσα στον κόσμο». Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου κι αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλί καρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευσης να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα. Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείρακτη από τον νόμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. Δέχεται 10 θημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάντρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάχυτος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου, γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συναίσθηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.

Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο ο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμίαν του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.

Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του, η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε, τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα, καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια, κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός, με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το πίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσιλητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την οαιρά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών», και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα, και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχυρούδες μια τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτό στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ' τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες? Τι
μου τα κουβάλισες εδώ. Για να σου πω το αφερίμ, μπράβο. Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω. Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστειλνε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν από την πολύ του αγάπη. Κανόνα στους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παραδείγουν.

Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Σινασό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ, μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν, είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο. Και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και εμάς οι θείοι καρποί του Πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος: «Θεέ μου», έλεγαν: «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του».

Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η Μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθανε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό, το θαυματουργό του Ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Συνοδοιπόροι με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατίστης.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στη ζωή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης και στο έργο του, στο κείμενό του, από το οποίο διαβάζουμε αποσπάσματα, την Εχριστώ ζωή μου. Ξεκινάμε με την βιογραφία του, είμαστε στο κεφάλαιο «Το ξεχύλισμα της Θείας Ωραιότητος», μέρος 3. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης καταλάβαινε ακόμη ότι και η φυσική ωραιότητα, επειδή αντικατοπτρίζει το Θεό, έχει μεγάλη σημασία. Όταν θα καταληφθείς από τη σκοτωδύνη του πάθους, συμβουλεύει, ρίξε μια ματιά στον υπέροχο κόσμο του Θεού, στο χαροπό πανηγύρι της ζωής που απλώνεται παντού σε όλη τη δημιουργία. Τώρα εδώ καλά θα κάνουμε να αναλύσουμε λίγο την έννοια της σκοτωδύνης του πάθους. Πώς ακριβώς το πάθος επιτίθεται στον άνθρωπο, ακριβώς με ένα συνδυασμό λογισμού και αισθήματος. Όταν λέει εδώ σκοτωδύνη του πάθους, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο εκείνο που είναι έτοιμος να πράξει ό,τι το πάθος του υποβάλλει. Εκεί ακριβώς αναφέρεται και η σκότηση, αυτή η σκοτωδύνη του νου. Συνήθως οι πατέρες μας διακρίνουν διάφορα στάδια στο λογισμό, μέχρι ότου από απλή προσβολή ο λογισμός καταντήσει να γίνει πράξη του ιδίου του ανθρώπου. Για παράδειγμα, κάποιος θέλει να κλέψει κάτι. Λοιπόν, και έχει και το πάθος της κλοπής. Λοιπόν, σκάει πάνω στην οθόνη, όπως λέμε, του νου του, το είδωλο του πάθους του, ένα ρολόι για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό το στάδιο ονομάζεται προσβολή. Όταν υπάρχει προσευχή στο νου, προσκρούοντας η εικόνα του αντικειμένου πάνω στην προσευχή, καίγεται και εξαφανίζεται. Όταν ο νους είναι αφύλακτος από προσοχή και προσευχή και έχει μάθει σύντο χρόνο, έχει χάσει την όρασή του και την ακοή του, όπως λέγανε οι αρχαίοι, νους ορά και νους ακούει, όταν ο άνθρωπος είναι φωτισμένος βέβαια. Όταν δεν είναι φωτισμένος, ο νους ούτε ορά ούτε ακούει. Μόλις σχηματιστεί η εικόνα του πάθους, έτσι, ενός ρολογιού για παράδειγμα, αμέσως αρχίζει και γίνεται μια εσωτερική διεργασία που καταλήγει σε ψυχοσωματική αλλίωση ολοκλήρου του ανθρώπου, μέχρι ότου πραγματοποιήσει την κλοπή. Η προσβολή ακολουθείται από το συνδυασμό, δηλαδή συνδιαλέγεται ο νους με την εικόνα. Μετά τον συνδυασμό προχωράμε στην εχμαλωσία, εχμαλωτίζεται ο νους από την εικόνα του πάθους, από την εικόνα συγκεκριμένα του ρολογιού, όπως αναφέραμε. Μετά από την εχμαλωσία προχωράμε στη συγκατάθεση, και από τη συγκατάθεση και μετά προχωράμε στην πράξη. Έτσι λοιπόν, αν τυχόν καταλαμβανόμαστε από σκοτωδύνες παθών, λέει ο Άγιος, δηλαδή μας επιτίθεται άγρια τα πάθη μας και μας υποβάλλουν να πράξουμε το ένα, να πράξουμε το άλλο, εμείς, λέει, να ρίξουμε μια ματιά στον υπέροχο κόσμο του Θεού, στο χαροπό πανηγύρι της ζωής που απλώνεται παντού σε όλη τη δημιουργία. Και ο νους, δηλαδή, να ξεκολλήσει από τις εικόνες των παθών και σπυροειδώς να αναχθεί από την ομορφιά της δημιουργίας στον ίδιο το δημιουργό. Και έχει πολλές φορές αποτέλεσμα αυτή η κίνηση σπυροειδής του νου, η ελικοειδής κίνηση του νου, αν και δεν είναι η καλύτερη και η πιο ενδεδειγμένη, γιατί αναφέραμε τις προάλλες ότι η κίνηση η μόνη που δεν οδηγεί στην πλάνη του νου και όλο τον άνθρωπο είναι η κυκλική κίνηση μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, έστω και μέσα από τη σπυροειδή αυτή κίνηση, ο νους κατορθώνει και ξεκολλάει από τις υποβολές των παθών και των δαιμόνων. Ξαναλέμε, τα στάδια του λογισμού είναι η προσβολή, είναι ο συνδυασμός, είναι η εχμαλωσία, είναι η συγκατάθεση και είναι και η πράξη. Στους Αγίους, τους θεωμένους, όπως λέμε στην παράδοσή μας, οι εικόνες επιτίθενται μέχρι το στάδιο του συνδυασμού. Δηλαδή γίνεται η προσβολή, με τον συνδυασμό πολύ σπάνια φτάνουν στην εχμαλωσία και στη συγκατάθεση. Στη δε Παναγία μας, όπως λένε οι Άγιοι, είχε τόση καθαρότητα και τόση λαμπρότητα στο νου της, για τούτο και Παναγία, που μόνο που προσέβαλε ο λογισμός και η εικόνα καιγότανε από τη συνεχή καρδιακή προσευχή η οποία υπήρχε εντός της. Επιβάλλεται λοιπόν να στρεφόμεθα προς τη φυσική ομορφιά, χωρίς όμως να στεκόμεθα σε αυτήν. Ακριβώς εδώ είναι η κίνηση ισπυροειδής που είπαμε, η ελικοειδής του νου. Δεν στεκόμεθα στην ομορφιά, διότι αποτελεί μόνο μια εικόνα, ένα σύμβολο της θείας ωραιότητος. Προσέχουμε, σύμβολο της θείας ωραιότητος, όχι αυτή την θεία ωραιότητα την ίδια, αλλά σύμβολο της, ένα σκαλοπάτι της σκάλας που οδηγεί σε αυτήν. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ολόκληρη δημιουργία αποτελεί μια επιστολή του Θεού στον άνθρωπο, την οποία όταν αναγινώσκει ο άνθρωπος την επιστολή αυτή, τη δημιουργία του Θεού, ανάγεται προς αυτόν που έγραψε την επιστολή και βέβαια τον απολαμβάνει σε συνάντηση. Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας επιμένει πολλές φορές να μην μένουμε δηλαδή στα σύμβολα της θείας ωραιότητας, να μην μένουμε στα κτίσματα, να μην εχμαλωτίζεται ο νους μας και η αίσθησή μας από το κάλος των κτισμάτων, αλλά να ανάγεται με μια κίνηση αυταπάρνησης, διότι απαιτείται να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας για να κινηθούμε έστω και ελικοειδώς, μια αναγωγή στην πρώτη αιτία, στον κτίσαντα, στο Θεό δηλαδή. Ξαναλέει λοιπόν ο Άγιος, μην εχμαλωτίζεσαι από την ομορφιά της ορατής δημιουργίας, της φθαρτής και παροδικής, αλλά να ανάγεσαι προς την άνω, την αιωνία, την προσωπική ωραιότητα, τον Θεό, ο οποίος μπορεί να ικανοποιήσει εντελώς και να γεμίσει με ευτυχία την ψυχή σου, διότι είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών, όπως ένας πατέρας το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων είναι ο Χριστός μας. Η ωραιότητα και τα αγαθά του υλικού κόσμου δεν αποτελούν εικόνα του πνευματικού κόσμου μόνον, αλλά και του μέλλοντος, της πέραν του τάφου ζωής. Τα πολυπίκυλα αγαθά του παρόντος βίου είναι εικόνες, ενδείξεις και εγγυήσεις των ατελειώτων αγαθών της μελούσης μακαριότητος. Όταν αντικρίσεις μια πολύ ωραία κόρη ή έναν πολύ ωραίο νέο, αμέσως να ανυψωθείς προς την Αγία Ωραιότητα, την αιτία κάθε ωραιότητος, δηλαδή προς τον Θεό. Δόξασέ τον που από τον πυλό δημιουργεί τέτοια ομορφιά. Θαύμασε στον άνθρωπο την ωραιότητα της εικόνας του Θεού, η οποία ακτινοβολεί ακόμη και στη μεταπτωτική κατάστασή μας. Συλλογή σου, ποια θα είναι η μορφή μας στην κατάσταση της ουρανίου δόξας, εάν θα αξιωθούμε να την αποκτήσουμε. Συλλογή σου την ωραιότητα των Αγίων, των Αγγέλων, της Μητέρας του Θεού, που είναι στολισμένη με τη Θεία Δόξα. Συλλογή σου την ανέκφραστη ωραιότητα του προσώπου του Θεού, την οποία θα αντικρίσουμε, και μην προσκολάσαι στη γήινη ωραιότητα που πλάθεται με σάρκα και αίμα. Η προσήλωση της προσοχής στην επίγεια ωραιότητα, γυρνάμε στα προηγούμενα, είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν κανείς ξεχάσει ότι είναι μόνο σκαλοπάτι προς την ανώτερη. Όταν η φθαρτή ωραιότητα γίνει αυτοσκοπός, τότε μεταβάλλεται σε είδωλο, και αντί της χαράς της καθαρής ενατένισης, ξυπνά συνήθως το πάθος, γήινες επιθυμίες, στις οποίες υποχωρώντας ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του. Τι όμορφη η περιγραφή που κάνει εδώ ο Άγιος της επίθεσης των παθών στον άνθρωπο και της εχμαλωσίας του ανθρώπου από τα πάθη. Πόσο ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται δηλαδή από το κάλος της δημιουργίας. Είναι σε έναν τρόπο να το πούμε λίγο σκοπτικά. Λοιπόν, το κάλος της θείας δημιουργίας γίνεται κάλος με ένα λάμδα στο μυαλό του ανθρώπου, και παθαίνει θρόμβωση ο νους του και δεν μπορεί να απολαύσει σωστά τη δημιουργία. Για να την απολαύσουμε σωστά λοιπόν τη δημιουργία, αγαπητοί αδελφοί και εν Χριστώ πατέρες, πρέπει να αναγόμεθα συνεχώς, όπως έκαναν οι πατέρες μας, από το κάλος των δημιουργημάτων στο κάλος της πρώτης θείας ωραιότητας, στο κάλος του προσώπου του Χριστού μας. Τι φοβερός και θανατηφόρος εκβιασμός είναι η αμαρτία, γράφει ο πατήρ Ιωάννης. Είπατε, χρησιμοποιεί τη λέξη εκβιασμός, δηλαδή ο διάβολος εκβιάζει. Μιχεύουμε, λέει, εσωτερικά, διότι τα πρόσωπα είναι πολύ ωραία. Μιλάει για ανθρώπινα πρόσωπα. Μα μήπως η ωραιότητα ενός προσώπου είναι αιτία αμαρτίας? Όχι. Δεν είναι αιτία θαυμασμού προς τον πλάστη που δημιούργησε ένα τόσο ωραίο άνθρωπο? Προσκολήσου λοιπόν με όλη σου την καρδιά στην άφθαρτη αιώνια ωραιότητα, δόξα και δύναμη, και μην αποχωρίζεις από αυτήν εξαιτίας των γήινων και ακαθάρτων επιθυμιών της καρδιάς, που ασχημίζουν και αφαιρούν την ωραιότητα της ψυχής σου, της πλασμένης κατ' εικόνα της θείας ωραιότητας. Εάν η θέα της ουράνιας ωραιότητας προφυλάσει την ψυχή από την αμαρτία, τα πάθη όμως εξαιτίας της ποικίλης φθοράς που περιέχουν τυφλώνουν τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου, του αφαιρούν την ικανότητα να ταινίσει το φως του αιωνίου κάλους. Αυτό θυμίζει τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος λέει ότι η Ιδονή και η Οδύνη είναι δίδυμες αδελφές. Και ενώ ξέρει ο άνθρωπος ότι η Ιδονή συνήθως, αν όχι πάντα, συνοδεύεται από Οδύνη, εν τούτης προσχωρεί στο πάθος και γευόμενος την Ιδονή καταλήγει στην Οδύνη. Τι τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει ότι η Ιδονή είναι συνυφασμένη με την Οδύνη? Τον τυφλώνει το πάθος. Έτσι ακριβώς ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί τη λειτουργία των ανθρωπίνων παθών. Όσο περισσότερο διαπιστώνει ο πατήρ Ιωάννης ο άνθρωπος ζει την πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο πνευματοποιείται, αρχίζει να βλέπει παντού τον Θεό. Μα όσο περισσότερο ζει τη σαρκική πλευρά της υποστάσεώς του, τόσο περισσότερο γίνεται χωικός. Πουθενά δεν διακρίνει τον Θεό και τη θεία του δύναμη. Παντού βλέπει σάρκα και ύλη. Πουθενά και ποτέ δεν αντικρίζει τον Θεό. Βέβαια, έτσι ο άνθρωπος, σιγά σιγά αυτό που λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πρέπει να είναι, νους εκτάστου Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Δηλαδή, ο νους που δεν είναι ενωμένος με τον Θεό γίνεται ή κτήνος ή δαίμονας. Και βέβαια, αφού ο νους γίνεται κτήνος ή δαίμονας, έτσι ακριβώς κτηνοτρόπος και δαιμονοτρόπος γίνεται ο άνθρωπος. Γιατί μαζί με το νου συμπαρασύρεται και η ψυχή και το σώμα. Για την καθαρή καρδιά όλα είναι καθαρά και για το φωτεινό οφθαλμό της ψυχής όλα είναι φωτεινά. Αυτό το αξίωμα της πνευματικής ζωής είναι πολύ γνώριμο στο συγγραφέα μας. Αλλά ακριβώς για την καθαρή καρδιά και τον φωτεινό οφθαλμό δίνεται η πνευματική μάχη. Αναγνωρίζοντας ότι η μάχη είναι αναπόφευκτη, μας φέρνει το παράδειγμα των Αγίων. Εάν ο εχθρός σε πειράζει με τη σαρκική και γενικά με τη φυσική ωραιότητα, γνώριζε ότι στο Θεό βρίσκεται η πρωταρχική ωραιότητα, η άφθαρτη και αιώνια, από την οποία απορρέει κάθε άλλη. Αυτή η θεία ωραιότητα ενθουσίαζε και μεθούσε τους Αγίους. Χάριν αυτής περιφρονούσαν κάθε γήινη ομορφιά. Χάριν αυτής νίστευαν και έκαναν αδιάλειπτες προσευχές. Είδατε, νηστεία και προσευχή μνημονεύει. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να φύγει από τον άνθρωπο παρά μόνο με νηστεία και προσευχή. Υπέφεραν και υπέμειναν αναρρύθμιτα βάσανα με το φόβο μήπως κυλιδώσουν την ψυχή τους με την αμαρτία και χάσουν έτσι την απόλαυση της θείας ωραιότητας. Το να βλέπει κανείς τον κόσμο με καθαρό οφθαλμό σημαίνει να τον βλέπει με το φως του Αγίου Πνεύματος, να τον βλέπει με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Η καθαρή την καρδία των θεών όψονται. Ο πατήρ Ιωάννης, αφού επαναλαμβάνει τον Ευαγγελικό Λόγο, προσθέτει: ο Θεός είναι οφθαλμός, με κεφαλαίο του γράφει, παντεπόπτης. Αλλά και σαν νοητός ήλιος δεσπόζει πάνω από τον κόσμο και φωτίζει κάθε πλάσμα του. Το φως του καταβγάζει τις σκέψεις και τις καρδιές των ανθρώπων. Η ψυχή μας είναι οφθαλμός πλασμένος από τον θείο οφθαλμό. Είναι όραση πλασμένη από τη θεία όραση. Είναι φως πλασμένο από το φως. Πώς λέμε για το Χριστό μας, φως εκ φωτός. Κατά φύση βέβαια, εμείς κατά χάριν είμαστε φώτα πλασμένα από το φως. Αλλά μετά την πτώση κυλιδώθηκε από την αμαρτία. Βγάλε την κοιλίδα από τον οφθαλμό της ψυχής και θα αντικρίσεις τον νοητό ήλιο, που είναι εκατομμύρια φορές φωτεινότερος από τον υλικό ήλιο. Όταν ο Μοτοβίλοφ, μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, είδε τον Όσιο μεταμορφωμένο με πρόσωπο πιο αστραφτερό και από τον ήλιο, άκουσε την εξήγηση του Αγίου: «Μη θορυβήσε, και εσύ τώρα έγινες όμοιος με μένα. Σας γέμισε, σας πλήρωσε και εσάς το Άγιο Πνεύμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσες να με δεις σε τέτοια κατάσταση».

Και περνάμε τώρα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περνάμε σε αποσπάσματα από την Εχριστώ Ζωή Μου, το κορυφαίο σύγγραμμα του Αγίου. Στον ιερέα: είσαι ο εκπρόσωπος της ορθής πίστης και της Εκκλησίας. Είσαι ο εκπρόσωπος του ιδίου του Ιησού Χριστού. Πρέπει λοιπόν να προβάλλεις σαν υπόδειγμα πραότητος, αγνότητος, σταθερότητος, υπομονής, πνευματικής έξαρσης. Κάνεις το έργο του Θεού και πρέπει να μην χάνεις το θάρρος σου τίποτε. Ας μην κολακεύεις κανένα, ας μην φέρεις δουλικά. Το έργο που επομίστηκες είναι το υψηλότερο απ' όλα. Πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδερφοί, και στη λειτουργία αυτό που λέει για μας τους ιερείς: κάνεις το έργο του Θεού και πρέπει να μην χάνεις το θάρρος σου μπροστά σε οποιονδήποτε. Ακριβώς το θάρρος, αυτή η παρησία που είχαν οι Άγιοι, προερχόταν από την καθαρότητα της ζωής τους. Αυτό που λέει ο Άγιος: υποδείγματα πραότητος, αγνότητος, σταθερότητος, υπομονής και πνευματικής εξάρσεως. Διότι αν δεν τα έχει αυτά και ο ιερέας, χάνει τελικά το θάρρος του μπροστά σε οποιονδήποτε. Μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, όταν αφοσιώνομαι, νιώθω ότι απαλλάσσομαι από όλα μου τα πάθη, ότι πεθαίνω για τον κόσμο και ο κόσμος πεθαίνει για μένα με όλα του τα αγαθά. Βέβαια, πεθαίνω για τον κόσμο, ο κόσμος πεθαίνει για μένα. Αυτό θυμίζει το του Αποστόλου Παύλου: εμεί ο κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Δηλαδή, από τη μία αναχωρώ από το κοσμικό φρόνημα και η καρδιά μου και η ζωή μου και η όλη μου η πνευματική υπόσταση ακολουθεί μια πορεία άφηξης στο Θεό. Πεθαίνουμε για τον κόσμο. Και μετά λέει: ο κόσμος πεθαίνει για μένα με όλα του τα αγαθά. Σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από τον άνθρωπο, ακριβέστερα μεταμορφώνονται. Και αυτό θυμίζει και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που λέει ότι η πνευματική ζωή του χριστιανού, κληρικού ή λαϊκού, ακολουθεί ακριβώς αυτούς τους δύο τύπους σταύρωσης. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται, δηλαδή πρώτα απομακρύνομαι από τον κόσμο, είτε τοπικά είτε τροπικά, από το φρόνημά του, και κατόπιν σε δεύτερη φάση καγώ το κόσμο, που σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από τον άνθρωπο, μεταμορφώνονται δηλαδή σε ένα απαθές πάθος για τον Χριστό μας. Ζω εν Θεό και για το Θεό μονάχα, με διαποτίζει ολόκληρο και είμαι ένα πνεύμα μαζί του. Γίνομαι σαν το παιδάκι που αναπαύεται μακάριο στα γόνατα της μητέρας του. Η καρδιά μου πλημμυρίζει από ουράνια γλυκιά ειρήνη. Η ψυχή μου καταβγάζεται από ουράνιο φως. Εκείνες τις ώρες όλα τα βλέπουμε όπως πράγματι είναι, βέβαια, γιατί πράγματι έτσι είναι. Όλα καταβγάζονται από ένα ουράνιο φως. Και ακριβώς τη μεταμόρφωση του Χριστού δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός ενώπιον των μαθητών, αλλά οι μαθητές μεταμορφωθήκανε, έλαβαν χάρη δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα και λούστηκαν μέσα στο φως του Χριστού, αφού και οι οφθαλμοί τους ακόμα πήραν ειδική δύναμη για να ταινίσουν τη Θεία Λαμπρότητα χωρίς να καταστραφούν, και ατένισαν και είδαν τον Χριστό και τον απολαύσαν όπως πραγματικά ο Χριστός είναι, γιατί ο Χριστός ήταν, είναι και θα είναι φως. Απλώς δεν υπήρχαν μάτια ανθρώπων για να τον δουν. Τη στιγμή της μεταμορφώσεως, τρία ζευγάρια ανθρωπίνων ματιών, του Πέτρου, του Ιάκουβου και του Ιωάννη, λαμβάνουν αυτή τη Θεία Χάρη για να μπορέσουν να αντικρίσουν τον Χριστό όπως πραγματικά είναι. Γιατί ο Χριστός έτσι ήταν, είναι και θα είναι φως, και έτσι ακριβώς η ουράνια

φάση, ανά πάσα στιγμή καταβγάζεται από το ουράνιο άκτιστο φως, αλλά δεν υπάρχουν μάτια να τη δουν. Η ψυχή μου, λοιπόν, λέει ο Άγιος, καταβγάζεται από ουράνιο φως. Εκείνες τις ώρες όλα τα βλέπουμε όπως πράγματι είναι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, όχι αυτό που βλέπουμε, αλλά μέσα στο φως του Χριστού είναι η αλήθεια. Τότε όλα τα βλέπουμε σωστά. Νιώθουμε αγάπη ο ένας τον άλλον, ακόμη και προς τους εχθρούς μας, έτοιμοι να συγχωρήσουμε τον καθένα. Εδώ θα το σχολιάσουμε λιγάκι, γιατί καμιά φορά έρχεστε και στην εξομολόγηση και όλο οράματα και οράσεις βλέπετε και στο διπλανό σας καλημέρα δεν λέτε. Λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι όλα όσα μας λέτε είναι πλάνες, διότι εδώ λέει το πρώτο σύμπτωμα αυτού νου ο οποίος καταβγάζεται από το άκτιστο φως είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Επομένως καταλαβαίνετε τα οράματά σας και τα θαύματά σας από που έρχονται. Ότι ευλογία για την ψυχή το να είναι με το Θεό, πράγματι η Εκκλησία είναι πήγιος παράδεισος. Τι είναι το πιο φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο? Ο θάνατος. Ναι, ο θάνατος. Κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς φρίκι ότι κάποια μέρα θα πεθάνει, θα αφήσει την ύστερη πνοή του. Ακριβώς. Και όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς το Θεό, τι είναι? Είναι ένα κουφάρι ψόφιο όταν πεθάνει, που κάπου το θάβουμε για να μην βρωμήσει. Πόσο οι καημένοι γονείς θλίβονται όταν πεθαίνει το παιδάκι τους και το βλέπουν μπροστά τους χωρίς πνοή. Αλλά αδελφοί, ας μην αφινόμαστε στην υπέρμετρη λύπη. Με το δικό του θάνατο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατό μας. Με την Αγία του Ανάσταση μας εξασφάλισε και τη δική μας Ανάσταση. Ακριβώς εκεί που μετά από λίγο ή πολύ χρόνο θα μπούμε, δηλαδή στον τάφο, πριν από μας κατέβηκε ο Χριστός. Δηλαδή όπου και να πάμε, πάνω στο Χριστό θα πέσουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, η Θεία Λειτουργία μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θυμίζει και τη δική μας Ανάσταση. Μας δίνει την πρόγευση της ουράνιας ζωής προς την οποία οδεύουμε μέσα από τις θλίψεις της εδώ κάτω σύντομης ζωής μας. Για τον αληθινό χριστιανό, ο θάνατος είναι σαν ένας ύπνος έως την ημέρα της Αναστάσεως ή σαν μια γέννηση σε καινούργια ζωή. Μία γέννησή μας δηλαδή από την, όταν βγήκαμε από το σώμα της μητέρας μας, μία δεύτερη γέννησή μας όταν γεννηθήκαμε από την κουλιμήτρα και μία τρίτη γέννησή μας όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή για να γεννηθούμε στην επόμενη ζωή. Για να αξιοθούμε αυτή την αιώνια και μακαρία ζωή, ας στολίσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές και ας μην κλαίμε απαρηγόρητα για τον υλικό θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της αντισμνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Όταν εκκλησιάζεσαι, να θυμάσαι ότι βρίσκεσαι ενώπιον του Κυρίου, της Θεοτόκου, των Αγίων Αγγέλων και των Πρωτοτόκων της Εκκλησίας, δηλαδή των Προπατώρων, των Προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων, των Μαρτύρων, των Δικαίων και όλων των άλλων μακαρίων πνευμάτων, των πίστη τελειοθέντων. Να συμμετέχεις λοιπόν στη Θεία Λατρεία με φόβο Θεού, με αγάπη, με πίστη, με ελπίδα, με όλη σου την καρδιά, διότι ακριβώς το που λέει ο Άγιος, όταν βρισκόμαστε στη Θεία Λατρεία και προσευχόμαστε είτε με τα αισθητά μας χείλη είτε με τα νοερά μας χείλη και παρακολουθούμε με προσοχή αυτά που λέγονται από τους ιερείς και από τους ιεροψάλτες, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, εφόσον και το στόμα του καθενός από εμάς, είτε το μέσα είτε το έξω, ξαναλέω, λέει το Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμη, απευθύνει προσευχές στην Παναγία. Αυτά όλα τα λέει εν Αγίω Πνεύματι, διότι αυτός που δεν έχει Αγίω Πνεύμα δεν μπορεί να προσευχηθεί, έστω και μηχανικά. Λοιπόν, εκεί που είναι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή στο στόμα μας ή στην καρδιά μας, όταν προσεύχονται, εκεί είναι και ο Πατέρας, εκεί είναι και ο Υιός. Και αφού ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, βρίσκεται εκεί που ο καθένας από εμάς προσεύχεται, μαζί τους βρίσκονται και όλα τα μακάρια πνεύματα, διότι η Αγία Τριάδα, σαν μαγνήτης, έλκει τα πνεύματα τα μακάρια. Και αποδιώκονται οι δαίμονες. Εκεί είναι και η Παναγία, εκεί είναι και οι Άγιοι και όσοι, και οι Μάρτυρες και οι Άγγελοι. Ένα πραγματικό σμήνος μακαρίων πνευμάτων κυκλώνει τον άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται εν πνεύματι Χριστού. Πρέπει να θανατώνουμε μέσα μας την αγάπη προς τα γήινα, το πάθος για τη σαρκική ωραιότητα, για τις υλικές απολαύσεις, για τα υλικά ωφέλη, για το εγώ μας, για τις κοσμικές τιμές. Και να καλλιεργούμε μέσα μας αγάπη για τον ουρανό, την αληθινή και αιωνία μας πατρίδα. Να είμαστε φιλόψυχοι και φιλάρετοι. Να μισούμε κάθε τι που η σάρκα αγαπά και να αγαπάμε ό,τι αυτή περιφρονεί και φοβάται. Λόγω χάρη σκέψεις για το θάνατο, την τελευταία κρίση. Πρέπει επίσης να αγαπάμε την ολιγάρχεια και να μην μας πτωούν οι θλίψεις και οι δοκιμασίες. Είναι μερικοί άνθρωποι που παθιάζονται με την τελευταία κρίση. Πότε θα έρθει το 666, πότε θα γίνει η δεύτερα πλούσια.
εξουσία και τι πρέπει να κάνουμε και τρέμουνε σε βαθμό που να θέλουν και ψυχιατρική παρακολούθηση. Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Θεό τέτοιου είδους φόβος και κρύβει και βέβαια και άμετρο εγωισμό. Διότι οι Άγιοι σίγουρα αισθανόντουσαν πιο αμαρτωλοί από αυτούς που τρέμουν έτσι και φοβούνται. Λοιπόν, αυτός ο φόβος είναι εγωιστικός και σημαίνει, και ακριβώς επειδή είναι πυρήνας άγχους, το άγχος τι έχει σαν πιο, σαν εσωτερικό πυρήνα του. Λοιπόν, έχει την έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει εμπιστεύομαι στο Θεό. Λοιπόν, τι θροείσαι και τι τρέμεις και τι φοβάσαι και τι δημιουργεί την νευρική κατάσταση γύρω σου, τάχατες με την προσδοκία των επερχομένων δεινών. Γι' αυτό λοιπόν πρόσχομαι, αγαπητοί αδελφοί, ο ταπεινός άνθρωπος ποτέ δεν φέρεται έτσι. Είμαι ένα τίποτε χωρίς τον Κύριο. Ούτε μία αληθινή σκέψη μπορώ να κάνω, ούτε κάτι καλό να αισθανθώ, ούτε μία αγαθή πράξη να έχω στον εργητικό μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι τρέμουν για τη Δευτέρα Παρουσία που έρχεται, ναι. Αυτά που λέει ο Άγιος εδώ τα βιώνουν αντίστροφα. Αυτό που λέει ότι ούτε μία αληθινή σκέψη μπορώ να κάνω, πιστεύουν ότι όλες τις σκέψεις είναι αληθινές. Ούτε κάτι καλό να αισθανθώ, αυτοί πιστεύουν ότι όλα καλά και σωστά και αληθινά αυτά που αισθάνονται. Ούτε μία αγαθή πράξη να έχω στον εργητικό μου, αυτοί πιστεύουν ότι μόνο αγαθές πράξεις κάνουν και όλοι είναι κακοί και αυτοί είναι καλοί. Ακριβώς στους αντίποδες του βιώματος του Αγίου βρίσκονται όλοι αυτοί οι οποίοι τάχατες τόσο πολύ πια ανησυχούν για τα επερχόμενα δεινά. Άρα όλη αυτή η συμπεριφορά είναι άκρως εγωιστική. Χωρίς τον Κύριο, γι' αυτό λέμε και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παρατήθημε σημαίνει θα βγάλουμε κάθε έννοια και φορτίο από πάνω μας και θα το ακουμπήσουμε στα πόδια και στο σταυρό του Χριστού. Χωρίς τον Κύριο λοιπόν, λέει ο Άγιος, δεν μπορώ να απαλλαγώ από τις αμαρτωλές σκέψεις, από τα εμβαθή αισθήματα, από τα κακά έργα. Ο Κύριος είναι η εκπλήρωση κάθε καλού που συλλογίζομαι, αισθάνομαι και κάνω. Κάθε τι το αγαθό στη ζωή μου, ο Κύριος το πραγματοποιεί με τη χάρη του. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παν για μένα. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Καμιά εξαίρεση σε αυτό. Δικές μου είναι μόνο η αμαρτωλότητα και η αδυναμία μου. Πράγματι, αν ρωτήσουμε όλους αυτούς που τόσο πολύ κόπτονται για τον Αντίχριστο που έρχεται για τη Δευτέρα Παρουσία, το αισθάνονται αυτό? Δικές μου είναι μόνο η αμαρτωλότητα και η αδυναμία μου? Ή αισθάνονται αυτοί και χρησμένοι οδηγοί των Ορθοδόξων που θα τους οδηγήσουν σε νομές σωτηρίους? Όταν έτσι ακριβώς αισθάνονται και παρουσιάζουν ένα ψυχισμό ελαττωματικό, ένα ψυχισμό που σπαράσεται από τα πάθη και κυρίως από το άγχος, που σημαίνει, ξαναλέω, έλλειψη εμπιστοσύνη στη θεία πρόνοια. Αυτοί μόνο τα έσκατα δεν ζουν. Τα έσκατα τα ζει ο Άγιος, ο οποίος ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι φεύγει από αυτή τη ζωή και έχει μέσα του μία κρυφή ελπίδα και μία κρυφή πληροφορία ότι έχει ετοιμαστεί για αυτόν ήδη τόπος αναπαύσεως, ανακουφίσεως, αναψύξεως και παρηγοριάς. Λοιπόν, όλοι αυτοί που έτσι κάνουν, καταλαβαίνετε από ποιον καθοδηγούνται, αδελφοί μου, εάν δεν είναι βέβαια και ήδη άρρωστοι με την νευρολογική έννοια του όρου. Τι αγάπη χρωστάω στον Κύριο. Με έβγαλε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Με τίμησε, κτίζοντάς με κατ' εικόνα και καθομοίως στην δική του. Μου έδωσε τον παράδεισο της τρυφής. Υπέταξε όλη τη γη κάτω από τα πόδια μου. Και όταν τον παρήκουσα και έχασα τον παράδεισο, δεν με άφησε στα δεσμά του θανάτου που άξιζα. Ήρθε στη γη, φόρεσε τη σάρκα μου, σταυρώθηκε για μένα, έγινε ο δάσκαλός μου, ευεργέτης μου, ο ιατρός μου, ο λυτρωτής μου. Αυτός πλήρωσε με το τίμιο αίμα του για μένα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών για να αναστήσει και εμένα από τη φθορά. Και ανελήφθη στους ουρανούς, ώστε να εξασφαλίσει και τη δική μου ανάληψη, τη θέωσή μου. Συχνά συμβαίνει το πνεύμα της κακίας να κυριεύει την καρδιά μας και να μην μας αφήνει να φερθούμε ειρηνικά στον πλησίον μας, που και αυτός μία φορά ή πολλές μας φέρθηκε άσχημα. Χρειάζεται τότε θερμή προσευχή στον Κύριο. Να τον παρακαλέσουμε να διασκορπίσει το μίσος από την καρδιά μας και να τη γεμίσει με έλεος και αγάπη ακόμη και προς τους εχθρούς μας. Εμείς τι κάνουμε όμως? Αφήνουμε την προσευχή που είναι ο πέλεκης για να ξεδιωθούν τέτοιου είδους αισθήματα και συναισθήματα που βασανίζουν τον ταλαιπωρό άνθρωπο. Γιατί κάνουμε? Χαυνωνόμαστε από τους λογισμούς και επειδή δεν δώσαμε την απάντηση στον εχθρό μας τότε που έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, και έτσι όπως έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, τι κάνουμε? Χτίζουμε σενάρια. Και λέμε, αν μου έλεγε αυτό, θα απαντούσα το άλλο. Αν μου έλεγε αυτό, θα απαντούσα το άλλο. Και απαντούμε κατά φαντασία σε αυτά που κατά φαντασία και αυτός μας λέει και γινόμαστε γελιότεροι των δαιμόνων, αδελφοί μου. Γιατί αφήνουμε την προσευχή. Οι εχθροί μας, για παράδειγμα, τυφλωμένοι από τα πάθη, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν. Είδατε αυτό που είπε και ο Χριστός. Άφεσε αυτής, Κύριε, ουκ είδασε την ποιούση. Δεν ξέρουν, λέει, και οι ίδιοι τι κάνουν. Μιλάει ο Άγιος με ευσπλαχνία για τους εχθρούς του. Γιατί είχε πολλούς εχθρούς ο Άγιος να τις χρωστάνε. Και μάλιστα μέσα από τον εκκλησιαστικό χώρο.
διότι η παρουσία του έλεγχε, η καθαρότητά του έλεγχε. Όπως δεν ήξεραν τι έκαναν και οι εχθροί του Χριστού, να, μας προλαμβάνει εδώ, όταν τον κατεδίωκαν και τέλος τον ανέβασαν στο Σταύρο, μάλλον μας επιβεβαιώνει. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ουσία του χριστιανισμού είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτοποιούσιν. Πολλά και ποικίλα είναι τα προσχήματα με τα οποία ο νοητός εχθρός τρέφει την καρδιά του ανθρώπου, κάνοντάς τον να μισεί τον πλησίον του. Ας μην λογαριάζουμε καθόλου τα φασματικά επιχειρήματα. Φασματικά είναι φανταστικά, φάντασμα, φάσμα. Ας αγαπάμε τον καθένα. Ο Θεός εμπνέει την αγάπη, ο διάβολος το μίσος. Παναγία Δέσποινα και Κυρία μου Θεοτόκια, σου δέομαι πριν από τη Θεία Μυσταγωγία, χαρίτωσέ με να μην τελέσω, να την τελέσω μάλλον με όλη μου την καρδιά προς δόξαν του Θεού, για τη σωτηρία του κόσμου και εμένα του ταπεινού και αναξίου. Σε ευχαριστώ Οδηγήτρια, Θεοχαρίτωτε Δέσποινα, όργο επίκοε, που δεν εγκατέλειψες ποτέ όσους έχουν πεποίθηση σε σένα.

0: Άπειρες είναι οι ευεργεσίες που χρωστώ στην πίστη. Για να μην μιλήσω για άλλες, μνημονεύω μόνο τις εξής. Πόσες φορές η ταραχή της ψυχής και τα πάθη εξανεμίστηκαν και ξαναβρήκα την ειρήνη. Πόσες κακές ροπές της καρδιάς εξουδετερώθηκαν. Την επέμβαση του Θεού και της προσευχής τώρα στη ζωή του Άγιος. Πόσες φορές μου αφέθηκαν οι αμαρτίες μου και σώθηκε η ψυχή μου από τον πνευματικό θάνατο. Δεν αρκεί απλώς να λέμε τις αμαρτίες μας, αλλά να έχουμε και την αίσθηση της μετάνοιας, ότι αλλάζει ο τρόπος ζωής μας και απαλλασσόμαστε από το νοερό βάρος των αμαρτιών, που πολλές φορές το νοερό βάρος των αμαρτιών είναι τόσο που πιέζει και το σώμα. Αισθάνεται βαρύ λοιπόν και το σώμα. Εδώ ο Άγιος λέει ακριβώς το αντίθετο. Πόσες φορές μου αφέθηκαν οι αμαρτίες μου και σώθηκε η ψυχή μου από τον πνευματικό θάνατο. Πόσο κοντά είναι ο Κύριος σε όποιον πιστεύει. Είναι σαν τον αέρα που μας περιβάλλει, σαν την πνοή που μας ζωογονεί. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, είναι καθαρός και ο όλος άνθρωπος. Όταν η καρδιά είναι ρυπωμένη, ρυπωμένος είναι και ο όλος άνθρωπος. Εκεί γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Οι Άγιοι όμως απέκτησαν καθαρά καρδία με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, ανάγνωση των γραφών, κόπου και υδρότα, χύσιμο του αίματός τους. Το Άγιο Πνεύμα τους καθάρισε από κάθε ρήπο, τους αγίασε στον αιώνα, και ας ζητήσουμε κι εμείς αυτή την καθαρότητα της καρδιάς. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός, και η καρδία καθαρά κτίζει ο Θεός μέσα μας με τις άκτιστες ενεργίες του. Τον άνθρωπος νηστεύει, αγρυπνή, προσεύχεται, τελικά μαλακώνει η γη της καρδίας του. Έρχονται και τα δάκρυα που μαλακώνουν έτσι περισσότερο τη γη της καρδίας του, και το ινί της προσευχής μπαίνει πια πιο βαθιά και ξεριζώνει και τα ισχυρότερα των παθών. Λέει παραπάνω, μνημονεύοντας από το κατά Ματθαίον ο Άγιος, ότι εκ τη γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί. Εμείς έχουμε την αφέλεια να πιστεύουμε ότι οι λογισμοί έρχονται απ' έξω. Όχι, οι λογισμοί προσβάλλουν από μέσα. Βγαίνουν από την καρδιά και καπνίζουν, προσβάλλουν το νου. Αυτή δηλαδή είναι η πορεία του. Και ακριβώς εκεί που είναι η καθέδρα αυτής της αιμορραγίας και αυτής της απείλας, η καρδιά, εκεί ακριβώς βάζουμε το φάρμακο που είναι το σώζον και παντοδύναμο όνομα του Χριστού μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τι όνομα έχω αφότου ανήκω στην Εκκλησία? Το όνομα Χριστιανός. Τι σημαίνει αυτό το όνομα? Σημαίνει ότι είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Ότι είμαι αδελφός του Χριστού. Τι με υποχρεώνει το όνομα του Χριστιανού? Με υποχρεώνει να έχω πάντοτε μέσα στην καρδιά μου το Χριστό. Να διαποτίζομαι το πνεύμα του όλη τη ζωή μου. Να μιμούμε τη ζωή του. Να εφαρμόζω τις άγιες εντολές του. Να ζητώ τα άνω που ο Χριστός στην ενδεξιά του Θεού καθήμενος. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε για την αλήθεια του Ευαγγελίου και της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Ό,τι διδάσκει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριων πεπειρωμένων, δοκίμιων τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Αλίμονο σε όποιον αμφιβάλλει. Είναι υποχείριος του σκοτεινού κακοποιού πνεύματος. Η πείρα το μαρτυρεί. Αδελφοί και αδελφές μου, γεννηθήκατε ξανά μετά τη φυσική σας γέννηση από τους γονείς σας, μέσα από το νερό και το πνεύμα, και έτσι γίνατε παιδιά του Θεού. Αλλά πέστε μου, ζείτε άξια αυτής της υψηλής κλίσης? Ζείτε όπως θα έπρεπε να ζουν τα παιδιά του Θεού? Γίνεται φανερό από τη συμπεριφορά σας και τις πράξεις σας ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει? Είναι φανερό ότι περιμένετε τον Κύριό σας να έρθει πάλι από τους ουρανούς, όπως υποσχέθηκε στην Αγία Γραφή? Περιφρονείτε τα γήινα θέλγητρα και ποθείτε με όλη σας την καρδιά τα ουράνια αγαθά? Απεκθάνεστε αυτόν τον κόσμο, εννοεί το κοσμικό φρόνημα, τον μοιχό και αμαρτωλό? Εάν της αγαπά των κόσμων, ξαναλέω, εννοεί τον κοσμικό φρόνημα, διότι ο κόσμος ως υλική κτήση είναι καλός λίαν. Ουκ έστειν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Η φιλία του κόσμου, του κοσμικού φρονήματος, έχθρα του Θεού εστίν. Ότι πάνε το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ουκ έστειν εκ του Πατρός. Ο κόσμος αυτός σταύρωσε και σταυρώνει έως τώρα τον Υιό του Θεού, αδελφοί και αδελφές μου. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Ζείτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο? Μήπως ζείτε αντίθετα προς αυτό? Ας διαβάζετε συχνότερα τα πρώτα κεφάλαια του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Σώσε το λαό σου, Δέσποινα. Σώσε το λαό σου από τον οποίο και εσύ προήλθες. Βέβαια, άνθρωπος και η Παναγία μας. Σώσε μας, μητέρα μας, παρόλο που δεν αξίζουμε να σε λέμε μητέρα. Καθάρισε, αγίασε, ενίσχυσε και σώσε μας με τις μεσητείες σου. Οι Άγιοι, με τη χάρη του Θεού μας βλέπουν, γιατί ζουν εν Θεό και ο Θεός ζει σε αυτούς. Είναι όλοι τους ένα πνεύμα με τον Κύριο και ο Κύριος όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, ατενίζεις στην Εκκλησία τις εικόνες των Αγίων του Θεού, να πιστεύεις ότι εκείνοι σε βλέπουν και προπαντός βλέπουν μέσα στην καρδιά σου. Όμως πρέπει να είμαστε ήσυχοι και να χαιρόμαστε, γιατί οι Άγιοι, τους οποίους αγιογραφούμε δεξιά και αριστερά και από πάνω στο ναό, βλέπουνε, τα πνεύματά τους είναι παρόντα και βλέπουν μέσα στην καρδιά μας. Άρα έχουν υπόψη τους, τους αποκαλύπτει ο Θεός τι μας απασχολεί και είναι έτοιμοι να προστρέξουν και να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ποτέ να μην αποκαρδιωνόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, γιατί σμήνοι Αγίων και Αγγέλων είναι έτοιμοι να ακούσουν κάθε μας πρόβλημα και να το αναφέρουν στο Θεό. Και ο Θεός βέβαια το έχει υπόψη του αυτό. Και όταν συμφέρει σε εμάς, μας βοηθάει. Αρκεί εμείς να μην απελπιζόμαστε. Συνήθως βάζουμε λογισμούς απελπισίας ότι θα μας συμβεί το ένα και θα μας συμβεί το άλλο, γιατί δεν θα μπορούμε να τα αντέξουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός ξέρει πόσο μπορούμε να το αντέξουμε, πόσα μπορούμε μάλλον να αντέξουμε. Εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε πόσα μπορούμε να αντέξουμε, γι' αυτό πανικοβαλόμαστε. Δεν μπορείς να δαμάσεις κανένα πάθος, καμιά αμαρτία χωρίς τη βοήθεια του Χριστού, του Σωτήρου σου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθε στον κόσμο, έπαθε, σταυρώθηκε, ανέστη εκ νεκρών. Για να μας βοηθάει σε όλα. Για να μας γλιτώνει από την αμαρτία. Για να μας σώζει από τη βία των παθών. Για να μας καθαρίζει από τους ρήπους του κακού και να μας ενισχύει με το Άγιο Πνεύμα του να κάνουμε το καλό. Ρωτάς τον εαυτό σου πώς θα σωθείς όταν συναντάς την αμαρτία σε κάθε βήμα σου, όταν πέφτεις θύμα της κάθε στιγμή. Υπάρχει μια απλή απάντηση στο ερώτημά σου. Σε κάθε σου βήμα, σε κάθε στιγμή, να επικαλείσαι τον σωτήρα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να θυμάσαι το σωτήρα σου και έτσι θα σώζεις και τον εαυτό σου και άλλους. Εδώ κάνει λόγο βέβαια ο Άγιος πολλές φορές. Φαίνεται ότι ο ίδιος είναι έμπειρος μιας τέτοιας κατάστασης, της αδιαλείπτου προσευχής στο όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αν έπεσες, ας σηκωθείς και θα είσαι πλέον σωσμένος. Είσαι αμαρτωλός, πέφτεις συνεχώς. Μάθε να σηκώνεσαι από τις πτώσεις σου. Μην παραλείπεις αυτή τη σωτήρια μέθοδο. Ανθρώπινο είναι να πέσουμε, αδελφοί μου. Το δαιμονικό είναι να παραμείνουμε στην πτώση και να απογοητευτούμε. Λέγε τον 50ο ψαλμό, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου, που τον ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα στον προφητά ανακτά Δαβίδ. Λέγε τον με πίστη και πεποίθηση, με ταπεινή και συντετριμένη καρδιά. Ο Κύριος, βλέποντας την ειλικρινή σου μετάνοια, εκφρασμένη με τα λόγια του Δαβίδ, τα τόσο κατανυκτικά, θα σου αποκριθεί με το μέγα του έλεος, θα σε συγχωρήσει, θα σου ειρηνεύσει και θα σου χαροποιήσει την καρδιά. Το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή είναι η αμοιβαία αγάπη, για το να μην κατακρίνουμε τον πλησίον μας, αλλά μονάχα τον εαυτό μας. Ο καθένας οφείλει να απολογηθεί για τον εαυτό του στο Θεό. Κοίταξε και εσύ τον εαυτό σου και κρατήσου μακριά από την κατάκριση των άλλων. Ακριβώς όταν καίγεται το δικό σου το σπίτι, δεν τρέχεις να σβήσεις πυρκαγιές σε σπίτια άλλων. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι σαν μια οικογένεια. Είναι τα τέκνα του Θεού. Και σε μια καλή οικογένεια, τα μέλη της τρέφουν μεγάλο σεβασμό προς τη μητέρα, τη Θεοτόκο. Καθώς επίσης τα μικρότερα αδέλφια σέβονται τα μεγαλύτερα και προσπαθούν να τα μιμηθούν. Ερετικοί, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με εσάς? Γιατί δεν σέβεστε όπως οφείλατε τη μητέρα του Θεού και δεν τη τιμάτε στη λατρεία σας? Ναι, αυτό τώρα πηγαίνει και στους Προτεστάντες, οι οποίοι υποτιμούν τη μητέρα του Θεού, αλλά και στους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι λατρεύουν την Παναγία μας. Γιατί δεν τιμάτε σε αυτήν επίσης τους Αγγέλους και τους Αγίους? Εδώ απαντάει στους Προτεστάντες ο Άγιος. Γιατί δεν τους θέτετε ως πρότυπα μιμήσεως? Θέλετε να τιμάτε μόνο το Θεό και μόνο αυτό να λατρεύετε? Αλλά θα έπρεπε να θυμηθείτε ότι η μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι άγγελοι και οι άγιοι, είναι λαμπρές εικόνες του Θεού, φίλοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος του Θεού. Πώς λοιπόν μπορείτε να μην τιμάτε τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τα τέκνα και τους φίλους του Θεού και να λέτε ότι τιμάτε το Θεό? Ο κόσμος είναι ένα σπίτι. Ο κτίστης και κύριος αυτού του σπιτιού είναι ο Θεός. Ο πατέρας των πιστών που ζουν σε αυτό το σπίτι. Η οικοδέσποινα, η μητέρα στο σπίτι, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Ας συμπεριφερόμαστε στον κόσμο έχοντας ζωηρό το αίσθημα ότι αυτός ο πατέρας και αυτή η μητέρα είναι μπροστά μας κάθε στιγμή. Στην Παναγία ο ίδιος ο Θείος Υιός της είπε σχετικά με μας: «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Και σε μας σχετικά με αυτήν: «Ιδού η μήτη σου», σαν να λέει: «Να η γη σου, Παναγία μου, και να η μητέρα σας». Σε εμάς τους ανθρώπους. Γιατί στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού της αγάπης και μαθητού του Κυρίου υπόθηκε αυτό το ιδού και για μας. Ναι, πράγματι είναι η μητέρα μας που μας οδηγεί σαν παιδιά της στην αγιότητα. Βλέπεις πολύ καθαρά ότι είναι άκρος δύσκολο ή μάλλον αδύνατο χωρίς τη χάρη του Θεού και τη θερμή προσευχή σου και προσπάθεια να αλλάξεις στο καλύτερο. Μέσα σου αλωνίζουν ένα σωρό πάθη, όλες οι αποχρώσεις και οι όψεις της αμαρτίας. Αυτό θυμίζει μια προσευχή του Αγίου Παϊσίου στην Παναγία μας, όταν έλεγε: «Παναγία μου, όλα τα έχω κάνει με το μυαλό μου και σε ευχαριστώ που δεν με συχαίνεσαι». Ακούτε ρεαλιστική γλώσσα. «Παναγία μου, ναι, σε ευχαριστώ πολύ που δεν με συχαίνεσαι. Όλα τα έχω κάνει με το νου μου». Ο Άγιος Παϊσίος. Φανταστείτε λοιπόν πού βρισκόμαστε εμείς. Μένει σε αυτές ακόμη δέσμιός τους, ενώ ο μακρόθυμος Κύριος σε ανέχεται, προσδοκώντας τη μετάνοια και την επιστροφή σου. Ο Κύριος μας ανέχεται τόσο όσο δεν ανεχόμαστε εμείς τους άλλους ανθρώπους δίπλα μας. Σε περιβάλλει πάντοτε παρόλα αυτά με το απέραντο έλεος του. Να είσαι λοιπόν επιοικής, υπομονετικός και γεμάτος αγάπη προς εκείνους που ζουν γύρω σου και που επίσης κατέχονται από διάφορα πάθη. Ας νικάς κάθε τι το κακό με το αγαθό. Και πριν απ' όλα, ας παρακαλείς το Θεό για αυτούς να τους διορθώσει, να γυρίσει τις καρδιές τους προς τον εαυτό του, την πηγή της αγιότητας. Μη βοηθάς τον αρχαίκακο να επεκτείνει τη βασιλεία του. Δόξασε το όνομα του ουρανίου πατρός σου με τις πράξεις σου. Εργάσου και εσύ για την εξάπλωση της βασιλείας του πάνω στη γη. Θεού συνεργείες μεν. Επιδίω και με ζήλο να γίνεται το θέλημά του στη γη, όπως και στους ουρανούς. Έχει μέσα σου τη χαρά του καλού παιδιού όταν κάνει το θέλημα του αγαπημένου του πατέρα. Τι ευχαρίστηση και τι αγαλίαση νιώθεις όταν ξαναβρίσκεις ένα πολύτιμο για σένα αντικείμενο που το είχες χάσει. Η χαρά σου τότε δεν λέγεται. Σκέψου λοιπόν πόσο ευχάριστο είναι για τον ουράνιο πατέρα μας να ξαναδεί την όψη του χαμένου του παιδιού, του αμαρτωλού που γύρισε. Την όψη του απολωλώτος προβάτου που ξαναβρίσκεται μέσα στη μάνδρα. Την όψη της χαμένης δραχμής, της εικόνας του Θεού, του ανθρώπου. Η χαρά του ουρανίου πατρός για τον άσωτο Υιό που επέστρεψε είναι τόσο μεγάλη ώστε γίνεται και χαρά όλων των ουρανών. Λέγω ημίν ότι ούτω χαρά έστε εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Απολωλώτες αδελφοί μου, γυρίστε πίσω από τα μονοπάτια της απολίας στον ουράνιο πατέρα μας. Μετανοείτε, ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Ο καθένας πρέπει να θυμάται τη μοναδικότητα της ψυχής, που είναι πνοή του Θεού. Ο Θεός είναι μοναδικός και η ψυχή είναι μοναδική. Και καθώς είναι μοναδική, δεν μπορεί να έχει δύο αντίθετα αντικείμενα αγάπης. Ακριβώς είναι απλή η ψυχή. Ή ολόκληρη φωτίζεται ή ολόκληρη σκοτίζεται. Δεν μπορεί να αγαπάς και το Θεό και το Μαμονά. Δεν μπορεί να αγαπάς συγχρόνως τον Θεό και κάθε τι το γήινο, τον άνθρωπο και κάθε τι το υλικό που αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο. Για να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, πρέπει να θεωρούμε όλα τα γηινά σαν μηδαμινής αξίας και τίποτε από αυτά να μην μας παρασύρει. Για να αγαπάμε τον πλησίον σαν τον εαυτό μας, πρέπει να περιφρονούμε το χρήμα, να μην μας ταμπώνουν οι υλικές χαρές του κόσμου τούτου. Πρέπει ιδιαίτερα να διατηρούμε την ψυχική μας ακεραιότητα κατά τη διάρκεια της λατρείας στο ναό και στο σπίτι μας, κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Λόγου του Θεού και των συγγραφών των Αγίων Πατέρων και γενικότερα κατά τη διάρκεια κάθε σπουδαίας ασχολίας μας. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύει. Ο χριστιανός οφείλει να αγαπά τον Θεό και τον πλησίον του, την εικόνα του Θεού, τόσο θερμά και βαθιά, ώστε να λέγει πάντοτε: «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψη ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα?» Από την προς Ρωμαίους. Ό,τι και να παρουσιαστεί τέτοιο, δεν είναι παρά ένα φάσμα, ένα όνειρο για μένα, αν αγαπώ. Καταγράφω τα σφάλματα του αδερφού μου στη διαφθορά της φύσεως, στην επίρρεια των πονηρών πνευμάτων. Γιατί είμαστε ο αδερφός μας, λέει ο Άγιος. Αυτό οφείλεται στη διαφθορά της φύσης, στην επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, στην ανεπαρκή κακή του ανατροφή, στις δυσμενείς συνθήκες της ζωής του, στις ιδιοσυγκρασίες γονέων και δαιμόνων. Βλέποντας τη δική μου αμαρτωλότητα, μισώ τον εαυτό μου, αλλά τον πλησίον μου τον αγαπώ σαν τον εαυτό μου. Δηλαδή υπάρχει μία πνευματική φιλαυτία και μία κακή φιλαυτία, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, που υπάρχει ένα ρηχό εγώ, το οποίο πρέπει μέσα στην Εκκλησία, το ρηχό αυτό εγώ, να εκμηδενιστεί, να φύγει και να αναδυθεί το βαθύ εγώ του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή την εικόνα του Θεού να αγαπάμε σε εμάς, μέσα μας, που είναι η καλή πνευματική φιλαυτία, και αυτή την εικόνα του Θεού να αγαπάμε σε κάθε άνθρωπο, που σημαίνει ότι κινούμαστε φύλαυτα, αλλά πνευματικά είναι καλή πνευματική φιλαυτία. Ενώ η άλλη πνευματική, η άλλη φιλαυτία μάλλον, είναι πνευματικά επικίνδυνη, που ασχολείται με το ρηχό εγώ και τον κόσμο των φαινομένων. Αγαπάμε δηλαδή το ρηχό εαυτό μας, τι θέλει να δει, να πει, να πιάσει, να ακούσει, να φάει, και αυτό ακριβώς το πράγμα βλέπουμε και στους άλλους και αγαπάμε και αυτά στους άλλους. Επομένως, το πρώτο πρέπει να φύγει, μάλλον το δεύτερο αυτό που πούμε τώρα πρέπει να φύγει, και να αγαπήσουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας και την εικόνα του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Τότε η φιλαυτία μας, ξαναλέγω, είναι σωστή πνευματικά, είναι πνευματική φιλαυτία. Αυτό που τον Άγιο Μάξιμο. Λένε πολλοί ότι ο Θεός είναι ελεήμων και σπλαχνικός και μας ελεεί και μας σπλαχνίζεται. Ασφαλώς ο Θεός είναι απέραντα ελεήμων και σπλαχνικός. Αλλά αφού είναι τόσο εκτήρμων απέναντί μας, γιατί εμείς θεληματικά τον προσβάλλουμε με τις ανομίες μας? Όσο πιο καλός είναι απέναντί μας, τόσο πιο πολύ θα έπρεπε να τον αγαπάμε, να του είμαστε ευγνώμονες και υπάκουοι στο Άγιο του θέλημα. Αλλά πού είναι αυτή η αγάπη, αυτή η ευγνωμοσύνη, αυτή η υπακοή? Ακριβώς επειδή με ψημιρούμε συνέχεια, μας συμβαίνει το ένα, μας συμβαίνει το άλλο. Γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί δεν μου συμβεί άλλη κακοτυχία? Δεν λέμε ποτέ δόξα τω Θεώ. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να μας βρει κάτι δυσάρεστο για να αποφύγουμε κάτι χειρότερο. Μάλλον πάντοτε αυτό γίνεται. Ακόμα και την ώρα του θανάτου, ο Θεός κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως με τον τρόπο με τον οποίο τον παίρνει στην καταλληλότερη ώρα για αυτόν. Γιατί κινείται ευσπλαχνικά. Και με έλεος ο Θεός, μόνο που εμάς, επειδή λόγω του κοσμικού φωλήματος που έχουμε, μας φαίνονται πολύ, πολύ αχώνευτα όλα αυτά κάποιες φορές, γι' αυτό τα βάζουμε με τον εαυτό μας και τους άλλους, και με το Θεό κυρίως. Ποιος είναι ο ποιητής όλων των ορατών και αοράτων? Ο Θεός. Και ο Θεός είναι αόρατος. Λοιπόν, ας σέβεσαι τον αόρατο Θεό. Ας κινήσει προς τον αόρατο Θεό. Ο Θεός είναι αιώνιο, πανάγιο, πάνσοφο, ύψιστο, πανταχού παρών, αύταρκες πνεύμα. Και εσύ είσαι εικόνα του Θεού. Λοιπόν, ας είσαι πνευματικός, περιφρονώντας τη σάρκα, αυτό το πρόσκαιρο σκήνομά σου. Ας είσαι άγιος, αγαθός, όφρον, δίκαιος, νυφάλιος και γενναίος, αμετακίνητος στο αγαθό, αυτάρκης. Όποιος έκτισε μόνος του ένα σπίτι, έχει κάθε δικαίωμα να κατοικήσει σε αυτό. Είμαστε τα σπίτια του Δημιουργού μας. Μας έκτισε για τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν να κατοικεί μέσα μας ο Θεός και όχι ως φετεριστής διάβολος. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, λέμε στο πνεύμα του Άγιου, που αυτή την προσευχή καλά θα κάνουμε, την επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές την ημέρα. Το βασιλεύ ουράνιε εννοώ, αδελφοί μου. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατρί μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Να έχεις σαν ανεκτήμητο θησαυρό σου κάθε λέξη του Λόγου του Θεού, των συγγραφών των Αγίων Πατέρων και της Συνοδείας της Εκκλησίας. Είναι πνοή και λόγια του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος που υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης.
1: Συνοδοιπόροι με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατίστης.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σενάριο Δημήτρης Αθανασίου. Μουσική σύνθεση Ηλίας Μαάν. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

πρώτη περιοδία των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα είχε ολοκληρωθεί. Οι δύο Απόστολοι πήραν το δρόμο του γυρισμού και έφτασαν στην αφετηρία του ταξιδιού τους, την Αντιόχεια της Συρίας. Μετά τη θερμή υποδοχή που τους επεφύλαξαν οι αδελφοί της Αντιόχειας, οι Απόστολοι συνάντησαν δύο αποσταλμένους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, που η συμπεριφορά τους απέναντι στους χριστιανούς που προέρχονταν από τους ειδωλολάτρες ήταν κάτι παραπάνω από προκλητική, αφού μετά από κάθε χειραψία έπλαιναν τα χέρια τους, ενώ στο γεύμα της αγάπης δεν δέχτηκαν να καθίσουν σε κοινό τραπέζι. Γεγονός που λύπησε τον Παύλο βαθιά.

0: Πολύ λυπηρό το χθεσινό γεγονός, Παύλο.
1: Από τα πιο θλιβερά. Και νομίζω πως δεν θα είναι το μόνο. Έχονται νέες και μεγαλύτερες δοκιμασίες για την εκκλησία.
0: Τι θα κάνεις, Παύλο?
1: Πρέπει να ταξιδέψουμε στα Ιεροσόλυμα. Οι αδελφοί πρέπει να ενημερωθούν. Έχουν και αυτοί δίκιο. Δεν ξέρουν. Δεν έχουν βγει ποτέ από τα Ιεροσόλυμα.
0: Νομίζεις πως θα καταλάβουν?
1: Εμείς πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Εκείνοι έχουν το λόγο. Αυτοί θα έχουν και την ευθύνη των πράξεών τους. Δυστυχώς οδηγούν την εκκλησία σε σχίσμα. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε.
0: Πότε λες να ξεκινήσουμε?
1: Όσο το δυνατόν συντομότερα.
0: Τόσο σύντομα?
1: Όσο καθυστερούμε, τόσο περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται.
0: Θα πάμε οι δυο μας?
1: Σκέφτομαι και κάποιον άλλον.
0: Ποιον?
1: Αυτές τις μέρες γνώρισα έναν νέο χριστιανό.
0: Και νομίζεις πως θα μας φανεί χρήσιμο στα Ιεροσόλυμα?
1: Ο νέος αυτός προέρχεται από τους ειδωλολάτρες, μα τώρα είναι θερμός χριστιανός. Πιστεύω πως όταν το δουν θα ξανασκεφτούν τα επιχειρηματά τους για τον νόμο του Μωυσή.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Τίτος. Πραγματικά, αυτός ο νέος με το ζήλο του μου θυμίζει τον Στέφανο. Έχει την ίδια λάμψη στα μάτια και την ίδια φλόγα όταν μιλάει.
0: Πίστεψέ με, Παύλο, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτή η ενέργειά σου.
1: Ίσως να μην βοηθήσει. Δεν μπορώ όμως να μην τους παρουσιάσω ένα νέο που θα έχει στερηθεί η εκκλησία.
0: Πείθομαι στην απόφασή σου. Όμως να ξέρεις, φοβάμαι. Τα Ιεροσόλυμα φαίνεται να βασίζονται μάλλον στο πείσμα τους παρά στην αλήθεια.
1: Νέβα, στο πείσμα τους.

Έτσι λοιπόν, στη συνοδεία του Παύλου, κοντά στο Βαρνάβα, προστίθεται και ο Τίτος. Ο Παύλος στήριζε πολλές ελπίδες σε αυτόν τον νέο χριστιανό. Το ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα το φθινόπωρο του 48 μετά Χριστόν έγινε μια αληθινά θριαμβευτική πορεία. Στη Φινίκη οι Απόστολοι επισκέφτηκαν τις εκκλησίες της Σιδώνας, της Τύρου, την Πτολεμαΐδα και την Κεσάρια. Ύστερα κατευθύνθηκαν προς το εσωτερικό μέσα από τη Σαμάρια και την Ιουδαία και από εκεί πορεύθηκαν προς τα Ιεροσόλυμα.

0: Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενος είμαι, Παύλο, που ταξιδεύω μαζί σου στον τόπο που έζησε και σταυρώθηκε ο Κύριος μας.
1: Κι εγώ έχω την ίδια χαρά με σένα.
2: Φτάνει να είναι χαρούμενοι και οι αδελφοί μας στο Ιεροσόλυμα.
0: Και γιατί όχι? Από όπου και αν περάσαμε, παντού σας υποδέχθηκαν σαν τρανούς βασιλιάδες. Δοξολογίες και προσευχές για τις νέες εκκλησίες που κερδίσατε πίσω από τον παγωμένο Ταύρο.
2: Είδες τα μάτια των ανθρώπων πώς δάκρυζαν όταν άκουγαν για τα θαυμαστά που επιτελούσε η χάρη του Θεού στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορεί παρά να χαρούν και τα αδέλφια μας στα Ιεροσόλυμα. Μήπως την ίδια πίστη δεν έχουμε?
1: Ναι, την ίδια πίστη.
0: Αλήθεια, Παύλο, πώς είναι σήμερα τα Ιεροσόλυμα?
1: Πριν φύγουμε, πήραμε πληροφορίες από τον πρεσβύτερο Αθανάσιο που επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα πριν από λίγο καιρό.
0: Και λοιπόν?
1: Στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν σήμερα τρεις τάξεις: οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και οι Αδελφοί.
0: Και οι Απόστολοι?
1: Από τους Αποστόλους ξεχωρίζουν τρεις: ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης.
0: Πόσο θα ήθελα να γνωρίσω τον Πέτρο. Γνωρίζω τα πάντα γι' αυτόν. Θα τον αναγνωρίσω και από μακριά. Σαν να τον βλέπω μπροστά μου. Ψηλός, με δυνατά χαρακτηριστικά και χέρια κομμένα από τα δίχτυα και την αλμύρα.
1: Έτσι είναι. Ακριβώς όπως το σκέπτεσαι. Μόνο που το πρόσωπό του έγινε λαμπερό μετά από την Πεντηκοστή και μετά το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.
2: Ας ελπίσουμε να μην αφήσει το Άγιο Πνεύμα να δοκιμαστεί η Εκκλησία. Τι θα κάνεις εσύ, Παύλο?
1: Θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με τους Αποστόλους. Πρέπει να μιλήσω αρκετά και ιδιαίτερα με αυτούς. Πρέπει να πιστούν αυτοί πρώτα.
0: Τα Ιεροσόλυμα. Η πόλη της ειρήνης.
1: Η πόλη της ειρήνης.

0: Πραγματικά χαιρόμαστε που είσαστε ανάμεσά μας. Τα όσα πετύχατε για την Εκκλησία με τις περιοδίες σας ήταν μοναδικά. Ακούσαμε με προσοχή όσα μας αφηγηθήκατε σήμερα.
1: Να έχει δόξα ο Θεός. Εκείνος μας δυνάμωσε και οι προσευχές των αδελφών μας.
0: Σήμερα η Εκκλησία με ένα στόμα ύμνησε και ευχαρίστησε το Θεό.
2: Αυτή είναι η βάση μας. Εδώ στηρίζεται η ενότητά μας.
0: Ωστόσο,
1: δεν πρόλαβα να στεγνώσουν τα δάκρυα της χαράς και έρχονται τα δάκρυα της λύπης.
0: Μπορεί να θέλετε να τα αποφύγετε, μα ωστόσο είναι θέμα σοβαρό και επίμαχο.
1: Σοβαρό και επίμαχο θέμα είναι η πίστη μας. Τίποτε άλλο.
0: Πρέπει, Παύλο, οι εθνικοί να περιτέμνονται σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Και μην νομίζεις ότι δεν βλέπουμε τις γεμάτες απερισκεψία πράξη σου ακόμα και τώρα, σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της Εκκλησίας.
1: Μα για ποιο πράγμα μιλάτε?
0: Το να φέρεις εδώ ένα νέο προσήλυτο από τους ειδωλολάτρες.
1: Τον Τίτο? Μα για τούτο τον έφερα κοντά μου. Για να σας δείξω πως η Εκκλησία κερδίζει με το άνοιγμά της στον κόσμο τέτοιους εκλεκτούς νέους, όπως ο Τίτος.
0: Είναι από ειδωλολάτρες. Γεννημένος και μεγαλωμένος μέθημα εθνικά.
1: Τώρα είναι χριστιανός. Μα επιτέλους πρέπει να το καταλάβετε.
0: Όχι. Η απόφαση της Εκκλησίας είναι δεδομένη.
1: Η απόφαση της Εκκλησίας?
0: Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αποφάσισε πως για να γίνει δεκτός ο Τίτος στην Εκκλησία πρέπει να κάνει περιτομή.
1: Μα αυτό είναι ανίκουστο.
0: Έτσι αποφάσισε.
1: Κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι θα με κάνετε να υποχωρήσω στην αξίωσή σας να περιτιμηθεί ο Τίτος.
0: Εναντιώνεσαι?
1: Δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσω.
0: Παύλο, σκέψου καλύτερα. Δεν μπορούν τα πράγματα να γίνουν όπως εσύ θέλεις.
1: Εσείς πρέπει να καταλάβετε τα πράγματα όπως τα θέλει και τα ορίζει ο Θεός.
0: Παραφέρεσαι, Παύλο.
1: Το βασικό ζήτημα είναι ένα. Για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι αναγκαία η περιτομή?
0: Εμείς νομίζουμε ότι είναι.
1: Εγώ πιστεύω πως η σωτηρία του ανθρώπου προέρχεται μόνο από το Θεό. Μόνο από τη χάρη του Χριστού. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα.
0: Αυτό είναι αιτία διχασμού.
1: Αυτό ίσως να έβλεπε ο Κύριος όταν προσευχόταν στον πατέρα του και ζητούσε ενότητα στους πιστούς, όπως ενωμένος είναι εκείνος με τον πατέρα του.
0: Είναι κατά πάντα αξιοσέβαστη η γνώμη σου, Παύλο. Αλλά οι Απόστολοι.
1: Μήπως κι εγώ δεν είμαι Απόστολος του Χριστού? Μήπως το κήρυγμά μου δεν είναι σύμφωνα με το Ευαγγελιό του?
0: Όχι, Παύλο. Δεν λέω αυτό. Όλοι γνωρίζουμε πως το όραμά σου στη Δαμασκό έχει την ίδια αξία με την κλίση των μαθητών στη λίμνη της Γαλιλαίας.
1: Και τότε τι λέτε?
0: Οι Απόστολοι τον είδαν τον Ιησού. Είδαν πως στηρούσε με ακρίβεια τις διατάξεις του νόμου. Ποτέ δεν παρέβηκε καμία από αυτές.
1: Όχι, αδέλφια μου. Χίλιες φορές όχι.
0: Οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν τέλος. Παύλο, θα συναντηθείς με τους Αποστόλους και θα συζητήσετε το θέμα όπως πρέπει. Θα πρέπει να χωρίσετε και τις περιοχές της αποστολής σας.
1: Ας γίνει έτσι.
0: Πάντως, πρέπει να γνωρίζεις πως είσαι μέσα στην καρδιά μας.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε χαιρετούμε. Ο Θεός μαζί σου.

Ο Παύλος μετά τη συνάντηση με τους πρεσβυτέρους έπεσε σε βαθιά περισυλλογή. Δεν ήξερε πώς μπορούσε να αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση. Έκανε προσευχή και περίμενε να μιλήσει ο Θεός στην καρδιά του. Γνώριζε πως ο Θεός αγαπούσε περισσότερο από τον Παύλο.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, Παύλο?
1: Νιώθω μια πίκρα στην ψυχή μου, Βαρνάβα. Και μια μεγάλη αγωνία για το τι θα αποφασιστεί.
0: Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα?
1: Ναι, σήμερα.
0: Συναντήθηκες με τους άλλους αποστόλους?
1: Ναι. Συμφωνήσαμε να χωρίσουμε τις χώρες που θα συνεχίσουμε τις αποστολές μας.
0: Και τι συμφωνήσατε?
1: Εγώ θα μπορώ να κηρύττω στα έθνη και εκείνοι σε αυτούς που βρίσκονται κάτω από το Μωσαϊκό νόμο.
0: Συμβιβασμός δηλαδή?
1: Ναι, ίσως. Πάντως είναι σημαντικό που συμφωνήσαμε ότι η σωτηρία προέρχεται μόνο από τη χάρη του Χριστού και όχι από τον νόμο.
0: Πιστεύεις πως αποφύγατε το διχασμό?
1: Αν δεν είχαμε συναντηθεί, θα ήταν ανυπολόγιστες οι συνέπειες για την Εκκλησία.
0: Νίκησε η αγάπη.
1: Η αγάπη όλων μας για την Εκκλησία. Αυτή είναι η δυνατότερη από όλες τις διαφορές μας.
0: Μακάρι, Παύλο, να γίνεται πάντοτε αυτό.
1: Ναι, η αγάπη για τον Χριστό και την Εκκλησία. Να νικά τις διαφορές μας και τις δυσκολίες που γεννά ο χαρακτήρας μας.
0: Σήμερα στη Σύνοδο θα κριθούν όλα.
1: Έτσι πιστεύω. Ωστόσο, μια Σύνοδος με τις αποφάσεις της πρέπει να εφαρμοστεί κιόλας. Αλλιώς είναι γράμμα κενό, άδειο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θέλω να προσευχηθώ. Αισθάνομαι την ανάγκη. Νιώθω πως όταν πάψει ο πόλεμος από τους διώκτες, όταν σταματήσουν να χτυπούν και να λιθοβολούν οι Ιουδαίοι, να μαστιγώνουν οι Ρωμαίοι, τότε θα ξεκινήσει ένας νέος αγώνας. Πιο αιματηρός, πιο φοβερός.
0: Για ποιον πόλεμο μιλάς?
1: Για τον πόλεμο εντός εκκλησίας, από εχθρούς που τρώνε τα σωθικά τους.
0: Χειρότεροι εχθροί, Παύλο. Έτσι δεν είναι?
1: Χειρότεροι, αλήθινα.
0: Να μην επιτρέψει ο Θεός.

Αδελφοί μου, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να αποφασίσουμε τι θα γίνει με το θέμα που προέκυψε στις καινούργιες εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας θεωρούν πως οι χριστιανοί που προέρχονται

Εσείς γνωρίζετε καλά ότι ο Θεός από παλιά διάλεξε εμένα από πολλούς άλλους για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου του και να πιστέψουν με την καρδιά τους. Και αφού μόνο ο Θεός γνωρίζει τι συμβαίνει

0: Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία και τη ραδιοφωνική σειρά Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών.
1: Σκεφτείτε, αδελφοί μου, πώς μπορούμε να εχμαλωτίζουμε τους ανθρώπους αυτούς που ελευθέρωσε ο Χριστός.
2: Έτσι.

μετά το τέλος της πρώτης περιοδίας του Παύλου και του Βαρνάβα, οι δύο Απόστολοι αναγκάστηκαν να επισκεφθούν την Εκκλησία των Ιεροσολύμων για να εξηγήσουν στους αδελφούς μερικά πράγματα που αφορούσαν την είσοδο των εθνικών στην Εκκλησία. Στα Ιεροσόλυμα λοιπόν έγινε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος με θέμα αν έπρεπε αυτοί που προέρχονται από ειδωλολάτρες να περιτέμνονται κατά τον Μωσαϊκό νόμο και μετά να εισέρχονται στην Εκκλησία. Την ημέρα των αποφάσεων μίλησε ο Πέτρος, γεφυρώνοντας το χάσμα που δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια μίλησαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Όλοι περίμεναν με αγωνία την ομιλία του Ιακώβου, που θα έλυνε το πρόβλημα.

0: Προχθές ακόμα όταν περνούσε τον αποκαλούσαν δίκαιο και προστάτη του λαού.
1: Λένε ακόμα πως αν σηκώσει τα χέρια του στον ουρανό κάνει θαύματα. Όταν πιστεύουν οι άνθρωποι μπορούν να...

που θα θέλαμε να τα τηρήσουν με τον ίδιο τρόπο που οι χριστιανοί που προέρχονται από τους Ιουδαίους κρατούν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Το πρώτο είναι να μην παίρνουν μέρος στις θυσίες

0: να είναι μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα που είναι τόσο συνηθισμένα στους ειδωλολάτρες.
1: Και το τρίτο που ζητάς από αυτούς τους χριστιανούς?
0: Να χρησιμοποιούν στα κοινά γεύματα κρέας καθαρό.
1: Κρέας καθαρό?
0: Καθαρό κρέας. Όχι πνιχτό δηλαδή κρέας ζώου που δεν το έχουν σφάξει. Ούτε και κρέας που δεν έχει χυθεί όλο το αίμα του.
1: Πιστεύετε πως έτσι θα λυθούν τα προβλήματα μεταξύ της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων?
2: Μπορεί να αποσοβηθεί μια κρίση, Παύλο. Πρέπει να εξετάζουμε τα πάντα.
0: Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι γνωστές σε όλους. Γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο.
1: Θα κάνω ό,τι αποφασίσει η Σύνοδος.
0: Φαίνεται πως η πρόταση

0: σκέφτεσαι, Παύλο?
1: Σκέφτομαι πόσο αγώνα δώσαμε τότε στην αντιόχεια της Πισιδίας. Και τώρα κοίταξε, χάνουμε μόνοι μας τους καρπούς αυτού του αγώνα.
0: Θυμάσαι, Παύλο, τότε στη συναγωγή?
1: Θυμάμαι, Βαρνάβα. Θυμάμαι.
2: Βρίσκομαι κοντά σας για να σας μιλήσω πάλι για την αποκάλυψη του Θεού που έγινε άνθρωπος και φάνηκε ανάμεσά μας. Όλοι μας γνωρίζουμε πως ο Ισραήλ έχει την αποστολή να φέρει την αποκάλυψη στα έθνη. Στο βιβλίο του Ισαΐα γράφει ο νόμος του Θεού. Είναι μέγα πράγμα που σε καλό παιδί μου για να επιστρέψεις τα τέκνα του κόσμου στην αυλή σου. Σε κατέστησα φως στα έθνη. Όμως τέτοιος είναι ο νόμος του Θεού. Πώς θα εκπληρωθούν αυτές οι εξαγγελίες? Πώς θα γίνει φως στα έθνη αυτός ο λαός που έχει νικηθεί στη γη του, που ο τόπος του θυσιαστηρίου του έχει γεμίσει με βδελίγματα των ψευτοθεών? Μήπως ο νόμος του Θεού μας υποσχέθηκε πράγματα που ποτέ δεν θα εκπληρωθούν?
3: Ποτέ δεν θα γινόταν αυτό.
2: Αυτό λέω κι εγώ, αδελφοί μου. Ότι έπεσε η φυλή μας σε αυτή την κατάσταση, ίσως να είναι το πρώτο σημάδι της αγάπης του.
3: Πώς ο Θεός μας δείχνει την αγάπη του με το να μας αφήνει να βασανιζόμαστε?
2: Ο Ισραήλ, βασανισμένος και μοναχικός, ταξιδεύει νοσταλγώντας εκείνον που θα τον ελευθερώσει, το Μεσσία. Γιατί το σχέδιο του Θεού δεν μπορεί να αγκαλιάζει μόνο τα παιδιά του Ισραήλ. Το κανάτι του Θεού έπρεπε να σπάσει για να μοιραστεί στον κόσμο.
3: Ποιος Μεσσίας, Παύλο? Για ποιο πράγμα μιλάς?
2: Μιλώ για τον Ιησού.
0: Τον Ιησού?
2: Ακούστε, αδέλφια μου, ακούστε. Τα προνόμια του Ισραήλ καταργήθηκαν. Ο νόμος δεν είναι μόνο των Εβραίων. Υπάρχει για όλους. Όλα είναι παιδιά του Θεού. Δεν είναι σωτηρία για μας η καταγωγή, αλλά η πίστη. Και η πίστη στον Ιησού, αυτή είναι που σώζει.
3: Χωρίς άλλο παραλογίζεσαι, Παύλο. Ήρθες εσύ στη συναγωγή να μας πεις καινούργια πράγματα. Ξένες ιδέες, ακούσματα βλάσφημα για τον Θεό και το λαό του.
0: Μα πώς μπορείς να μιλάς για τον Ιησού με τόση σιγουριά? Πώς μπορείς να δέχεσαι πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας των προφητιών?
4: Και τι είναι αυτά που λες, πως δεν είναι η καταγωγή, μα η πίστη που μας κάνει να ξεχωρίζουμε?
2: Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει Ιουδαίος, ούτε Έλληνας. Δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού.
3: Μα δεν τον ακούτε! Είναι βλάσφημος! Βλάσφημος!
5: Ποιος Μεσσίας, Παύλο?
3: Μας ταράζεις, Παύλο! Είσαι προδότης! Ξένος από παντού! Προδότης της πίστης σου! Ήρθες να βάλεις φωτιά στην πόλη μας!
2: Όχι, αδελφοί μου! Δεν είναι προδότης και αποστάτης αυτός που βλέπει το φως που χρόνια αγνοούσε!
4: Και το φως αυτό είναι ο Ιησούς?
2: Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας!
0: Αδελφοί μου, σταματήστε να ακούσουμε τον Παύλο. Κρατήστε την καρδιά σας μακριά από το φθόνο και το μίσος.
3: Κι όμως, Βαρνάβα, η πίστη μας κινδυνεύει από τα ζυζάνια που σπέρνει ο Παύλος.
0: Καμιά πίστη δεν κινδυνεύει. Ο δάσκαλος του Παύλου, ο Ραβίνος Γαμαλιήλ, του είχε πει πως αν ο Χριστός δεν είναι ο Μεσσίας, τότε οι οπαδοί του Ιησού θα σβήσουν στη λησμονιά της ιστορίας. Αν όμως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, τότε κινδυνεύουμε, αδελφοί μου, να βρεθούμε θεομάχοι.
4: Θεομάχοι?
3: Αυτά που λέτε είναι ιστορίες που λένε άνθρωποι μεθυσμένοι και μικρά παιδιά.
4: Ας μιλήσουν και οι εθνικοί, οι προσήλυτοι.
0: Ας πούν και αυτοί τη γνώμη τους.
6: Εγώ πιστεύω πως ο Παύλος μίλησε από την καρδιά του.
3: Το λέτε εσείς που δεν κατάγεστε από το γένος του Ισραήλ?
6: Και τι με αυτό? Μήπως ο Θεός είναι μόνο των Εβραίων? Μήπως μόνο οι Εβραίοι είναι παιδιά του Θεού?
0: Στους Ιουδαίους όμως έδωσε την αλήθεια του. Σε αυτούς την αποκάλυψε με τον νόμο του.
6: Όμως ο Ιησούς μιλά στα έθνη. Στρέφεται στον κόσμο. Μιλά σε όλους τους ανθρώπους.
5: Γεμίσατε τις συναγωγές μας, εσείς οι εθνικοί προσήλυτοι!
0: Συνεχώς ζητάτε όλο και περισσότερα. Και τώρα προσπαθείτε να αλλάξετε και την πίστη των πατέρων μας.
6: Προσπαθήστε να λογικευτείτε.
3: Εσείς παραλογίζεστε! Εσείς!
0: Αιτία του διχασμού μας είναι ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Εσύ μας έφερες αυτή την κατάσταση.
3: Νιώθεις υπερήφανος, Παύλο, για αυτό το κατάντημα που έφερες στη συναγωγή?
6: Δεν είναι ο Παύλος που μας δημιούργησε αυτή την εικόνα. Ο Παύλος μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας. Και κάποιοι δεν αντέχουν την αλήθεια.
3: Για μας τους Ιουδαίους, ο Παύλος λέει ψέματα και μόνο ψέματα!
6: Για μας τους εθνικούς, ο Παύλος είναι απόστολος της αλήθειας.
0: Παύλο, μίλησε.
7: Σε καλούμε πάλι στο βήμα.
6: Ναι, Παύλο. Έλα, μίλησέ μας.
3: Κοίταξε γύρω σου. Είμαστε δύο ομάδες και μαλώνουμε γύρω σου για τα πράγματα που είπες στη συναγωγή μας.
2: Έπρεπε, νιώθοντας το κάλεσμα του Θεού, να έλθουμε εδώ. Να σας μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο του Θεού πρώτα σε εσάς. Νιώθαμε πως έπρεπε να μιλήσουμε πρώτα στα δικά μας αδέλφια, στον οίκο του Ισραήλ.
3: Ποιο κάλεσμα, Παύλο? Τι είναι αυτά που λες?
6: Αφήστε τον Παύλο να μιλήσει.
2: Έπρεπε να μιλήσουμε πρώτα σε εσάς. Εσείς να ακούσετε το λόγο του Θεού. Επειδή όμως εσείς διώχνετε το Θεό, καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην δεχτεί την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και εμείς θα στραφούμε προς τα έθνη. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα έχω εκλέξει φως για τα έθνη, για να φέρεις το μήνυμα της σωτηρίας ως τα πέρατα της γης. Ο κόσμος πια θα δεχτεί το μήνυμα του Ιησού.
6: Ο Παύλος μίλησε σωστά και έμεισε χαρά την καρδιά μας. Ο Παύλος σήμερα έφερε την αλήθεια στην πόλη μας.
3: Αυτά τα λέτε εσείς οι εθνικοί?
6: Θα σε ακολουθήσουμε, Παύλο. Θέλουμε να μας μιλήσεις για την αιώνια ζωή για την οποία μιλάς.
3: Να φύγει ο Παύλος! Να φύγει από τη συναγωγή!
7: Έξω από τη συναγωγή!
3: Κουβάλισες το κακό στη συναγωγή μας!
2: Ο Χριστός ήρθε να φέρει φωτιά, αδελφοί μου, να κάψει το παλιό και το αρρωστημένο.
7: Έξω!
2: Έξω από τη συναγωγή.
8: Πίκρα, Παύλο, αυτό δεν νιώθεις?
1: Ό,τι κερδίζουμε σε κερδίζουμε.

0: Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σκηνοθεσία, διδασκαλία κειμένου, Λυκούργος Μαρκούδης. Σενάριο, Δημήτρης Αθανασίου. Αφηγητής, Φέδων Σοφιανός. Στο ρόλο του Παύλου, ο Πέτρος Κουμπλής. Συμμετέχουν αλφαβητικά Σπύρος Ατσαλάκης, Θανάσης Ατσαλάκης, Κώστας Βαρβάκης, Άγγελος Βασιλείου, Δημήτρης Βρόντος, Πολυχρόνης Γασπαρινάτος, Άγγελος Γεωργιάδης, Πέτρος Γεωργίου, Ευάγγελος Γρίβας, Χρήστος Κακαβάς, Γιώργος Καπτανής, Ιωάννα Κορομπίλη, Σύνθια Μίκελσεν, Ελένη Μποζά, Νικόλαος Παλαιολόγος, Γιάννης Παναγιώτου, Βιολέτα Σωτηρίου, Αλεξάνδρα Τόμπρου, Κώστας Φαρσεδάκης, Αντώνης Ψαριανός και η μικρή Κωνσταντίνος Αμεράνης και η Άσον Αμεράνης. Μουσική σύνθεση ενορχήστρωση Ηλίας Μάαν. Φωνητικά Χρήστος Τόλιας, Ιωάννα Χρυσανθοπούλου. Έπαιξαν οι μουσικοί Νεκτάριο Σταματέλος, Νέοι, Αναστασία Χατζιπαύλου, Κανονάκη, Θεοδώρα Μεσολορά, Βιολί, Δημήτρης Παπαλέξης, Κιθάρα, Ηλίας Μάαν, Ούτη, Κρουστά, Στέφανος Αγιόπουλος, Κρουστά, Ηχοληψία, Παρασκευάς Μαραζάκης, Άγγελος Παπάς, Παναγιώτης Γιαννής, Δημήτρης Γερονιμάκης, Πέτρος Βαρβάκης, με τη συνεργασία της Logical Network, επεξεργασία μουσικών θεμάτων, Βασίλης Κατσουρός, τελική επεξεργασία ήχου editing, Δημήτρης Γερονιμάκης, γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Χαρατζοπούλου, μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκού.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

μιλήσετε με οποιονδήποτε Ρώσο από τη Σαγκάη, καθένας από αυτούς θα σου πει ότι ήταν ο αγαπημένος του Αγίου Ιωάννη και πραγματικά το πιστεύουν αυτό. Είναι αδύνατο να μην το πιστέψει κανείς, γιατί όταν σε κοίταζε ήσουν το μοναδικό παιδί μπροστά του, ήσουν η αγάπη του, ήσουν τα πάντα. Τόσο πολύ ενδιαφερόταν για σένα. Δεν ήταν κάτι τυπικό όταν έλεγε «Είσαι ένα από τα παιδιά μου», αλλά ήταν μια ειλικρινής αγάπη. Είχα μια παράξενη εμπειρία με τον Άγιο Ιωάννη. Ήμουν πολύ πολύ μικρή εκείνο τον καιρό και είχα αρρωστήσει με διφθερίτιδα. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μας και συνέστησε απομόνωση. Οι γονείς μου προσπάθησαν να με πάνε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν γεμάτο και δεν υπήρχαν κρεβάτια. Θυμάμαι ότι ήμουν κάτι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.